Για σένα είμαι ακόμα εδώ. Μαθαίνω να αντέχω, να θυμάμαι, να ξεχνώ. Του ζωγραφίζω όνειρα, αισθήματα και πάθη. Το χρώμα των ονείρων μου μπλέκεται μέσα στα μάτια σου και αλλάζει όταν αλλάζεις προοπτικές. Το χρώμα των ονείρων μου κυλάει πάνω στο σώμα σου.

0: σένα είμαι ακόμα εδώ. Μαθαίνω να αντέχω, να θυμάμαι, να ξεχνώ. Θέλω να σου φωνάξω δυνατά. Τις πιο μεγάλες μου στιγμές τις έζησα μαζί σου. Γιατί εσύ, μονάχα εσύ κατάργησες τη μοναξιά μου. Έδωσες χρώμα στα όνειρά μου. Έγινες φλόγα που σιγοκαίει με στα μάτια. Για να βλέπω πάντοτε τον κόσμο φωτεινό. Μία αφορμή για να σωθώ από τα σκοτάδια μου. Σε ένα παρόν θα μπω και σκοτεινό. Αυτή είναι η αλήθεια μου. Και υπάρχει μόνο γιατί τη μοιράστηκα κάποτε μαζί σου. Θέλω να σου φωνάξω δυνατά. Άκου τα λόγια μου. Είναι φωνές που σκίζουν τη σιωπή σου. Άκου τη σκέψη. Άκου τη σκέψη μου και την ελάχιστη μου αναπνοή. Άκου τον ήχο μου που σε τυλίγει και ύστερα αφήνεται να υπάρχει για να τον ακούς εσύ.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά 4 πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Δίκτυο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

θόρυβα μες στην καρδιά μου και φευγές. Σαν τη σκιά από κοντά μου έβλεπα το χρόνο γρήγορα να τρέχει και έμπλεκα με ό,τι το όνομά σου έχει. Νόμιζα

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 7.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η ώρα είναι 7.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 8.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Πλές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Η ώρα είναι 8.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίσουμε στη χώρα της επιλογής σας.
9: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
8: Planisabv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armiland. Και για βράση είσαι έτοιμος.
10: Η ώρα είναι 8:30.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας. Στο πιάτο σας.
6: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
7: Η ώρα είναι 9.
2: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Η ώρα είναι 9.30.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν.
6: Η ηλιακή θερμοσύμφωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
8: Η ώρα είναι 10.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, νέα αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες ο Ολλανδός στόπερ Ρικ Φαντρόγκελεν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Εντός της ημέρας αναμένεται να περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με το Τριφύλι. Ο Ολυμπιακός στήθηκε 1-0 από τον Άγιαξ στον τέταρτο φιλικό προετοιμασίας ενώπιση της νέας σεζόν. Σκόρερ για τους Ολλανδούς ο Έντβαρντσεν στο 81. Το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με τους Πειραιώτες έκαναν η Ρόκα και Πόποβιτς. Η ΑΕΚ επικράτησε 2-1 με ανατροπή μέσα σε 6 λεπτά της Χρόνιχεν. Σκόρερ για τους Κιτρινόμαυρους ήταν η Ζήνη στο 77 και Καλοσκάμι στο 83. Οι Ολλανδοί σκόραν με τον Ζαουάντα στο 65. Ο Δικέφαλος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ρέλβας. Οι νέοι παίκτες έβγαλαν μαχητικό πνεύμα, έδειξαν καλή αντιμετώπιση και καταφέραμε να γυρίσουμε το παιχνίδι μετά το 55. Ο διαιτητής έχασε τον έλεγχο και στο τέλος το κατέστρεψε, δήλωσε μετά την νίκη ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Βασίλης Στοϊόπουλος επέστρεψε στον Άρη, το Τριφύλι, και εκεί την ήρθα σε συμφωνία και το μεγάλο ντύλο ολοκληρώθηκε. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Τούρκος φόρβορντ Τσέντι Όσμαν προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Αύριο η παρουσίασή του από τους Ασπρόμαυρους. Στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026 η Αγγλία επικράτησε 6-4 της Γαλλίας και κατέκτησε την τρίτη θέση στη διοργάνωση. Σκόρερ για τα τρία λιοντάρια, η Ράις στο 3, Κόνσα στο 18, Μπέλιγχαμ στο 90-8, ενώ ο Σάκα πραγματοποίησε hat-trick σκοράροντας στο 37, στο 45-1 και στο 87. Τα γκόλια του Τρικολόρ σημείωσαν Εμπαπέ στο 48 και στο 66, Μπαρκολά στο 54 και Ντεμπελέ στο 96. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατετάγει τέταρτος στον Diamond League του Λονδίνου με άλμα στα 5,95 μέτρα. Την πρώτη θέση πήρε ο Σαμ Κέντριξ, ενώ ο Μόντο του Μπλάντις, παρά το γεγονός ότι αποσύρθηκε, βγήκε δεύτερος. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Καζάκου Αλεξάνδερ Σεφτσένκο, νούμερο 100 στον κόσμο, και προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά στην Ελβετία. Αυτή είναι η πρώτη πρόκριση για τον Έλληνα τενίστα σε τελικό μετά από 17 μήνες. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
1: Ερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Η πατρίδα μας δοκιμάζεται από το πρώτο κύμα καύσωνα αυτό το καλοκαίρι. Ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει ψηλότερα από τους 42 βαθμούς Κελσίου. Θα αισθανθούμε λες και βρισκόμαστε σε φουρνό. Με τις ευπαθείς ομάδες να διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο για την υγεία μας. Εξίσου σοβαρός είναι και ο κίνδυνος για πυρκαγιές. Όλη η Ελλάδα άλλωστε μοιάζει να βρίσκεται σε πύρινο κλοιό. Ευτυχώς δίχως να έχει ξεφύγει κάποια φωτιά. Αλλά τι να κάψει? Τα καμένα. Καύσωνος απειλεί όμως και την πολιτική σκηνή της χώρας. Με το έγκλημα της Μαρφή να αποτελεί το νέο πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Οι δύο πρώτοι συλληφθέντες 16 χρόνια μετά από το έγκλημα πήραν το δρόμο για τη φυλακή. Κρίθηκαν προφυλακιστέοι παρά τις ενστάσεις των δικηγόρων τους που αμφισβήτησαν το κατηγορητήριο. Η εφημερίδα των συντακτών είχε πρωτοσέλιδο χτύπημα για το φάκελο Μαρφίν. Αναφέρθηκε σε τραγωδία και σκευωρίες χωρίς κάθαρση. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης όμως υποστήριξε στα νέα Σαββατοκύριακο ότι η υπόθεση είναι δεμένη. Να υπενθυμίσω όμως εδώ σε αυτό το σημείο ότι πριν από χρόνια είχαν παραπευθεί κάποιοι με την κατηγορία του εμπρισμού, αλλά αθώθηκαν επειδή τα στοιχεία κρίθηκαν ελλιπή. Το ίδιο υποστηρίζουν και τώρα οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αποκάλυψε ότι υπάρχουν και δράστες που δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Εξέφρασε όμως τη βεβαιότητα ότι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όλοι οι υπεύθυνοι για την τετραπλή δολοφονία. Από το στόμα του και του Θεού ταυτή θα πω. Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Χρειάζεται αλήθειες. Και φυσικά προσδοκά στην απονομή δικαιοσύνης για ένα έγκλημα που δεν αφαίρεσε απλά 4 ζωές, αλλά πανικόβαλε και όσους επιθυμούσαν να αγωνιστούν κατά των μνημονίων. Σύμφωνα με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, οι δολοφονίες δεν έχουν χρώματα, υποσημειώσεις και αστερίσκους. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Αλλά εξακολουθώ να κρατάω μικρό καλάθι. Έχουμε δει πολλές παρόμοιες περιπτώσεις να καταραίουν σαν πύργοι από τραπουλόχαρτα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πόσο ισχυρά είναι τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Και φυσικά περιμένουμε και τις άλλες συλλήψεις για να συμπληρωθεί πλήρως το παζλ εκείνου του δολοφονικού εμπρισμού. Για να δικαιωθούν οι ψυχές όσων έχασαν άδικα τις ζωές τους. Αλλά και για να κλείσει αυτή η πληγή της κοινωνίας. Διότι αν συλληφθούν και καταδικαστούν με αποδείξεις οι εμπριστές και δολοφόνοι της Μαρφίν, θα το σκεφτούν οι νεότεροι να διαλύσουν την επόμενη κοινωνική διαμαρτυρία. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας με τις ερωτήσεις προς τους καλεσμένους μου. Σας έχω άλλωστε σήμερα και μία έκπληξη. Έναν παλιό σας γνώριμο. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber στο 69 39 943 943. Επαναλαμβάνω, 69 39 943 943. Λοιπόν τα ερωτήματά σας στον πρώτο μου καλεσμένο, τον Τάσο Μαρκουίζο.

0: Τον Τάσο Μαρκουίζο το γνωρίζουμε όλοι μας, είτε με το κανονικό όνομά του είτε με το αγωνιστικό. Δηλαδή τον μάθαμε ως Ιαβέρη από την εποχή που έτρεχε στα ράλι. Από τότε έως και σήμερα ο Τάσος Μαρκουίζος μοιάζει να είναι η φωνή της συνείδησής μας. Είναι ο άνθρωπος που προσπαθεί να μας αφυπνίσει μήπως και σταματήσουμε να σκοτωνόμαστε στους δρόμους. Μήπως και μπει ένα τέλος στη γενοκτονία που συντελείται σε κάθε γωνιά της χώρας. Εκ του αποτελέσματος, οι προσπάθειές του αποδεικνύονται ματαιές. Το είπα άλλωστε και εχθές. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Ευτυχώς όμως, ο Ιαβέρης δεν παραδίδει τα όπλα του και συνεχίζει να παλεύει για να σώσει έναν Έλληνα. Καλή σας ημέρα, κυρία Μαρκουίζο.
1: Καλημέρα. Και... ακούσατε τώρα το πρωί... περιμένοντας να μιλήσουμε, στο πλαίνο έβλεπα τη τηλεόραση και σκοτώθηκε ένας νεαρός στην Θεσσαλονίκη χτες.
0: Μέσα σε 48 ώρες είχαμε, κύριε Μαρκουίζο, και εχθές και σήμερα και κάθε μέρα.
1: Και τώρα το πρωί,
0: από εχθές 7 θανάτους σε τροχέα. Ανάμεσά τους υπάρχει και μια οικογένεια Μολδαβών που έσβησαν στη Χαλκιδική. Ναι. Κάθε μέρα θρηνούμε τόσα πολλά θύματα. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό?
1: Γιατί δεν έχουν πάρει στα σοβαρά τη ζωή μας. Δεν υπολογίζει κανένας ότι στο σπίτι του υπάρχουν ζεστές και γλυκές μοναδικές αγκαλιές των παιδιών του ή της μητέρας του ή της γυναίκας του ή των φίλων του. Βγαίνει στον δρόμο φορτωμένος τσαμπουκά και κάνει το μάγκα στο χάρο. Έχετε καταλάβει τι είπα τώρα? Μάγκα κάνουμε. Το μάγκα στο χάρο. Αντί να μας έχει σηκωθεί η τρίχα στο άκουσμα, αντί να κυκλοφορούμε με σκυφτό κεφάλι ενώ από πλευράς εμνότητας, αντί να είσαι χαμηλών τόνων, να είσαι χαμογελαστός, να συμβοηθάει ο ένας τον άλλον να πάνε σε αυτή τη ρεμαδιασμένη τη δουλειά από την οποία περιμένουν το προϊόν για το οποίο σκοτώνονται από αφηρημάδα και είναι τα λεφτά. Είτε συντάξεις, είτε μισθή, είτε οτιδήποτε. Έτσι είναι στο μυαλό του χρήστη τετράτροχων και δίτροχων. Δεν βλέπει με το μυαλό του αυτό που κοιτάνε τα μάτια του, γιατί αυτό που θα έπρεπε να δει το μυαλό του θα έπρεπε να έχει συναισθήματα. Αλλά είμαστε, όπως σας είπα, ανόητοι, ανάγωγοι, απαίδευτοι, άθλοι, και είμαστε αυτοί που κουβαλάμε τα όπλα μας κάθε πρωί που φεύγουμε, οπλίζουμε μπαίνοντας μέσα στο αυτοκίνητο, γιατί λέω από παλιά ότι το αυτοκίνητο είναι ένα φοβερό όπλο το οποίο οπλίζει όταν μπαίνει το βλήμα μέσα. Βλήματα που σφυράνε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, και εμείς μιλάμε τώρα για τα αυτά τα πυραυλάκια, τους πυράβλους που φεύγουν στη μάχη Ιράν-Αμερικής και τα λοιπά, και τους επιτυχημένες ή μη βολές στην Ουκρανία, και δεν κοιτάμε ότι είμαστε βλήματα και βολές μόνοι μας. Ξέρετε κάτι, αν δεν μπει στη διαδικασία να μεταφερθεί στο ψυχικό σύστημα και στο μυαλό ότι η μέγιστη ευτυχία, μιλάω για το αυτοανόητο και το αυτονόητο, ότι η μέγιστη ευτυχία σε κάθε οικογένεια είναι η στιγμή που γεννιέται το παιδάκι τους, η φατσούλα που το κοιτάνε και λιγώνονται όλοι μας, αυτά τα παιδάκια θα έπρεπε λοιπόν να σκεφτούμε ότι αυτή τη μέγιστη ευτυχία δεν μπορούμε να τη μετατρέπουμε σε απόγνωση, και η απόγνωση δεν είναι, είναι η γέννηση του παιδιού η μεγαλύτερη ευτυχία, και η ταφή του παιδιού, οι γονείς που περπατάνε πίσω από ένα λευκό φέρετρο για το οποίο βοηθήσανε να εμπλακεί το παιδί εκεί. Γιατί του υπέδειξαν με τη συμπεριφορά τους ότι στον δρόμο δεν συμβαίνει τίποτε, και έβγα, δεν είναι ανάγκη να το πούνε στο παιδί, το βλέπουν τα παιδιά από το πίσω κάθισμα, βλέπουν ένα πατέρα ο οποίος είναι τρομοκράτης. Εδώ έχουμε λοιπόν ότι, και αυτό που έβλεπα και σήμερα το πρωί, δεν είναι το θέμα πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε άκουσα για τους ανθρώπους που θα κάνουν μια στάση εργασίας με τα δίκυκλα, που είναι μια λύση τελικά σε αυτό το κομμάτι, αλλά είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση, ευαισθητοποίηση. Να υπάρξει και αυτό το άλλο που ακούω από την απέναντι πλευρά που λέει οι πολίτες να μην παραγγείλουν από την τάδε ώρα. Μα έτσι δεν είναι η συμπαράσταση, βέβαια θα μου πεις. Δεν θα φύγουν ένας μεγάλος αριθμός για να πάνε στη δουλειά τους. Θα πάνε στη δουλειά τους. Πάντως...
0: Κύριε Μαρκουίζο, εμείς βλέπουμε ότι άλλαξε πρόσφατα ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Έγινε πιο αυστηρός, αλλά δεν βλέπω να βοηθάει.
1: Δεν προλαβαίνει.
0: Τι άλλο πρέπει να γίνει.
1: Βασιλική, δεν προλαβαίνει. Είμαστε στην Αθήνα 4 εκατομμύρια άθλοι. Και να πρωτομαζέψουμε. Δηλαδή, αν μολυθούν, πρέπει να προσλάβουμε κανένα 2 εκατομμύρια αστυνομικούς. Και η λύση δεν έχει ένα αστυνομικό μέσα σε κάθε αυτοκίνητο. Η λύση είναι να έχεις το μυαλό σου και το συνέστημά σου στο νου σου, δηλαδή στο πώς κινείσαι. Δηλαδή κάθε πρωί, λέγαμε και από παλιά, το θυμάσαι, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ βασικό αυτό, αν θέλουμε να ξεκινάμε με θετικές προϋποθέσεις το πρωί, πριν κλείσουμε την εξώπορτα του σπιτιού μας, τη ρημαδιασμένη που είναι η αγαπημένη και την κάνουμε ρημάδι, να κοντοσταθούμε και να σκεφτούμε πόσες αγκαλιές, ρε φίλε, σε περιμένουν το απόγευμα. Πόσες αγκαλιές γλυκές και φατσούλες περιμένουν και μένουν ορφανά η μάνα που κάνει το παιδί της στα 17 του. Τι σκάτα πρέπει να κάνει δηλαδή κάποια στιγμή κάποιος. Από το να κάνει, δηλαδή οι πληροφορίες πια δεν είναι όπως παλιά που εγώ θυμάμαι γκρίνιαζα ότι χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση. Η ενημέρωση σπέρνουν και λόγω ανταγωνισμού τα κανάλια και αναφέρονται σε αυτό το πράγμα. Μόνο που φαίνεται ότι είναι προϊόν. Δηλαδή δεν βλέπω, ας πούμε, θα με πεις υπερβολικό, την ώρα που φτάνει η είδηση στο οποιοδήποτε σταθμό η παρουσιάστρια να πέσει σε λυγμούς. Να πέσει όμως, όχι να το κάνει. Δηλαδή να μην αντέξεις.
0: Γιατί θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε σε αυτή τη θέση. Ένας άνθρωπος
1: δικός
0: μας, ένα παιδί δικό μας.
1: Κύριε
0: Μαρκουίζο, παίζει όμως και ρόλο ότι δεν φυλακίζονται οι επώνυμοι που οδηγούν χωρίς δίπλωμα επειδή τους έχει αφαιρεθεί από άλλη παράβαση. Αυτό παίζει κάποιο ρόλο, πιστεύετε?
1: Υπάρχουν διάφορες ποινές. Ούτως ή άλλως δεν θέλω να πω στη διαδικασία. Όχι ότι έχω την άνεση να πω, ναι, ότι εγώ λέω αυτή τη στιγμή ότι πάλι καλά που υπάρχουν και πρέπει να μπουν μερικές εκατοντάδες ή μερικές χιλιάδες κάμερες και να ξέρουμε ότι υπάρχει κάποιος που μας παρακολουθεί πριν κάνουμε, πρόξε, πριν κάνουμε. Και εδώ πρέπει, για να γίνει αυτό το πράγμα, πρέπει ο ίδιος ο άνθρωπος να έχει την καλή παιδεία και την αγωγή. Δηλαδή εγώ λέω για τους συμπολίτες μου, να ανεβάσουμε κι άλλο, να ανεβάσουμε την αυτοεκτίμηση. Νομίζουμε ότι έχουμε αυτοεκτίμηση. Θεωρεί ο Έλληνας ότι η μαγιά του είναι αυτοεκτίμηση, δεν είναι αυτό. Αυτό που λέμε, η μαγιά είναι αλητία. Αλλά να ανεβάσουμε την αυτοεκτίμησή μας για τον εαυτό μας και να πιστέψουμε ότι είμαστε μοναδικοί, ότι είμαστε λατρεμένοι, ότι είμαστε αναντικατάστατοι, ότι οι άνθρωποι θα πεσάουν όταν μας χάσουν. Και να σταματήσουμε αυτές τις ρημαδιασμένες τις μαγιές που είπα από την αρχή. Απαιτείται, ξέρετε, ευαισθητοποίηση συνεχώς των πολιτών. Όχι μόνο εδώ να το προτρέπουμε τι να ψηφίσει, να τον προτρέψουμε και πώς να πιστέψει ότι θα κλείσει το σπίτι του με τις αφελειότητες που κάνει. Χρειάζεται ενημέρωση. Να κόφτε το τζαμπουκά, ρε παιδί μου. Πώς είναι δυνατόν? Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει έστω κι ένας.
0: Κύριε Μαρκουίζο, την προηγούμενη εβδομάδα είχα μία συζήτηση. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα μία συζήτηση με τον κύριο Κατερνόπουλο, ο οποίος μου είπε ότι χρειάζεται να γίνει σχολή για γονείς. Για να υπάρχει παιδεία, για να μην υπάρξει παραματικότητα. Εδώ πέρα, μισό λεπτό να ολοκληρώσω το ερώτημα.
1: Λέγεται χώρα.
0: Κύριε Μαρκουίζο,
1: κύριε Μαρκουίζο,
0: αφήστε με να ολοκληρώσω. Και λέμε ότι χρειάζεται λοιπόν μία σχολή για τους γονείς. Εκεί φτάσαμε. Εδώ πέρα που υπάρχει σχολή για τους οδηγούς, δεν βλέπουμε κανένα αποτέλεσμα. Αντιθέτως. Άρα τελικά τι πρέπει να κάνουμε?
1: Όταν 40 χρόνια ασχολούμαι με αυτό, δεν ασχολούμαι με τους γονείς μόνο. Μπορεί να μην είναι γονείς ακόμα ή με οτιδήποτε. Με τους πολίτες, με τους ανθρώπους, με τους κατοίκους. Με την ευαισθητοποίηση που θα έπρεπε να έχει εκτός από τη. Γιατί η παιδεία δημιουργείται στο σπίτι. Αυτό, τα παιδιά αντιγράφουν τα άθλια πρότυπα. Και δεν είναι μόνο οι γονείς, Είναι και οι παρέες στη γειτονιά που πάνε στην παιδική χαρά, είναι και οι δάσκαλοι, είναι και οι ιερείς, είναι και οι του Δήμου, είναι και οποιαδήποτε ομάδα ανθρώπων δρά, ας πούμε, σε κλειστές γειτονιές, σε οικογένειες εκεί, να προσπαθήσουν να κάνουν τον πολίτη να πιστέψει ότι έχει μεγάλη αξία και μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Εδώ έχουμε αυτή τη γενοκτονία που είπες, τι λέει εδώ, δεν είμαι ώρες. Γενοκτονία που πράγματι, ας πούμε, κοστίζει τρομακτικά λεφτά.
0: Το έχω υιοθετήσει από εσάς, να ξέρετε, από το 2022 που τα λέγαμε τηλεοπτικά, κύριε Μαρκουρίζο.
1: Μπράβο, και να σου πω κάτι, Βασιλική, χαίρομαι έτσι που το επαναφέρεις πολλές φορές, χωρίς να έχει συμβεί ναι και ναι με ένα κραυγαλαίο τροχιό. Δηλαδή, καλημέρα, με το που ξεκινάς. Και λες, καλημέρα, αυτό που κάνεις πολλές φορές. Καλημέρα. Και ενημέρωσε. Και διερωτήσου, υπάρχει κανένας λόγος? Δηλαδή, θα γίνουμε. Τι θα γίνει αν τυχόν εμπλακούμε και τσακιστούμε? Δηλαδή χρειάζεται να μην σταματάει ποτέ αυτό. Δεν υπάρχει άλλη, αυτό που λέμε όλοι, να γίνει σχολή όλη η Ελλάδα. Βεβαίως. Όλη μέρα, κάθε μέρα, όλα τα κανάλια, από το πρωί στο βράδυ, να αναφέρουν στην απόγνωση που νιώθει μια οικογένεια, μην το ξεχάσαμε αυτό που πάνω από τώρα, ότι το να θάβεις το παιδί σου είναι απόγνωση. Ή να κομματιάζεται και να πηγαίνει σε κέντρα αποκατάστασης χωρίς αποκατάσταση. Με κομμένα πόδια, χέρια. Τι κερδίζουμε δηλαδή, μπαίνουμε σε αυτοκίνητο και αγριεύουμε? Έχετε δει να ξεκινάει κανένας το πρωί και να χαμογελάει στον άλλον? Μα με η πρώτη κίνηση να τον αδειοκοιτάξει και να πέσει και φάσκελο μαζί. Ωραίοι, ωραίοι. Μα εμείς δεν χρειάζεται. Εμείς δεν χρειάζεται να πηλούμεθα από πόλεμο και παίρνουμε καράβια και αεροπλάνα. Εμείς σκοτωνόμαστε τα σκυλιά. Οι εμφύλοι πόλεμοι είναι γνωστοί. Από την Επανάσταση, από το 21 δηλαδή, έγινε το 40, φύγαν οι Γερμανοί και αυξήθηκαν, δηλαδή λόγω του εμφυλίου, αυξήθηκαν κατά κόλυφα, πολλαπλασιάστηκαν τα θύματα του εμφυλίου πολέμου. Εμφύλιο πόλεμο έχουμε λοιπόν. Κύριος Κατερινόπουλος σωστά το λέει, αλλά πώς πρέπει να αντιμετωπίσεις αυτή την παιδεία της ηλικίας των ανθρώπων οι οποίοι πρέπει να είχαν αλλάξει άποψη, όπως εγώ, ο Κατερινόπουλος και οποιοδήποτε μεγάλος άνθρωπος, πρέπει να βάλει μπροστά το σύνδεσμο του και να πει ότι είμαστε ηλίθιοι.
0: Νομίζω ότι ήσασταν κατανοητός. Όποιος δεν ένιωσε από αυτά που είπατε.
1: Όλοι έχουν νιώσει. Το γείτονά τους το έχουν ακούσει. Δεν το πιστεύουν. Ξέρετε κάτι, είναι σαν μια ασθένεια. Τι λέει, ότι πρέπει να πηγαίνουμε κάθε τόσο να κάνουμε αυτή την κολονοσκόπηση. Και λέει, δεν μπορεί ο άντρα κράτη να πάει. Στην πραγματικότητα χαίρεται από το φόβο του.
0: Αλλά κάνει το μάγκα στο χάρο, όπως είπατε.
1: Βεβαίως, γιατί το χάρο εκεί δεν το βλέπει με άσπρη. Εκεί η άσπρη φόρμα και τα ακουστικά.
0: Αυτή είναι η δουλειά του χάρου, να μην φαίνεται, κύριε Μαρκουρίζο.
1: Πρέπει να βάλουμε χάρους να χοροπηδάνε μέσα στο. Χειρουργία.
0: Θέλω τώρα να μου πείτε ειλικρινά, έχει γίνει πολλή συζήτηση, μεγάλη συζήτηση τώρα τελευταία, κύριε Μαρκουίζο, και θέλω την άποψή σας για τα χαμηλά όρια ταχύτητας. Χαρακτηρίστηκαν, φανταστείτε, επικίνδυνα από τους οδηγούς. Ποια είναι η δική σας άποψη?
1: Από τους ηλίθιους, θέλετε να πείτε. Από τους ηλίθιους. Και προκαλώ όλους αυτούς τους ηλίθιους, όποτε θέλουν, να έρθουν να συζητήσουμε και να μπούμε σε μια διαδικασία ανταγωνισμού κιόλας, έτσι, για να μην καταλάβουν ότι αν θέλει κάποιος να ανταγωνιστεί μαζί μου, πρέπει να μπει σε ένα αυτοκίνητο και να κάνει το 50% από αυτό που έχω κάνει εγώ. Άσε που στα πρώτα 500 μέτρα θα υποθυμίσει.
0: Μάλιστα.
1: Όταν ας πούμε, λέω εγώ ότι κάποιες μη φοβάμαι στον δρόμο, στους αγώνες έχω αποδείξει ότι ήμουν ο ταχύτερος Έλληνας. Ήμουν. Ο ταχύτερος. Πέρναγα στο Ακρόπολη, στους ξένους οδηγούς πάνω από 20-30 φορές. Θαυμασμός. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν αποφάσισε μόνος του, εγώ να προσφέρω αυτό το κύρος που έχω και...
0: Θέλω λίγο, κύριε Μαρκουίζο, επειδή μας στέλνουν μηνύματα και ζήτησα να μου στείλουν μηνύματα και σας είχα προαναγγείλει, μου γράφουνε ο Ευάγγελος για την ακρίβεια. Το πρώτο, λέει, που φταίει είναι οι απέσιοι δρόμοι με ελλιπή σήμανση. Τα αυτοκίνητα έχουν υπεραυξηθεί, οι δρόμοι είναι πολύ λίγοι έναντι των αυτοκινήτων. Καλό είναι να επανέλθει το σύστημα μόνο ζυγά 7 ημέρες την εβδομάδα. Συμφωνείτε?
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα με το μόνο ζυγά, μόνο διπλά. Εδώ πέρα το θέμα είναι ο πολίτης μόνος του να καταλάβει και έχει, λέμε, τι είπατε προηγουμένως, ότι οι δρόμοι είναι κακοί, έχουν λακκούβες, έχουν χαντάκια. Ποιοι είναι οι δρόμοι αυτοί? Οι δρόμοι αυτοί δεν είναι αυτοί που φεύγουμε από το σπίτι μας να πάμε στη δουλειά μας. Ο άνθρωπος τι ικανότητα έχει σαν νοημονών? Έχει το πλεονέκτημα της προσαρμογής. Να προσαρμοστεί λοιπόν ο κάθε μάγκας όταν βγαίνει στον δρόμο και ξέρει ότι έχει λακκούβα, λείπει το φρεάτιο, έχει χώματα, έχει οτιδήποτε, λάθος κλίσης. Και να πηγαίνει, δηλαδή αν κάποια στιγμή είμαστε, λέω έτσι, σημαίνει προσαρμογή ας πούμε, ότι μένει στον πέμπτο όροφο και βλέπεις από τον πέμπτο όροφο να σου κλέβουν το αυτοκίνητο, πηδάς από τον πέμπτο όροφο για να μην σου κλέψουν ολικά. Ή αποφασίζεις ότι θα το χάσεις ή φροντίζεις πλέον από εκεί πέρα για αυτό που λέμε πρόληψη ας πούμε.
0: Κύριε Μαρκουίζο, συνεχίζει εδώ ο ακροατής να μας γράφει. Έχω όμως την περιέργεια να δω τι θα μας απαντήσει. Θέλω τώρα να μου πείτε πώς γίνεται να αυξάνονται τα αυτοκίνητα όταν την ίδια ώρα έχουν αυξηθεί και έχει αυξηθεί βενζίνη.
1: Καταρχήν τι θα κάνει, θα πάει με τα πόδια ή με γαϊδαρό? Αφού είμαστε εξαρτημένοι. Και δες πω, έχετε δει αυτό συνήθως που είναι ο δημοσιογράφος με το μικρόφωνο και ρωτάει, και το πρώτο πράγμα που πρέπει να ρωτήσει βεβαίως δεν είναι αν ακριβεί είναι 10 λεπτά, αλλά γιατί δεν φοράτε ζώνη. Όχι σε μπλόκο ζώνης ή μπλόκο παράβασης. Όπως να σταματάς, πρώτα απ' όλα κάθεσαι για τον ελέγχεις για το θάνατο που τον περιμένει. Και μετά για τα 10 λεπτά. Αυτό μας μάρανε μονίμως. Δηλαδή έχουμε βάλει τη τσέπη μας πάνω από τη ζωή μας. Αυτό είναι. Για τον Έλληνα το πιο πολύτιμο πράγμα που υπάρχει είναι η τσέπη του.
0: Μάλιστα.
1: Και δρά ο ίδιος για πάρτι του. Είμαστε κακοί άνθρωποι λοιπόν. Κακοί. Ό,τι καλή οδηγή που
0: λέει. Και να εξηγήσετε θέλω γιατί λέτε ότι οι άνθρωποι είναι κακοί, διότι δεν σέβονται τη ζωή του αλουνού. Αυτός που λοιπόν δεν σέβεται τη ζωή του αλουνού και πάει να την αφαιρέσει, όχι απλά είναι κακός.
1: Μα αυτοκτονεί ο ίδιος. Ο ίδιος φτάνει, ανάβει πορτοκαλό κόκκινο, επιταχύνει και σκοτώνει και τον εαυτό του και τον πεζό. Άθλιος, φωνιάς, εσχρό υποκείμενο. Και δεν ξέρω αν αυτοί που κάποιοι από αυτούς μας ακούνε τώρα είναι αυριανοί υποψήφοι πολιτικοί και δεν θα τολμούσαν να το πούν αυτό στους ψηφοφόρους τους, γιατί θα παίρνουν δάκο το μαύρο. Πρέπει τα πρότυπα από το Πρωθυπουργό.
0: Στην απάντηση που δώσατε προηγουμένως εδώ στον ακροατή, και επειδή είναι αφίδρομη η σχέση μας με τους ακροατές, κύριε Μαρκουίζο, θέλω να σας πω ότι μας γράφει: κύριε Ιαβέρη, είμαι 65 χρονών, δεν μιλάτε με ένα νέο. Τα μονάζιγα είναι η μόνη λύση να περιορίσουμε την κυκλοφορία των οχημάτων στο μισό.
1: Γιατί σκοτώνονται πιο πολύ. Να το πω λοιπόν ότι έχουν μειωθεί κατά πολύ τα τροχαία. Ξέρετε για ποιο λόγο? Για αυτό που θέλει να πολεμήσει ο φίλος μου των 65 ετών και εγώ είμαι 80. Χαιρετίσματα. Και έχουν γίνει τόσα πολλά τα αυτοκίνητα που είναι μονίμως μποτιλιαρισμένα.
0: Και να πούμε σε αυτό το σημείο.
1: Βγήκε στον δρόμο με το αυτοκίνητο και πήγαινε κάπου. Δεν μπορεί. Το ακίνητο αυτοκίνητο δεν σκοτώνει.
0: Και να πούμε, επειδή μας περιορίζει και είναι περιορισμένος ο χρόνος μας, να πούμε στον κύριο Ευάγγελο ότι με αυτό το σκεπτικό, κύριε Ευάγγελε, μεταφέρεται τις ευθύνες στους άλλους, στους δρόμους και όχι στον εαυτό σου. Και όχι, δεν μιλάω προσωπικά για εσάς. Μπορέστε εσείς να είστε όντως συνεπείς, αλλά δεν είναι πάρα πολύ. Και επειδή οδηγάμε όλοι πολλά χρόνια τώρα και αποδεικνύεται με τα τροχαία δυστυχήματα, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτός ο λόγος με τα τροχαία δυστυχήματα. Όταν οι περισσότεροι δεν φορούν κράνος, δεν φορούν ζώνη, οδηγάνε ενώ έχουν πιει και μένουν σε αυτά. Και να κλείσουμε σιγά σιγά, κύριε Μαρκουίζο.
1: Τι να πούμε, εντάξει. Εγώ να πούμε την αλήθεια αυτή, είναι ο καθένας πρέπει να κάνει μια άσκηση βελτίωσης ηθικής και συναισθήματος. Το πρωί λοιπόν θα το ξαναπώ.
0: Κύριε Μαρκουίζο, θέλω να κλείσω με αυτό. Θέλω να κλείσω με αυτό που θα σας πω. Στα Χανιά συγκρούστηκε ασθενοφόρο με γιόταχη που οδηγούσε νοσηλεύτρια, η οποία, να πούμε, είχε ολοκληρώσει τη βάρδιά της. Κατέληξε λοιπόν η γυναίκα από ανακοπή, ενώ τραυματίστηκαν οι δύο διασώστες. Ούτε τους στοιχειώδεις από κανόνες για την κυκλοφορία των ασθενοφόρων δεν γνωρίζουμε.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Ή μάλλον δεν τους συνειδητοποιούμε. Δεν καταλαβαίνουμε, νομίζουμε ότι αυτό το πράγμα είναι καψόνι. όταν βλέπεις αστυνομικό, αντί να χαίρεσαι, τον διαολοστέλνει. Γιατί δεν παραγέρχεσαι ότι είσαι αλήτης. Λοιπόν, ούτως ή άλλως, ξεκινάω και λέω για να κλείσουμε, όπως είπατε. Κάθε πρωί πριν κλείσουμε την πόρτα του σπιτιού και μπούμε στο αυτοκίνητο, να σκεφτούμε ότι πρέπει να γίνουμε λίγο πιο καλοί άνθρωποι, και θα αναλάβει και ο Δήμος, και θα αναλάβει και η Εκκλησία, θα αναλάβει και η Περιφέρεια. Ας αναλάβουν κάποια στιγμή να ενημερώνουν τον κόσμο να αλλάζει συμπεριφορές για το πιο σημαντικό πράγμα που είναι η ζωή των παιδιών του.
0: Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Μαρκουίζο. Νομίζω ότι όλοι νιώσαμε αυτό που έχετε μέσα σας και το μεταφέρετε κάθε φορά που συνομιλούμε.
1: Μα θα πρέπει όλοι να το έχουν αυτή την ανησυχία.
0: Δυστυχώς δεν συμβαίνει. Ο καθένας βάζει το λιθαράκι του και έχει τη συνείδησή του καθαρή όταν βάζουμε το λιθαράκι μας.
1: Λοιπόν, τα φόπλακα βάζουμε, Βασιλική. Τα φόπλακα βάζουμε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, πηγαίνουμε στον δρόμο και θάβουμε τους αγαπημένους μας.
0: Να κλείσουμε. Κύριε Μαρκουίζο, θα τα λέμε συχνά, διότι κάπως κάτι πρέπει να γίνει άμεσα. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Καλή συνέχεια.

Πάμε λοιπόν σε λίγα λεπτά να καλωσορίσουμε και τον επόμενο καλεσμένο μας, τον βουλευτή, τον κύριο Παπαϊλίου από την Αρκαδία. Περιμένω τα μηνύματά σας, τα ερωτήματά σας, όπως κάναμε και με τον Τάσο Μαρκουίζο.

0: Η Ρένα Δούρου ανέλαβε τα ηνία του ΣΥΡΙΖΑ μετά από την ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν οι βουλευτές που έχουν απομείνει στην Κουμουνδούρου. Ο Νίκος Παπάς εξελέγει γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και η Αναστασία Γκαρά πήρε το χρήσμα της αναπληρώτριας. Για τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ θα συζητήσουμε με τον βουλευτή Αρκαδίας Γιώργο Παπαϊλίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαϊλίου.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου. Ευχαριστώ για την επικοινωνία που έχουμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή αρχικά της πρόσκλησης. Θα αρχίσω κατευθείαν με τα δύσκολα, κύριε Παπαϊλίου. Άλλωστε εσείς έχετε μάθει
1: όλα
0: τα δύσκολα.
1: Υπάρχει τίποτα εύκολο?
0: Ήθελα να το συμπληρώσω.
1: Με την πολιτική.
0: Έχετε μάθει να είστε στα δύσκολα και να παλεύετε. Με βάση λοιπόν τη δυσκολία και όλα όσα συμβαίνουν, έχουμε δει στο ΣΥΡΙΖΑ από το 2023, θα πω, να συμβαίνουν όσα συμβαίνουν. Και μου ακούγεται ουτοπική, θα πω, η δήλωση περί συλλογικής εξουσίας. Εσείς, κύριε Παπαϊλιού, πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει συσπήρωση?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι που θα πρέπει να γίνει, γιατί διαφορετικά δεν έχουμε παρόν και μέλλον. Εκτιμώ ότι η κατάσταση και η κρίση που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολύ καιρό, νομίζω ότι θα οδηγήσει σε αυτό, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν, δημοκρατία έχουμε και διαφορετικές απόψεις, τις οποίες όμως είμαστε υποχρεωμένοι να συνθέσουμε.
0: Μάλιστα. Θα υπάρξει δηλαδή ουσιαστικά
1: Όχι, θέλω να πω το εξής, κυρία Πολύζου. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί όπως ξέρετε κινούμενη άμος είναι η πολιτική ζωή του τόπου και η πολιτική παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Θα έλεγα όμως ότι είναι ένα ξεκίνημα, έστω ένα ξεκίνημα ποδοστό, γιατί έχουν γίνει πολλά ξεκινήματα τα οποία δεν οδήγησαν, δυστυχώς πιθανά οδήγησαν σε μια απόφαση η οποία ελήφθη από την προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή και η οποία, όπως ξέρετε, ανατράπηκε από την πρόσφατη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει την αυτόνομη πορεία του.
0: Αυτόνομη λέτε, μάλιστα. Όμως,
1: βεβαίως αυτόνομη.
0: Όμως ρωτώ, μπορούν δηλαδή να συνυπάρξουν σε βάθος χρόνου η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης? Και γιατί το ρωτώ? Διότι νέα πρόεδρος.
1: Έχω την απορία τώρα.
0: Αν με αφήσετε να ολοκληρώσω, θα σας στείλω και την απορία. Λέω, κύριε Παπαϊλίου, το ρωτώ, διότι νέα πρόεδρος.
1: Δεν ακούγεστε. Α, τώρα ναι.
0: Λέω λοιπόν ότι νέα πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για συμπόρευση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ενώ ξέρουμε και γνωρίζουμε όλοι ότι ο κύριος Πολάκης δεν είναι και τόσο ζεστός για αυτήν την εξέλιξη. Γι' αυτό το ρωτώ.
1: Η απόφαση που ελήφθη από το κόμμα, από την Κεντρική Επιτροπή, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού ανατραπήσα στις προηγούμενες απόφασεις η οποία ουσιαστικά τον ακύρωνε, συνεχίζει αυτόνομα την πολιτική παρουσία και πορεία του. Αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πει κανείς τίποτα άλλο, δεδομένου ότι η συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων, συμπόρευση χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ακυρώνεται η αυτοτέλεια των δυνάμεων οι οποίες θα συμμετάσχουν ή θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Η συμπόρευση λοιπόν των δημοκρατικών δυνάμεων ήταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια δυστυχώς οι υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις που χαρακτηρίζονται προοδευτικές ή αυτοχαρακτηρίζονται αν θέλετε, είναι εκείνες οι οποίες ουσιαστικά δεν έτειναν αυτό που λένε ευήκο ο νους σε μια τέτοια πρόταση. Πιστεύω ακράδαντα ότι χρειάζεται συμπόρευση, η οποία όμως δεν σημαίνει ακύρωση της αυτοτέλειας και της αυτονομίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Εγώ θέτω τα ερωτήματα για να γίνει κατανοητό και στους ακροατές αυτό που έχει συμβεί και συζητιέται, κύριε Παπαϊλίου, για κανέναν άλλο λόγο. Και επειδή καταλαβαίνετε ότι είναι και πολλά τα ερωτήματα, οφείλουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι να θέτουμε αυτά τα ερωτήματα και όχι να τα προσπερνάμε. Αυτό είναι μια παρένθεση.
1: Δεν είπα να με ρωτήσετε, ίσα.
0: Είναι μια παρένθεση.
1: Είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε ερώτηση.
0: Το γνωρίζω. Απλά λέω ότι κάνω μια διευκρίνηση. Λοιπόν, κύριε Παπαϊλίου.
1: Ξέρετε τι γίνεται, παρεμβάλλεται μία βοή. Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Και δεν, τώρα ακούω, εντάξει.
0: Ναι. Τώρα μας ακούτε καλύτερα.
1: Τώρα σας ακούω, ναι. Προηγουμένως βοήζες.
0: Τέλεια. Λοιπόν, γενικά ακούστηκαν πολλά αρνητικά σχόλια για τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο πολιτικό εγχείρημα του, κύριε Παπαϊλίου. Πιστεύετε εσείς ότι ο πρώην πρωθυπουργός ήθελε τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ ή αποτέλεσε τη σανίδα σωτηρίας για τους βουλευτές του κόμματος?
1: Νομίζω ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε τον Αλέξη Τσίπρα από τους βουλευτές, οι οποίοι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα το είχαν δίπορτο, και δεν νομίζω ότι αυτό ανταποκρίνεται, να το πω έτσι, στο ήθος και στην ηθική της αριστεράς, αλλά και της πολιτικής γενικότερα. Δεν πιστεύω ότι η πολιτική ταυτίζεται με την ηθική, όμως το να το έχεις δίπορτο, επαναλαμβάνω, δηλαδή το να βρίσκεσαι κάπου και να βρίσκεσαι συγχρόνως και αλλού, να πατάς δηλαδή σε δύο βάρκες, δεν νομίζω ότι ανταποκρίνεται και σε αυτό που θέλει και ο κόσμος, να το πω έτσι. Και βέβαια όλοι κρίνονται και θα κριθούν και από το λαό και από εμάς που σήμερα σχολιάζουμε τη συμπεριφορά και τη στάση τους.
0: Μάλιστα. Τώρα θέλω να μου πείτε ποιος μπορεί να είναι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ στις προσεχείς εκλογές. Προλαμβάνει να φτιάξει, κύριε Παπαϊλίου, μηχανισμό για να στελεχώσει τα ψηφοδέλτια του? Και γιατί το ρωτώ αυτό? Διότι πέρα από τους βουλευτές έφυγαν και δεκάδες, θα πω, στελέχη του κόμματος.
1: Ναι, πράγματι έτσι είναι. Έφυγαν, έτσι. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο κόσμος ο οποίος θα αποφασίσει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή, εδώ και πάρα πολύ καιρό μάλλον, παίζεται ένα παιχνίδι με τις δημοσκοπήσεις. Δεν αμφισβητώ την εγκυρότητα των δημοσκοπήσεων, αλλά αυτό το να κάθε 10 λεπτά, κάθε μισή ώρα, κάθε μέρα, εν πάση περιπτώσει, να εμφανίζονται δεκάδες δημοσκοπήσεις ή πάρα πολλές, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι δεν καταβάλλεται προσπάθεια μέσω αυτών να αποτυπωθούν οι διαθέσεις και οι τάσεις της στιγμής, η φωτογραφία της στιγμής, αλλά οδηγούν και σε μια, να το πω έτσι, χειραγώγηση του εκλογικού σώματος, της κοινή γνώμης αυτών οι οποίοι τις παρακολουθούν. Μου κάνει εντύπωση ότι όσες φορές έχω βγει σε τηλεοπτικά πάνελ, ξεκινούν όλοι με αφετηρία την δημοσκόπηση της ημέρας εκείνης. Και βέβαια πάνω σε αυτό χτίζεται και η επιχειρηματολογία του καθενός. Έχει μια λογική, αλλά νομίζω ότι αδικείται η πραγματική βούληση του λαού, και το εκλογικό σώμα θα αποφανθεί στις εκλογές. Το να κάνεις τις δημοσκοπήσεις πρέπει να τις διαβάζουμε, να τις μελετούμε, να τις αναλύουμε. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι κάτι που οπωσδήποτε θα αποτυπωθεί και στην κάλπη των εκλογών.
0: Μάλιστα. Θα πω, κύριε Παπαϊλίου, ότι είστε παλιά καραβάνα, έχετε μία διαδρομή. Θέλω λοιπόν να μου πείτε γιατί μείνατε έξω από την πολιτική γραμματεία και από την εκλογική επιτροπή.
1: Εγώ εκείνο που λέω είναι ότι έγινε μία προσπάθεια χθες και στην προηγούμενη κεντρική επιτροπή να μαζέψουμε τα σπασμένα. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, και νομίζω ότι κανείς δεν πρόκειται να μείνει έξω.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, θα πάω και στην Αρκαδία. Στον τόπο σας είναι μια περιοχή που έχει πληγεί πολύ από τις κυβερνητικές πολιτικές, κύριε Παπαϊλίου. Τι πράτετε εσείς από τους συμπολίτες σας?
1: Καταρχάς, θέλω να υπογραμμίσω ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό, και αυτό έχει αναδειχθεί μέσω παρεμβάσεων, μέσω ερωτήσεων και βέβαια κινητοποιήσεων, ειδικά των Ορτινίων, οι οποίοι πλήττονται περισσότερο από αυτό, αυτή τη στιγμή υπάρχουν αποκομμένα χωριά, αποκομμένες περιοχές στην κάτω Ορτινία. Ακόμα και εθνικές οδοί, οι οποίες συνδέουν δύο περιφέρειες, την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την περιφέρεια Πελοποννήσου, έχουν αποκοπεί. Και ο κόσμος αναγκάζεται να κάνει ολόκληρη παράκαμψη για να μπορέσει να φτάσει στον προορισμό του. Είναι ντροπή, και η ντροπή αφορά όλους, κυρίως βέβαια την κυβέρνηση, η οποία δεν έχει ανταποκριθεί στο κάλεσμα του ορτινιακού λαού ιδίως, αλλά και άλλων, και όχι μόνον, ώστε να γίνουν κινήσεις οι οποίες θα δώσουν ένα τέλος σε αυτό το μαρτύριο. Μην ξεχνάμε ότι χρειάζονται πρώτον τεχνικές παρεμβάσεις, ούτως ώστε η διέλευση από τέτοιου είδους δρόμους για το οδικό δίκτυο στη Γορτινία, και όχι μόνον, είναι εντελώς χαλασμένο με την αποκοπή που σας είπα λόγω των κατολιστήσεων κτλ. Επομένως, χρειάζεται αφενός με να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις ώστε να υπάρχει ασφάλεια των διερχομένων, και δεύτερον αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και που έχει αναδειχθεί και από εμάς, αλλά κυρίως από τον ορτινιακό λαό με τις τελευταίες κινητοποίησεις του, και παρά το γεγονός, μην το ξεχνάμε αυτό, ότι μέχρι το καλοκαίρι του 2000, του 2000, μέχρι τις τελευταίες εκλογές 2019, είχε προωθηθεί η μελέτη, και επρόκειτο δεν έγινε, επρόκειτο να γίνει προκήρυξη ώστε να ξεκινήσει η περίφημη παράκαμψη των Λαγκαδίων, η οποία θα έλυνε και το πρόβλημα οριστικά.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς, λοιπόν, εδώ
1: όταν ήρθε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτό το ανέτρεψε, και σήμερα αναζητείται η μελέτη. Σκεφτείτε, αυτό γίνεται.
0: Το αντιλαμβάνομαι και έχω κάνει και ρεπορτάζ και διαβάζουμε το τι συμβαίνει στην Αρκαδία, και γι' αυτό έθεσα το ερώτημα. Ελπίζω να είσαι, ακουστείτε και να πάρετε κάποια απάντηση. Εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε.
1: Ξέρετε, οι κινητοποιήσεις, εγώ είπα το εξής. Όχι, μισό λεπτό, θέλω να πω και κάτι άλλο.
0: Να ολοκληρώσουμε με πιέζει.
1: Οι οποίες γίνονται την προεκλογική περίοδο, εγώ νομίζω ότι δεν πρόκειται να φέρουν κανένα αποτέλεσμα παρά μόνο υποσχέσεις από τους διάφορους πολιτικάντιδες και βέβαια από αυτούς οι οποίοι σήμερα διακυβερνούν τη χώρα. Δηλαδή από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τους τοπικούς εκπροσώπους της.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν στον Ελλάδα FM 94,3. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα ερωτήματά μας. Πολύ λίγο θα είναι κοντά μας ο Πύρος Δήμας.

0: Θρύλος Δήμας. Ένα όνομα, μία ιστορία ολάκερη. Θρύλος της άρσης βαρών σε παγκόσμιο επίπεδο και φυσικά ένας μύθος του ελληνικού αθλητισμού. Με θητεία ακόμα και στο τιμόνι της αμερικανικής άρσης βαρών, το λιοντάρι από τη Χιμάρα, όπως το μάθαμε όταν κατακτούσε τα χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι πλέον επιστημονικός σύμβουλος του αναπληρωτή υπουργού αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, πώς είστε, καλημέρα σας.
0: Κύριε Δήμα, αν δεν κάνω λάθος, σας πετυχαίνουμε στον Εύρο. Θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο σκοπός του ταξιδιού σας.
1: Ο σκοπός του ταξιδιού είναι έργα τα οποία δεν είναι στα λόγια, έργα τα οποία ήδη υλοποιούνται. Έχουν δοθεί τα λεφτά από το Υπουργείο Αθλητισμού. 24,2 εκατομμύρια στο νομό Εύρου. Γήπεδα παλιά που ανακαινίζονται και γήπεδα καινούργια, κολυμβητήρια, στάδια ποδοσφαίρου, στάδια στίβου, στάδια ρήψεων. Φανταστείτε, στον Εύρο έχουμε και έναν Ολυμπιονίκη, τον Κώστα του Γατσιούδη, ο οποίος έμαθε να ρίχνει στα χωράφια και έγινε Ολυμπιονίκης από τα χωράφια. Σήμερα πια δεν υπάρχει αυτό. Έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια από το Υπουργείο Αθλητισμού και από τον κύριο Βρούτση φυσικά και από την κυβέρνηση αυτή. Έχει γίνει μια μεγάλη μεταρρύθμιση στον αθλητισμό, η μεταρρύθμιση του κούρος, που παλιά λέγαμε πόσα σωματεία έχει, ας πούμε, η άρση βαρών ή οποιοδήποτε άλλο άθλημα, και δεν ξέραμε. Υπήρχαν, αν θυμάστε, τα σφραγίδες σωματεία. Σήμερα πια είναι όλα με κανόνες, είναι με όλα τα σωματεία αποτυπωμένα στο σύστημα του Υπουργείου Αθλητισμού, με προπονητές με σύμβαση, με ΙΚΑ, πράγμα το οποίο δεν υπήρχε παλιά.
0: Πολύ σημαντικό, και υποθέτουμε, ναι, κύριε Δήμα, ότι αυτή η αλλαγή έχει επέλθει μέσα από τη δική σας συμβολή.
1: Με τη συμβολή όλων και προπαντός του Υπουργού Αθλητισμού, του κ.
0: Το ότι γίνεται μία εισήγηση από έναν αθλητή,
1: όχι, όχι από μόνο. Από πολλούς αθλητές. Ευτυχώς ο κ. Βρούτσης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάλεσε όλους τους Ολυμπιονίκες, όλους τους αθλητές δίπλα του και τους συμβολεύεται και τους ακούει. Και εκτός από αυτό, αυτός το σύστημα, ο κούρος που λέγουμε, είναι ότι αποτύπωσε αθλήματα, αθλητές ανά περιοχή, αποτύπωσε εγκαταστάσεις ανά περιοχή και παρεμβαίνει στο διατάφτα εκεί που έχει ανάγκη το μέρος, η περιοχή, για κολυμβητήριο, για στάδιο, για κλειστό, για ανοιχτό, για στίβο, και έτσι σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει 500 έργα που γίνονται, είναι στην... πώς να το πω, είναι ένα εργοτάξιο αυτή τη στιγμή η Ελλάδα στο κομμάτι αθλητισμός, που είχαμε να βάλουμε ένα καρφί, είχαμε να δούμε σε εγκαταστάσεις αθλητικές.

0: Να γίνω και λίγο δυσάρεστη, κύριε Δήμα.
1: Ναι.
0: Καλά είναι τα αθλητικά έργα που ακούμε και τα δικαιούμαστε, αλλά δεν θα έπρεπε να συνοδεύονται και από αθλητικές επιτυχίες. Αν εξαιρέσουμε το πόλο, τον Τεντόγλου και τον Καραλή, στα άλλα αθλήματα, τα ομαδικά και τα ατομικά βέβαια, έχουμε ξεχάσει τις διεθνείς διακρίσεις. Γιατί?
1: Μάλλον δεν παρακολουθείτε.
0: Τι εννοείτε?
1: Εννοώ ότι στην Πάλη είχαμε επιτυχίες, στην Άση Βαρών είχαμε επιτυχίες πρόσφατα στο παγκόσμιο παίδων, στην Άση Βαρών στην Κολομβία. Είχαμε μια δεύτερη θέση. Απλά είναι αθλήματα τα οποία δεν έχουν την πρέπουσα διαφήμιση. Σε πολλά άλλα αθλήματα έχουμε και στην κολύμβηση.
0: Διεθνείς διακρίσεις είχαμε δηλαδή, κύριε Δήμα?
1: Φυσικά. Πολλές διακρίσεις είχαμε φέτος. Δεν τα έχω μπροστά μου τώρα να σας τα αριθμίσω, αλλά πάρα πολλές επιτυχίες είχαμε. Απλά κάποια αθλήματα διαφημίζονται όπως πάντα περισσότερο. Κάποιοι αθλητές δεν τους ξέρει ούτε η μάνα τους. Δυστυχώς αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αλλά υπάρχουν πολλές επιτυχίες φέτος στον ελληνικό αθλητισμό από όλα τα αθλήματα.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να ανακοινώσετε και δεν το γνωρίζουμε?
1: Όχι. Δεν έχω κάτι.
0: Άρα πάω στο επόμενο ερώτημά μου και θέλω να ρωτήσω. Ο Πύρος Δήμας έχει κλείσει τον κύκλο του στην πολιτική? Αν έχει κλείσει, δεν θέλω να μιλήσουμε για πολιτική.
1: Κοίτα, η πολιτική, έτσι κι αλλιώς πολιτική κάνουμε και σαν αθλητές και σαν παράγοντες. Είναι να σου αρέσει η πολιτική. Δεν την έχω ανάγκη την πολιτική, ούτε η πολιτική έχει ανάγκη τον Πύρο. Θεωρώ ότι αν μπορώ να προσφέρω και μπορώ κάπου να στηρίξω τον αθλητισμό, εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Το κομμάτι αθλητισμός, το κομμάτι παιδεία, είναι πράγματα τα οποία τα έχω υπηρετήσει, τα υπηρετώ και είμαι εκεί πάντα.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να μου πείτε αν έχετε εικόνα για όσα συμβαίνουν στην Αλβανία με τις αμερικανικές επενδύσεις ακόμα και πάνω στις περιουσίες των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου.
1: Έχω εικόνα, είναι αυτό που βλέπετε και αυτό που ακούμε καθημερινά. Υπάρχει ένα σύστημα, γίνεται μια διαδικασία fast track, παίρνουν τα οικόπεδα και τα σπίτια των Ελλήνων χωρίς να ρωτήσουν, παίρνουν τα φιλέτα μάλλον της περιοχής μας και δυστυχώς είναι αυτό που βλέπουμε, αυτή η εικόνα που βλέπουμε. Ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί, είτε Έλληνες είτε Αλβανοί πια, δεν υπάρχει μόνο κομμάτι Βόρειο Ήπειρος, είναι και Αλβανοί μέσα που διεκδικούν τα δικά τους τα κομμάτια. Δεν γίνεται μόνο στην περιοχή της Βόρειο Ήπειρου αυτό το ζητούμενο, γίνεται σε όλη την Αλβανία. Με το έτσι θέλω η κυβέρνηση Ράμα παίρνει περιουσίες των ανθρώπων χωρίς να ρωτήσει κανένα.
0: Μάλιστα. Το λιοντάρι από τη Χιμάρα, θα πω, μπορεί να κάνει κάτι για να αλλάξει λίγο τη συνθήκη ή τίποτα?
1: Από ποια άποψη?
0: Από την παρεμβατικότητα που έχετε, εννοώ, και λόγω καταγωγής αλλά και λόγω της διαδρομής σας στον αθλητισμό.
1: Οι βορειοπειρώτες είναι όλοι ενωμένοι, όλοι μας προσπαθούμε να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον και όλοι μαζί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλους, από όλα. Είδα ελεφορία, είδα κόσμο να πηγαίνει, να στηρίζει αυτή την προσπάθεια που γίνεται τώρα επάνω, ώστε να μην πάρουν τις περιουσίες των ανθρώπων, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα.
1: Είτε είμαι από εκεί είτε δεν είμαι από εκεί, όλοι ήταν εκεί και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, και μου θυμήσατε να πω τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, που είπε σε ένα ερώτημά μου: όλοι για ένας για όλους και όλοι για έναν. Αυτό μου θυμήσατε για το όλοι μαζί.
1: Όλοι ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Ενωμένη μπορεί η χώρα να πάει παραπέρα και ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πολλά.
0: Ευχαριστώ αυτό πολύ. Κρατάμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4

0: για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 11.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: Η ώρα είναι 11.
7: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες ο Ολλανδός στόπερ Ρικ Φαντρόγκελεν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Εντός της ημέρας αναμένεται να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με το Τριφύλι. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 1-0 από τον Άγιαξ στο τέταρτο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Σκόρερ για τους Ολλανδούς, ο Έντβαρτσεν στο 81ο λεπτό. Το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τους Πειραιώτες έκαναν η Ρόκα και Πόποβιτς. Κρούση για τον Ντομινίκ Κοτάρσκι έκαναν οι Ερυθρόλευκοι σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Η ΑΕΚ επικράτησε 2-1 με ανατροπή μέσα σε 6 λεπτά της Χρόνιχεν. Σκόρερ για τους Κιτρινόμαυρους ήταν η Ζήνη στο 77 και Καλοσκάμι στο 83. Οι Ολλανδοί σκόραραν με τον Ζαουάντα στο 65. Ο Δικέφαλος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ρέλβας. Οι νέοι παίκτες έβγαλαν μαχητικό πνεύμα, έδειξαν καλή αντιμετώπιση και καταφέρουμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Μετά το 55 ο διαιτητής έχασε τον έλεγχο και στο τέλος το κατέστρεψε, δήλωσε μετά την νίκη ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Βασίλης Στοϊόπουλος επέστρεψε στον Άρη. Το Τριφύλι και η Κίτρινη ήρθαν σε συμφωνία και το μεγάλο ντύλο ολοκληρώθηκε. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Τούρκος φόρουαρντ Τσέντι Όσμαν προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Αύριο η παρουσίασή του από τους ασπρόμαυρους. Στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2026 η Αγγλία επικράτησε 6-4 της Γαλλίας και κατέκτησε την τρίτη θέση στην διοργάνωση. Σκόρερ για τα τρία λιοντάρια, η Ράις στο 3, Κόνσα στο 18, Μπέλ και Μπέλιγχαμ στο 90-8, ενώ ο Σάκα πραγματοποίησε hat-trick σκοράροντας στο 37, στο 45-1 και στο 87. Τα γκολ για τους τρικολόρ σημείωσαν οι Εμπαπέ στο 48 και στο 66, η Μπαρκολά στο 54 και Ντεμπελέ στο 90-6. Ο Εμμανουήλ Χαράλης κατετάγει τέταρτο στο Diamond League του Λονδίνου με άλμα στα 5,95 μέτρα. Την πρώτη θέση πήρε ο Σαμ Κέντρικς, ενώ μόνο του Μπλάντης, παρά το γεγονός ότι αποσύρθηκε, βγήκε δεύτερος. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Καζάκου Αλεξάνδερ Σεφτσένκο, νούμερο 100 στον κόσμο, και προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά στην Ελβετία. Αυτή είναι η πρώτη πρόκριση για τον Έλληνα τενίστα σε τελικό μετά από 17 μήνες. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Η Νατάσα Θωμά είναι μια έμπειρη δημοσιογράφος με σημαντική διαδρομή σε κάθε ρεπορτάζ που της ανατέθηκε. Καλή ώρα, όπως το κοινοβουλευτικό με το οποίο καταπιάνεται τώρα για λογαριασμό του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. Εμείς λοιπόν θα τη βάλουμε τώρα στη συντροφιά μας και θα συζητήσουμε για όλες τις πολιτικές εξελίξεις. Καλή σας ημέρα, κυρία Θωμά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θα μου επιτρέψεις, Νατάσα μου, να μιλάμε στον Ενικό, μιας και είμαστε καθημερινά και στη Βουλή και γνωριζόμαστε. Θέλω λοιπόν να μου πεις, Νατάσα μου, πώς σχολιάζεις τον αριθμό 51 μπροστά από την κατηγορία των ανεξάρτητων βουλευτών. Θυμάσαι εσύ στο παρελθόν κάτι παρόμοιο ή πρόκειται για σημάδι των καιρών, πιστεύεις?
1: Ποτέ σε τέτοια έκταση δεν υπήρχε τόσα χρόνια που κάνω κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Και θα σταθώ, Βασιλική, σε κάτι σας άκουγα που μιλούσατε με τον κύριο Παπαηλίου, ένα σοβαρό βουλευτή, ο οποίος είπε τη χαρακτηριστική φράση που απεικονίζει το όλο πολιτικό σύστημα. Το πολιτικό σύστημα, είπε, είναι σε κινούμενη άμμο. Ακριβώς αυτό είναι, και θα πω, η εκτίμησή μου είναι ότι το Σεπτέμβριο πια θα έχουμε ένα πιο ξεκάθαρο πολιτικό τοπίο. Τον Σεπτέμβριο θα δούμε, και γιατί δημοσκοπικά φαίνεται ο Αλέξη Τσίπρας ότι είναι δεύτερο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία είναι η κυρίαρχη, αλλά τότε θα φανεί η πραγματική ή κάπως πραγματική πολιτική κατάσταση της χώρας. Να υπενθυμίσω, Βασιλική, ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, πολύ πριν, ας πούμε, το βάζω σε εισαγωγικά, καθιερωθεί ο Αλέξης Τσίπρας ως δεύτερο κόμμα, να θυμίσω ότι δημοσκοπικά ένα διάστημα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ήταν δεύτερο κόμμα, είχε ξεπεράσει και το ΠΑΣΟΚ. Μετά από λίγο η κυρία Καριστιανού ήταν επίσης πολύ ψηλά. Όλα αυτά έχουν
0: ανατραπεί.
1: Έχουν ανατραπεί. Βλέπουμε τώρα με την ανακοίνωση του κόμματος. Προσέξτε, δεν είναι κόμμα στη Βουλή, δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Άμα την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, όλο αυτό ανατράπηκε. Πιστεύω όμως ότι το Σεπτέμβριο, και με την που θα είναι καταληκτικό η ΔΕΘ, εκεί θα παρουσιάσουν τα κόμματα τις προτάσεις τους, και εκεί πιστεύω ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει και το στίγμα αν θα πάμε σε εκλογές ή θα πάμε αργότερα. Εκεί θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει το πολιτικό σκηνικό.
0: Άρα ουσιαστικά
1: λες ότι τότε πρέπει να κρατάμε πολύ μικρό καλάθι το πώς, πόσα, ποιο κόμμα. Είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική σε αυτό.
0: Στο πώς θα διαμορφωθεί όλο το πολιτικό σκηνικό, αλλά επίσης λες ότι θα παίξει καταλυτική μέρα και ρόλο φυσικά στη ΔΕΘ και όσα θα πει ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άρα εσύ, Νατάσα μου, δεν βλέπεις ελπίδα εκλογής για ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά?
1: Βασιλική, δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Έτσι όπως δείχνουν τα δημοσκοπικά δεδομένα, φαίνεται πάρα πολύ έως αδύναμο να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Όμως μην ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάντα σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ πριν ο συνασπισμός έδινε μάχη και πάντα έπαιρνε το 3%. Δεν ξέρω τώρα αν θα το καταφέρει με όλη αυτή τη διάσπαση των αριστερών, αν θα τα καταφέρει. Γίνεται όμως μια, θα έλεγα, μια μετά από καιρό και μετά την διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια.
0: Να θυμίσουμε, Νατάσα μου, όμως τους ακροατές ότι έπαιρνε το 3% με ένα μήνυμα ενότητας που έστελναν. Τώρα όμως δεν το βλέπουμε με όσα έχουν συμβεί από το 2023 μέχρι και σήμερα.
1: Να σκεφτούμε όμως, Βασιλική, ότι ο συνασπισμός έγινε ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να είναι ένα κυβερνητικό κόμμα. Mm-hmm. Άρα πήρε από πάρα πολύ κόσμο. Ένα όμως κομμάτι, μην ξεχνάμε στις προηγούμενες εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε ένα 17, κοντά στο 18%. Άρα εισέπραξε και από ανθρώπους, γιατί τώρα ο κόσμος έχει διαφοροποιηθεί.
0: Και αναρωτιέται, όμως. Και αναρωτιέται αν υπάρχει αριστερά τελικά.
1: Ναι, κάνει προσπάθειες. Το ένα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, και ένα ερωτηματικό που έχω είναι, δεν ξέρω, της νέας αριστεράς οι βουλευτές και όλοι αυτοί με τον επικεφαλής πια τον Σακελαρίδη, τον κύριο Σακελαρίδη, τι θα κάνει? Θα συνασπιστούν όλοι μαζί ο ΣΥΡΙΖΑ και θα κατέβουν? Δεν το ξέρω. Δεν έχουν διαφανεί ακόμη οι προθέσεις. Θεωρώ ότι ένα κομμάτι των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ που ήταν αντικυβερνητικοί, mm-hmm. γιατί πάντο ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αντικυβερνητικών, αυτό που λέμε αντισυστημικό, αντισυστημική πρόθεση, εξακολουθεί να το έχει. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι από αυτά.
0: Αλλά ποιο είναι το ποσοστό, δεν γνωρίζεις?
1: Θα εισπράξει ο ΣΥΡΙΖΑ πια με όλους αυτούς? Θα φανεί. Πάντως κάνει μια σοβαρή προσπάθεια. Ενώ σοβαρή με την έννοια ότι έφτιαξε ένα κόμμα τώρα με τη Δούρου, με τον Παπά, τον κύριο Πουλάκη, που να θυμίσουμε ότι πάει στον πολιτικό σχεδιασμό ως επικεφαλής, αναβλήθηκε. Mm-hmm. Θα το δούμε στην επόμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής τι θα γίνει, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Παύλος Πολάκης είναι ένας αιχμηρός πολιτικός, πάντα ήτανε, και θα δούμε, θα είναι στον πολιτικό σχεδιασμό επικεφαλής, θα γίνει κάτι άλλο, δεν το ξέρω. Πάντως γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια. Η Ρένα Δούρου έχει καταφέρει να εκπέμψει μια πιο σοβαρή προσπάθεια. Θα δείξει. Πάντως σε κάθε περίπτωση το Σεπτέμβριο πιστεύω θα ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο. Θα δούμε και ο Αλέξη Τσίπρας πώς θα βαδίσει. Μπορεί να τον δείχνουν δημοσκοπικά ότι είναι το δεύτερο κόμμα. Ας κρατήσουμε μια επιφύλαξη, γιατί ο κόσμος είναι πλέον σε άλλη διάσταση. Μάλιστα, από ότι είναι τα κόμματα.
0: Νατάσα μου, μίλησες για τη Μαρία Καριστιανού. Θα ήθελα λοιπόν και με την εμπειρία σου και με τη διαδρομή σου να μου πεις αν η Μαρία Καριστιανού και η Αφροδίτη Λατινοπούλου θα μπουν στην Βουλή. Και γιατί το ρωτώ? Διότι ούτε η μία αλλά ούτε η άλλη έχουν αναδείξει κάποιο στέλεχος. Λες και πρόκειται, Νατάσα, για προσωποπαγή κόμματα.
1: Έτσι κι αλλιώς είναι αυτά τα κόμματα. Και να προσθέσω κάτι, Βασιλική, που δεν το επισήμανα προηγουμένως, είναι ότι το Σεπτέμβριο μην ξεχνάμε ότι ο Σαμαράς, που όπως όλα δείχνουν, θα κάνει κόμμα. Οπότε γι' αυτό λέω ότι ο Σεπτέμβριος θα είναι ο καθοριστικός μήνας για να είναι πιο ξεκάθαρο το πολιτικό τοπίο. Δηλαδή αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα, όπως δείχνουν θα κάνει, έχει μπει στην τελική ευθεία σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τότε θα δούμε και τον αντίκτυπο που θα έχει στη Νέα Δημοκρατία. Άρα είναι πολύ θολό το τοπίο τώρα για να πούμε ότι. Όσο για την κυρία Καριστιανού και την κυρία Λατινοπούλου, δεν ξέρω αν η κυρία Λατινοπούλου γιατί υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι μπορεί, αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, να συνεργαστεί με τον κύριο Σαμαρά. Θα δείξει όλο αυτό. Και όσο για την κυρία Καραστιανού, εγώ πιστεύω ότι θα μπει στη Βουλή. Και πιστεύω ότι εκεί που αφαιρεί είναι στην πλεύση ελευθερίας η κυρία Καριστιανού. εκτιμήσεις κάνουμε προς Θεού.
0: Αν μη τι άλλο, έχεις το δικαίωμα αυτό μετά από τόσα χρόνια στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ.
1: Εκτιμήσεις κάνουμε. Είναι, όπως είπες και εσύ, προσωποπαγή κόμματα, αλλά μην ξεχνάμε και του Τσίπρα δεν είναι καθαρά προσωποπαγές κόμμα. Καθαρά.
0: Λες ότι είναι.
1: Δεν είναι. Δεν είναι ο Τσίπρας. Είναι ένα δικό του κόμμα εντελώς προσωποπαγές. Και ως προς την νοοτροπία, αν θες.
0: Μάλιστα. Νατάσα, τώρα ουσιαστικά βγάζουμε το συμπέρασμα με βάση αυτά που μας μεταφέρεις και από το δικό σου ρεπορτάζ, ότι θα γίνουν εκλογές μετά τη ΔΕΘ, όχι το Σεπτέμβριο, για την ακρίβεια 27 Σεπτεμβρίου που ακούγεται. Αυτό καταλάβαμε εμείς.
1: Εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι ούτε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει αν θα τις κάνει Οκτώβριο τις εκλογές. Νομίζω ότι και πάντα αυτό συμβαίνει. Ο κάθε πρωθυπουργός περιμένει το κατάλληλο timing για να προκηρύξει εκλογές.
0: Μάλιστα.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν, έχεις προσέξει ότι κάποιοι βουλευτές, συζητάς και εσύ με αρκετούς βουλευτές στη Βουλή, έχεις ακούσει ότι κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προσπαθούν και εντείνουν τις προσπάθειες για να γίνουν τον Οκτώβριο. Υπάρχει όμως και άλλη κυρίαρχη άποψη στη Νέα Δημοκρατία που λένε ότι να τα αφήσουμε. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει πάρει την τελική του απόφαση. Αυτό για να γίνει αυτό θα συνεκτιμηθούν πάρα πολλά πολιτικά γεγονότα. Και υπάρχει και η άποψη ότι να μην το καθυστερήσουμε, αυτό που κάποιοι βουλευτές επιμένουν και εισηγούνται στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι επειδή εν όψη και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που υπάρχουν ανοιχτές εκκρεμείς υποθέσεις και εμείς ελεγχόμαστε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπάρχει η άποψη ότι πρέπει να γίνουν τώρα, να ξεκαθαρίσει και εν όψη της Προεδρίας αργότερα το καλοκαίρι, να γίνει τώρα. Όμως υπάρχει και η άλλη άποψη ότι θα δώσουμε, ο κόσμος θα δει, θα δοθούν παροχές, ο κόσμος να μείνουν κάποιοι μήνες για να εισπράξει, έτσι πιστεύουν στη Νέα Δημοκρατία, ο κόσμος τις πραγματικές μεταρρυθμίσεις, να τις βιώσει και να πάμε τότε. Θα δείξει, αλλά σου λέω και πάλι ότι καθοριστικό για τη Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα Σαμαρά. Δηλαδή θα αλλάξει όλο το πολιτικό τοπίο με Σαμαρά, με Τσίπρα, με Καρεστιανού, όλο αυτό πιστεύω ότι θα γίνει μια αναδιάταξη. Και στη Νέα Δημοκρατία δεν θέλουν σε καμία περίπτωση ο Σαμαράς να κάνει κόμμα. Το απέφχονται δηλαδή.
0: Κλείνοντας λοιπόν πολύ σύντομα, Νατάσα, θέλω να μου πεις αν βλέπεις αυτοδυναμία ή συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, όπως ακούγεται και λέγεται, αλλά πίσω από τις πόρτες.
1: Αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας?
0: Ναι.
1: Όχι, με τίποτα. Δεν το βλέπω.
0: Άρα βλέπεις συγκυβέρνηση?
1: Ούτε συγκυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει με όλους τους τρόπους ότι δεν πρόκειται. Άλλωστε το έκανε και είδε τα αποτελέσματα. Και τώρα το ΠΑΣΟΚ δεν είναι τουλάχιστον έτσι κατηγορηματική, είναι με όσους συνομιλούμε. Είδες και προχθές με τον Παύλο Γερουλάνο.
0: Σωστά.
1: Πόσο ξεκάθαρη ήταν ότι το ΠΑΣΟΚ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν ξέρουμε βέβαια τι λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Νομίζω ότι και αυτός το έχει τονίσει, το έχει πει με όλους τους τρόπους.
0: Δημόσια ναι, αλλά λέω πίσω από τις κλειστές πόρτες, μήπως συζητιέται και αυτό, γιατί δεν βγαίνουν οι αριθμοί στις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία, όπως λένε τουλάχιστον τα στελέχη του, ότι και ο ίδιος ο Ανδρουλάκης, συνομιλώντας με τον Νίκο Ανδρουλάκη, το πιστεύει ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει τίποτα. Έβαλε, μάλιστα μας έλεγε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, έβαλε μία φορά πλάτη για τη χώρα το ΠΑΣΟΚ, δεν θα ξαναβάλει με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή κατηγορηματικά το απορρίπτουν αυτό το σενάριο για συνεργασία ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία. Βέβαια στην πολιτική
0: όλα γίνονται. Και να κλείσουμε με αυτά. Λοιπόν, Νατάσα, σε ευχαριστώ θερμά. Εδώ θα είμαστε να κάνουμε και εμείς τις πολιτικές αναλύσεις με βάση φυσικά τα δεδομένα που έχουμε. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

0: αρχιοτέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι φάκελοι για 7 βούλευτες της Νέας Δημοκρατίας που φέρονταν να έχουν εμπλοκή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσα στους 7 ήταν και ο Λάκης Βασιλιάδης από την Πέλα. Η έρευνα κατέληξε ότι οι αποφάσεις ήταν νόμιμες, πραγματοποιήθηκε κανονικά και επιτόπιος έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ στις 13 Δεκεμβρίου 2021, ανέφερε το σκεπτικό των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για την υπόθεση του Δημητρίου Πισλίνα που είχε βάλει τον Λάκη Βασιλιάδη στο κάδρο. Καλή σας ημέρα, κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ και για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή. Θέλω να μου πείτε τι συναισθήματα σας δημιούργησε, κύριε Βασιλιάδη, η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Μπορώ να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ανακουφισμένος από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διότι δεν σας κρύβω ότι όλο αυτό το διάστημα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο και για μένα και για την οικογένειά μου, για τους φίλους μου. Από την αρχή δεν κρύφτηκα, βγήκα μπροστά, ζήτησα την άρση της ασυλίας μου προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση εις βάθος, να μην μείνει καμία υπόνοια για το πρόσωπό μου. Γι' αυτό το έκανα πολύ συνειδητά, διότι η Πέλα, ξέρετε, κυρία Πολυζού, είναι μικρή. Είναι πολύ δύσκολο για ένα επαρχιώτη βουλευτή να βρίσκεται σε αυτή τη θέση που βρέθηκα εγώ από την 1η Απριλίου. Για το λόγο αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα και ανακουφίστηκα, όπως σας είπα, να καθαρίσει πλήρως το όνομά μου, όπως και έγινε.
0: Σταθήκατε όμοιρος, κύριε Βασιλιάδη.
1: Η δικαιοσύνη έχει τους ρυθμούς της. Οφείλουμε όμως να την έχουμε εμπιστοσύνη. Γι' αυτό όσοι βιάστηκαν να βγάλουν συμπεράσματα, και δεν ήταν λίγοι αυτοί, και για εμένα προσωπικά, αλλά και για τους βουλευτές συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας, πέσαν για άλλη μια φορά έξω. Και αυτό, ξέρετε, αποδεικνύει πως στόχος της αντιπολίτευσης δεν να βρεθεί η αλήθεια, αλλά να διαμορφώνει μια εικόνα σκανδάλων, γιατί δεν έχει άλλο τρόπο να αντιπαρατηθεί στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως και να έχει, τέλος καλό, όλα καλά. Ερευνήθηκε το θέμα εξονυχιστικά και η φερόμενη εμπλοκή μου μέσω τρίτων, σε διαλόγους τρίτων, εγώ δεν είχα ούτε εγώ ούτε κάποιος συνεργάτης από το γραφείο μου κανέναν διάλογο, όσο μάλιστα για τη συγκεκριμένη υπόθεση που δεν έγινε τίποτα μεμπτό, έγινε ένας έλεγχος κανονικά στην ώρα του, ειδοποιήθηκε ο άνθρωπος μία ημέρα πριν όπως προβλέπεται, έγινε ο έλεγχος και μάλιστα έφαγε και πρόστιμο. Οπότε ήταν από την αρχή ξεκάθαρο, δεν περίμενα εγώ με κάποια αγωνία ότι θα έχει άλλη έκβαση η υπόθεση, ωστόσο έπρεπε να γίνει η άρση της ασυλίας, να καθαρίσει το όνομά μας πλήρως.
0: Θα ωφελήσει τώρα και τη Νέα Δημοκρατία η αρχιοθέτηση των 7 φακέλων, κύριε Βασιλιάδη?
1: Προφανώς, και οι υπόλοιπες 4 υποθέσεις που ξεκινάνε να έχουν μια δικαστική διαδικασία, εγώ είμαι σίγουρος, προσωπική άποψη, νομική σκοπιάς άποψη, ότι θα λάμψει η αλήθεια και για αυτές τις υποθέσεις. Και όλο αυτό το οποίο ζήσαμε και έζησα και εγώ προσωπικά, μας δίνει ένα μάθημα. Το μάθημα είναι το εξής: πρέπει να σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας πριν προτρέξουμε να χαρακτηρίσουμε, να σκανδαλολογήσουμε. Είπαμε, η δικαιοσύνη έχει τους ρυθμούς της, να σεβόμαστε τις διαδικασίες και πάνω απ' όλα ακόμα και για αυτούς τους 4 συναδέλφους που έκρινε η εισαγγελέα να διερευνηθεί περαιτέρω το θέμα του καθενός, να έχουμε ένα σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας. Κάθε πολιτισμένος κόσμος πρέπει να έχει αυτό το σεβασμό.
0: Μιλήσατε για στοχοποίηση και αντιλαμβάνομαι πως είναι κανείς να στοχοποιείται και να κατηγορείται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλήθεια, πώς σας αντιμετώπισαν οι ψηφοφόροι σας και οι συμπολίτες σας γενικότερα? Είχανε μια διαφορετική άποψη?
1: Μπορώ να πω ότι ένιωσα πάρα πολύ μεγάλη συμπαράσταση, γιατί το λέω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου και τους ευχαριστώ και τους φίλους και τους ψηφοφόρους αλλά και τους μη ψηφοφόρους. Όλοι γνωριζόμαστε, κυρία Πολύζου, στην Πέλα. Ξέρανε προπάντων το χαρακτήρα μου, το ήθος μου, και αυτό φυσικά δεν ήθελα να μείνει καμία υπόνοια για αυτή την εικόνα την οποία με πάρα πολύ κόπο αγωνίζομαι να έχω. Εγώ έχω μια ειλικρινή σχέση με τους συμπολίτες μου, όχι μόνο με τους ψηφοφόρους μου. Άλλωστε η πόρτα μου είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο και όχι μόνο για τους 19.000 κοντά ψηφοφόρους μου, και αυτό είναι γνωστό σε όλη την Πέλα. Οπότε μπορώ να πω ότι ναι, μεν υπήρχαν κάποιοι κακεντρεχείς, κάποιες πισωπλάτες μαχαιριές. Αυτές τώρα λοιπόν επιστρέφουν πίσω και βιάστηκαν αυτοί οι οποίοι πήγαν να προτρέξουν. Υπουργοί παραιτήθηκαν για λόγους ευτυχίας. Βουλευτές κρεμάστηκαν στα μανταλάκια. Όπως είπε πολύ ορθά ο Πρωθυπουργός, έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν. Και τα κόμματα της αντιπολίτευσης έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων, για συμμορίες, παραβιάζοντας, όπως είπα, κατάφορα το τεκμήριο της αθωότητας. Και ενώ απλώς είχε ζητηθεί η άρση ασυλίας βουλευτών μας, που ήδη εμείς αιτηθήκαμε, για να εξεταστούν οι υποθέσεις από τη δικαιοσύνη. Και μέχρι σήμερα δεν έχουν πει καμία συγγνώμη. Ας μην πει, δεν πειράζει. Εμείς συνεχίζουμε δυναμικά, ο καθένας για την περιφερειακή του ενότητα. Εγώ αγωνίζομαι για το καλό της Πέλλας, να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των συμπολιτών μας.
0: Μάλιστα. Τώρα δεν μπορώ να προσπεράσω, κύριε Βασιλιάδη, κάτι που διάβασα στα πρωτοσέλιδα και υπάρχει αποκάλυψη και για έρευνα που αφορά στα σπιτάκια ανακύκλωσης. Θέλω λοιπόν να μου πείτε αν θα μπλέξει η κυβέρνηση και σε αυτό το σκάνδαλο. Αλλά πριν μου απαντήσετε, με ενημερώνω ότι πρέπει να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε και μου δίνετε την απάντηση.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ελάφ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Ελάφ Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ελάφσουβλάκι.gr.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά. Η ώρα είναι 11.30.
0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Ελλάδα FM 94,3 και πάμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον βουλευτή Πέλλας, τον Λάκη Βασιλιάδη. Λοιπόν, θέλω την απάντηση στο ερώτημα που έθεσα προηγουμένως, κύριε Βασιλιάδη.
1: Θα σας πω, καταρχάς δεν έχει βγει καμία απόφαση, οπότε ερευνά η δικαιοσύνη αυτήν την υπόθεση. Εγώ σέβομαι τους θεσμούς και σέβομαι προπάντων τη δικαιοσύνη. Προφανώς όλα στο φως. Αν έχει γίνει κάτι μεμπτό, δεν υπάρχει κανένα θέμα να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία του ελέγχου, της έρευνας και να αποδοθούν ευθύνες. Ωστόσο, μην προτρέχουμε κάθε φορά. Μιλάμε για σκάνδαλα, μιλάμε για ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας για οποιοδήποτε σκάνδαλο και ταυτίζουμε την κυβέρνηση με κάτι το οποίο μπορεί να έχει συμβεί. Καταρχάς δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Ας έχουμε σεβασμό στην έρευνα. Να κάνει απερίσπαστη η δικαιοσύνη τη δουλειά της, εάν όντως ερευνά την υπόθεση, και θα δούμε στο τέλος τι αποτέλεσμα θα υπάρξει.
0: Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε ότι η ακρίβεια είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα που συζητάμε σε κάθε σπίτι, κύριε Βασιλιάδη. Και θέλω να μου πείτε τώρα με την ακρίβεια τι θα γίνει. Είδα χθες πάλι ένα ρεπορτάζ που έδειχνε ότι οι αυξήσεις που δόθηκαν τελικώς στους μισθούς εξανεμίστηκαν στις αντλίες της βενζίνης.
1: Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι ένα πάρα πολύ περίπλοκο θέμα. Είναι σύνθετο ζήτημα η ακρίβεια.
0: Είναι δεδομένο όμως.
1: Είναι προφανώς μείζον θέμα. Και ξέρετε, η κυβερνητική πολιτική έχει ως στόχο πρώτον να παίρνονται μέτρα να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους, δεύτερον όμως να μην εκτροχιαστούμε από τη δημοσιονομική πειθαρχία η οποία επιβάλλεται να έχουμε, και φαίνεται πόσο καλή δουλειά γίνεται πάνω σε αυτό το κομμάτι. Η κυβέρνηση δεν κρύφτηκε για να πει ότι δεν υπάρχει κύμα ακρίβειας. Κυρίως είναι εισαγόμενη, και αυτό είναι γνωστό, έχει όλη η Ευρώπη κύμα ακρίβειας και όλος ο κόσμος. Με δύο πολέμους ανοιχτούς, με μέτωπα ανοιχτά. Ωστόσο, παίρνει μέτρα η κυβέρνηση συνεπώς, και ξέρετε, αυτό το ζήτημα είναι κάτι το οποίο είναι δυναμικό. Δεν μπορεί να λυθεί με ένα μαγικό ραβδί, να έρθει κάποιος και να πει: κάνω αυτό και λύνουμε το θέμα της ακρίβειας. Απ' τη μία, αυξάνουμε τα εισοδήματα με τρόπο τέτοιο χωρίς να επηρεάζουμε τη δημοσιονομική πειθαρχία, όπως είπα, και από την άλλη, προσπαθούμε να πατάξουμε την εσχροκέρδεια με όποιον τρόπο μπορεί αυτό να γίνει. Αλλά παίρνουμε και μέτρα, όπως τα τελευταία μέτρα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης, συνεχώς, για να μπορέσουμε να συντηρούμε σε ένα επίπεδο το κύμα αυτό της ακρίβειας. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση, ωστόσο δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια να κοιτάμε, προσπαθούμε συνεχώς δυναμικά να παίρνουμε μέτρα όπου μπορούμε, στο μέτρο που μπορούμε.
0: Πάντως να πούμε ότι τα προϊόντα από το χωράφι στο ράφι που πηγαίνουν, κύριε Βασιλιάδη, και το λένε όλοι, είναι μεγάλη, μεγάλη διαφορά στην τιμή και στο κόστος που βλέπουμε καθημερινά.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου. Γι' αυτό και το Υπουργείο κάνει συνεχώς ελέγχους. Το τελευταίο μάλιστα χρόνο έχουν γίνει πάρα πολλοί έλεγχοι. Έλεγχοι οι οποίοι δεν είχαν γίνει ποτέ. Οπότε προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να κατανοήσουμε πού βρίσκεται το πρόβλημα και να παίρνονται μέτρα τα οποία θα τιμωρούν αλλά και θα πειθαρχούν.
0: Μάλιστα, κλείνοντας, θέλω να μου πείτε, κύριε Βασιλιάδη, τις τελευταίες ημέρες ανεβαίνουν και οι τόνοι κατά του Αντώνη Σαμαρά, και το ερώτημά μου λοιπόν είναι αν έρχεται ένα νέο κόμμα, και αν ναι, πόσο θα επηρεάσει τελικά την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας που παλεύει για την αυτοδυναμία, θα πω.
1: Σίγουρα δεν θα μπω στη διαδικασία να σχολιάσω κάτι το οποίο δεν έχει γίνει. Σήμερα μιλάμε φιλολογικά και με φήμες ότι θα προκύψει ένα κόμμα. Ο πρώην Πρωθυπουργός, σέβομαι απόλυτα το έργο το οποίο έχει κάνει και για την χώρα αλλά και για την παράταξη. Θεωρώ ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας διάβλος επικοινωνίας και η Νέα Δημοκρατία. Το ιδανικό είναι να είναι ενωμένη. Τώρα, αν συμβεί η δημιουργία ενός κόμματος, τότε θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολιτικά την όποια διαδικασία προκύψει.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε σήμερα που μιλάμε, εγώ δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα παραπάνω για κάτι το οποίο δεν έχει προκύψει.
0: Μάλιστα. Το ακούμε αυτό, και εδώ θα είμαστε να συζητάμε για τις εξελίξεις. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Ο Δημήτρης Μάντζος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η φωνή του Πασόκ τη δεκαετία που διανύουμε. Διατέλεσε άλλωστε εκπρόσωπος του κινήματος και έπειτα συνέχισε την εκπροσωπήσή του μέσα στο κοινοβούλιο. Δεν είναι άλλωστε λίγες οι περιπτώσεις που τον βλέπουμε να σηκώνει μόνος του όλο το βάρος της παρουσίας στην ολομέλεια της Βουλής. Με συνέπεια βέβαια να στοχοποιείται τόσο από τα κυβερνητικά στελέχη όσο και εκπροσώπους άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Καλή σας ημέρα, κύριε Μάντζο.
1: Καλημέρα, κύριε Πολύζου. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά. Κύριε Μάντζο, περιμένετε αλήθεια να ζητήσει η κυβέρνηση συγγνώμη από τους πραγματικούς αγρότες? Και αν όχι, γιατί το αναφέρατε τις προάλλες και γιατί το ρωτώ? Διότι άκουσα κυβερνητικά στελέχη να απαιτούν συγγνώμη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Καταρχάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ θερμή εισαγωγή. Μακάρι να, να πράγματα να αξίζω τα καλά σας λόγια. Όσον αφορά
0: νομίζω ότι το αποδεικνύεται βλέποντάς σας και όποιος βλέπει το κανάλι της Βουλής και εμείς που είμαστε καθημερινά στη Βουλή το βλέπουμε.
1: Γνωρίζω ότι το έργο σας ως κοινοβουλευτική συντάκτρια, επομένως έχετε του λόγου του αληθές. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει στοχοποίηση εντός εισαγωγικών από τους συναδέλφους των άλλων κομμάτων. Είναι μια πολιτική αντιπαράθεση. Εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ και ελπίζω και οι συνάδελφοί μου το ίδιο να κάνουν. Πολιτικά αντιπαρατηθέμεθα και όχι προφανώς προσωπικά. Στο πλαίσιο αυτό έρχομαι να πω και να πατήσω το ερώτημά σας σε σχέση με την πρόσφατη αντιπαράθεση που είχαμε με τη Νέα Δημοκρατία για το ΠΚΠ. Είναι αλήθεια ότι η ανακοίνωση των 4 ποινικών διώξεων εις βάρος συναδέλφων βουλευτών ήταν μια πολύ δυσάρεστη για την πλειοψηφία εξέλιξη και με εξέπληξε το γεγονός ότι αντί να υπάρξει συστολή και σκυμμένα κεφάλια και μια προσοχή στο δημόσιο λόγο, η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε από τα πρώτα λεπτά της ανακοίνωσης να δημιουργήσει μια εικόνα αν θέλετε αντεπίθεσης, στην οποία ζητούσε από τις δυνάμεις αντιπολίτευσης και δει το Πασόκ που άσκησε θεσμική και υπεύθυνη αντιπολίτευση να ζητήσουν συγγνώμη επειδή ζητήσαμε τη διερεύνηση της υπόθεσης με σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας και ζητήσαμε από τη Βουλή να κάνει ό,τι μπορεί ώστε και οι υπουργοί, πρώην υπουργοί και οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας να μην δικαστούν από εμάς και να αθωωθούν, να απαλλαγούν απριόρι, αλλά να δικαστούν, να εξεταστεί η υπόθεση τους πιο σωστά από τη δικαιοσύνη. Αυτό το αυτονόητο και θεσμικά επιβεβλημένο ζητήσαμε. Και γι' αυτό τον λόγο ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Γεωργιάδης, ο ίδιος μας ζήτησαν να ζητήσουμε συγγνώμη. Και γι' αυτό λοιπόν αντέλεξα ότι αν κάποιος υπάρχει σε αυτή την ιστορία, σε αυτό το πολύκροτο σκάνδαλο διασπάθησης ευρωπαϊκών πόρων που πρέπει να ζητήσει συγγνώμη, είναι η Νέα Δημοκρατία, στελέχη της οποίας αποδεδειγμένα πια με καταδικαστικές αποφάσεις, αναφέρομαι στον κύριο Μελά για παράδειγμα και μια σειρά άλλων στελεχών, οργάνωσαν μια εγκληματική οργάνωση που διασπάθησε ευρωπαϊκούς πόρους που αντί να πηγαίνουν στους πραγματικούς αγρότες, κτηνοτρόφους, παραγωγούς, πήγαιναν στις τσέπες απαταιώνων που ήταν οι πελάτες αυτού του εγκληματικού συστήματος. Αυτή είναι μια ειλικρινής αποτύπωση της κατάστασης. Η συγγνώμη πρέπει να πάει από τη Νέα Δημοκρατία στους αγρότες. Εμείς δεν ζητούμε συγγνώμη που ζητήσαμε να εφαρμοστεί το Σύνταγμα και οι νόμοι του κράτους. Είναι το καθήκον μας. Θα το κάνουμε όσες φορές χρειαστεί στο όνομα της δημοκρατίας μας.
0: Μάλιστα, θα βοηθήσει αυτό όμως αυτή η εξέλιξη, κύριε Μάντζο, τη Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΚΠ? Και μιλάω για τις 7 υποθέσεις που μπήκαν στο αρχείο.
1: Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω και το εννοώ και ως νομικός, όχι. Υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας, το οποίο είναι ισχυρό για όλους τους κατηγορούμενους ή εν πάση περιπτώσει τους εμπλεκομένους σε νομικές υποθέσεις. Αυτό σημαίνει συνέβαινε εξ αρχής και για τους 7 συναδέλφους που απειλάγησαν, συμβαίνει και ισχύει και για τους 4 που δέχονται την ποινική δίωξη. Μέχρι την τελεσίδικη απόφαση υπάρχει το τεκμήριο αθωότητος. Άρα είναι σαφές ότι δεν θέλουμε εδώ να καταδικαστεί κανείς. Εμείς θέλουμε τη διερεύνηση. Το αν αυτό θα αποβεί προς όφελος της Νέας Δημοκρατίας είναι η ανάλυση που πρέπει να γίνει και για μένα, κυρία Πολύζου, μια η πολιτική στη Νέα Δημοκρατία έχει ήδη συντελεστεί. Τι θέλω να πω? Δεν χρειάζεται να καταδικαστεί κάποιο κάποιος βουλευτής, ώστε να πιστοποιηθεί στα μάτια των συμπολιτών μας ότι η εγκληματική οργάνωση που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια και αποκαλύφθηκε από την ελληνική και την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη έχει χρώμα γαλάζι. Αρκεί να δει κανείς τις καταδικαστικές αποφάσεις που προηγήθηκαν μέσα στις προηγούμενες εβδομάδες, που αφορά στον πρώην διοικητή του οργανισμού, τον πρόεδρο του οργανισμού, τον κύριο Μελά, που ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αρκεί να δει κανείς τα πρακτικά της Εξεταστικής Επιτροπής, που ξέρω ότι τα μελετήσατε και εσείς, εις βάθος, που πιστοποιούν ότι πέραν των διαχρονικών παθογενειών που υπήρχαν, και δεν τις αρνείται κανείς, και πρώτο το Πασόκ έχει αναλάβει και το πολιτικό κόστος για αυτές, πέραν αυτών των παθογενειών, τα τελευταία λίγα χρόνια, μετά το 19 ιδίως και τις αποφάσεις Βορύδια Βιεννάκη, στήθηκε ένα πολιτικά χρωματισμένη οργάνωση που εξυπηρετούσε βουλευτικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, συνδικαλιστές του Αγροτικού Φόρου της Νέας Δημοκρατίας, στελέχη και μέλη της Νέας Δημοκρατίας, με την κάλυψη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό έχει πιστοποιηθεί στα μάτια των συμπολιτών μας ότι απέβει εις βάρος του πρωτογενούς τομέα και της δημόσιας οικονομίας της χώρας. Άρα αυτό είναι μια ζημιά πολιτική, η οποία έχει ήδη συντελεστεί πέρα και πάνω από το νομικό σκέλος, το οποίο φυσικά, επαναλαμβάνω, με απόλυτο σεβασμό στους δεκμένους αθώτες, μόνο η δικαιοσύνη και κανένας από εμάς δεν είναι αρμόδιος να δει εκπεραιώσει την υπόθεση.
0: Μάλιστα. Πριν όμως πάω στο επόμενο ερώτημα, κύριε Μάντζο, θέλω να αλλάξετε σημείο, διότι σας ακούμε στα δύο λεπτά περίπου με διακοπές. Και καλό είναι να ακούγεται όλη η πρόταση.
1: Ναι. Ζητώ συγγνώμη, απλώς είναι εν κινήσει. Θα προσπαθήσω να ζητήσω
0: να μείνετε για 2-3 λεπτά λίγο σε κάποιο σημείο. Κύριε Μάντζο, μιλήσατε για το τεκμήριο της αθωότητας, μιλάτε και ως νομικός πέρα από βουλευτής. Είχα προηγουμένως τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ήταν και αυτός εμπλεκόμενος στην υπόθεση το ΠΚΠ, αλλά μπήκε η υπόθεσή του στο αρχείο και μίλησε για παραιτήσεις υπουργών, βουλευτών, και ότι δεν σεβάστηκε κανείς το τεκμήριο αυτό της αθωότητας. Κάτι που θα έπρεπε να γίνει. Τι απαντάτε εσείς σε αυτό?
1: Εμείς έχουμε. Κοιτάξτε, το τεκμήριο αθωότητας.
0: Πιάσατε τα κόμματα της αντιπολίτευσης γενικώς.
1: Ναι.
0: Εξ αρχής.
1: Θέλω να είμαι σαφής και με σεβασμό στον συνάδελφο, τον κύριο Βασιλιάδη. Είναι δύο διακριτά πράγματα. Το ένα είναι το τεκμήριο αθωότητας, το οποίο είναι νομικό. Και επαναλαμβάνω ότι σε επίπεδο νομικό κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Μόνο η δικαιοσύνη δικάζει. Και ευτυχώς. Στην περίπτωση του κ. Βασιλιάδη θα πω, υπήρξε απαλλαγή. Το ένα είναι το νομικό σκέλος. Αυτό είναι ιερό. Δεν αμφισβητείται το ΠΑΣΟΚ. Το δεύτερο είναι το πολιτικό. Εκεί πια, κυρία Πολύζο, κάθε κόμμα εφαρμόζει το δικό του αξιακό κώδικα. Εμείς, θυμίζω, σε υποθέσεις που μέλη μας είχαν εμπλακεί είτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε εδώ στην Ελλάδα, σε υποθέσεις φερόμενης διαφθοράς, πριν ασκηθούν ποινικές διώξεις, ακόμα και με απλές έρευνες, άρα με πολύ ισχυρό τεκμήριο αθωότητας σε νομικό επίπεδο, προχωρούσαμε σε αναστολές της κομματικής ιδιότητας προσωρινές. Αυτό συμβαίνει και με βουλευτές μας, και με ευρωβουλευτές μας, με στελέχη μας, μέλη και προέδρους κοινωνικών εταίρων. Πρόσφατα, θυμίζω, πολύ πρόσφατες υποθέσεις, πολύκροτες. Άρα, τι θέλω να πω. Όταν εμείς έχουμε ακολουθήσει αυτήν την τακτική, αυτή την πρακτική για μέλη μας, έχουμε το δικαίωμα, νομίζω, και την υποχρέωση να ασκούμε κριτική σε άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, εν προκειμένου τη Νέα Δημοκρατία, που δεν επιδεικνύει την ίδια ευαισθησία. Αυτό όμως, επαναλαμβάνω, είναι σε πολιτικό επίπεδο. Η κριτική που κάναμε, δηλαδή, είναι σε πολιτικό επίπεδο για το αν πρέπει κανείς να είναι υποψήφιος βουλευτής, αν πρέπει να είναι μέλος ενός κόμματος ή να ανασταλεί η ιδιότητά του, όπως για παράδειγμα τα τόσα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που είναι εμπλεκόμενα στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν διαγράφησαν ποτέ, όπως προκύπτει από τα αρχεία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι ένα πολιτικό σκέλος. Το νομικό, στο οποίο αναφέρονται οι βουλευτές, συνάδελφοι, είναι το τεκμήριο αθωότητας, το οποίο ουδέποτε το ΠΑΣΟΚ αμφισβήτησε.
0: Μάλιστα, κλείνοντας, κύριε Μάντζο, ψηλά στην πολιτική επικαιρότητα παραμένει και το σκάνδαλο των υποκλοπών. Θα πράξει κάτι το ΠΑΣΟΚ σε αυτό το πεδίο πολύ σύντομα?
1: Και εδώ, πολύ σύντομα, δύο είναι τα σκέλη της παθογένειας, της προβληματικής. Το ένα είναι το νομικό και το άλλο το κοινοβουλευτικό. Κοιτάξτε, στο κοινοβουλευτικό πεδίο έχουμε ζητήσει, έχουμε πει ότι η επόμενη Βουλή πρέπει να κάνει η Εξεταστική Επιτροπή για να διερευνήσει τις υποθέσεις. Θεωρούμε ότι η Εξεταστική Επιτροπή της Μειοψηφίας έπρεπε να έχει συγκροτηθεί από το 2022. Δυστυχώς η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία έκριναν αλλιώς. Πρέπει επίσης σε κοινοβουλευτικό επίπεδο να έρθει ο κ. Δημητριάδης και ο κ. Ντίλια να παράσχουν όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, και αυτό το αρνήθηκε η Νέα Δημοκρατία. Θα συνεχίσουμε όμως, κυρία Πολύζου, σε κοινοβουλευτικό επίπεδο να επιμένουμε. Αυτό είναι στο χέρι μας. Τώρα το δικαστικό σκέλος είναι στο χέρι της δικαιοσύνης σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ήδη έχουμε πετύχει ο Νίκος Ανδρουλάκης και όλοι μας σημαντικές επιτυχίες και στο Μαμαλές Επιμέλειο Δικαίου Αθηνών με την καταδίκη Μαμούθ των τεσσάρων φυσικών προσώπων και με το Συμβούλιο της Επικρατείας που διατάσσει την ΕΕΠ να ενημερώσει τον κ. Ανδρουλάκη για τους λόγους παρακολούθησής του, το οποίο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα ως απόφαση. Και φυσικά βρισκόμαστε στο Στρασβούργο, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου, ο Νίκος Ανδρουλάκης για τη μη συμμόρφωση της ελληνικής δημοκρατίας στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Άρα, εδώ βρισκόμαστε ενώπιον ενός νομικού και πολιτικού αγώνα, ο οποίος συνεχίζεται. Δεν είναι μια υπόθεση προσωπική, είναι μια υπόθεση δημοκρατίας, στον πυρήνα της δημοκρατίας μας. Και θεωρούμε ότι κανένας δεν μπορεί να αποφύγει τις απαντήσεις ποιος, πότε, γιατί και με ποιο σκοπό εργαλειοποίησε και κακοποίησε την εθνική ασφάλεια για να παρακολουθήσει μια σειρά δημόσιων αξιωματούχων και εσωτερικών αντιπάλων. Κάτι το οποίο προφανώς διέστρεψε κατά πολύ τον καταστατικό σκοπό της ΕΕΠ και προσέβαλε την ίδια την εθνική μας ασφάλεια και την πολιτική ασφάλεια της χώρας μας. Αυτό είναι μια ανοιχτή συζήτηση, δεν θα τελειώσει προφανώς εύκολα, αλλά είμαι βέβαιος ότι όλοι όσοι διέπραξαν παράνομες πράξεις θα βρεθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη αργά ή γρήγορα.
0: Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μάντζο. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ για τη φιλοξενία. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Γεια σας.

0: Στις 10 το βράδυ θα διεξαχθεί ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου. Τα βλέμματα όλου του πλανήτη έχουν στραφεί στη Νέα Υόρκη, όπου η Αργεντινή και η Ισπανία θα διεκδικήσουν το μεγάλο τρόπαιο, αυτό που οι αθλητικοί συντάκτες αποκαλούν ιερό δισκοπότηρο του ποδοσφαίρου. Είχα παρακολουθήσει το 2022 τον τελικό Αργεντινής-Γαλλίας στο Κατάρ, αλλά νομίζω ότι το σημερινό μάτς θα έχει και πολλές εκπλήξεις. Πριν από την έναρξη του αγώνα, αλλά και στην ανάπαυλα του Θεού, θα τραγουδήσουν η Μαντόνα, η Σακίρα, η Goldplay, ο Justin Bieber και το συγκρότημα BTS. Επειδή απαγορεύεται να προσπεράσουμε αυτό το γεγονός, θα συζητήσουμε με τον αθλητικό συντάκτη Σταύρο Γεωργακόπουλο, ο οποίος έχει και προϋπηρεσία, θα πω, εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Μας ακούτε, κύριε Γεωργακόπουλε?
1: Σας ακούμε, καλημέρα σας. Ναι.
0: Μας ακούτε, κύριε Γεωργακόπουλε?
1: Εγώ σας ακούω, κύριε Απολύζο, εσείς με ακούτε?
0: Υπήρχε ένα τεχνικό ζήτημα, το λύσαμε, τώρα σας ακούμε. Ισπανία ή Αργεντινή, Λαμίν Γιαμάλ ή πάλι Λιονέλ Μέση? Βλέπετε, μπαίνω κατευθείαν στο ψητό, κύριε Γεωργακόπουλε.
1: Νομιλάμε στον ελληνικό, γιατί την προηγούμενη φορά έκανα εγώ τις ερωτήσεις και εσύ έδινε τις απαντήσεις.
0: Σωστά. Αφού μου το επιτρέπεις, Σταύρο.
1: Δεν μιλάω στον ελληνικό ραδιόφωνο. Ακόμη και αν έχω απέναντι μου έναν υπουργό στην άλλη άκρη τηλεφωνική γραμμή. Εγώ τουλάχιστον.
0: Εμείς τουλάχιστον ως δημοσιογράφοι που κάνουμε και το πολιτικό ρεπορτάζ, κρατάμε τα προσχήματα, θα πω.
1: Λοιπόν, αν η ερώτηση είναι το τι θέλω, προτιμώ το Μέση. Ούτως ή άλλως, βέβαια, έχει σταματήσει η συζήτηση για το ποιος είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, μετά από αυτά που κάνει ο Μέση σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Από την άλλη πλευρά, ο Γιαμάλ φαντάζομαι ότι είναι διάδοχος, οπότε είναι λίγο συναισθηματικά λίγο περίεργη η προσπάθεια επιλογής. Είμαι όμως ένας άνθρωπος που είμαι λίγο προληπτικός, και από τη στιγμή που ο Γιάννης Αλαφούζος είπε πριν από τρεις μέρες στην κλήρωση του ελληνικού πρωταθλήματος ότι υποστηρίζει την Αργεντινή, έλεγα μέχρι χθες

0: Μάλιστα. Η Ισπανία είναι μια ομάδα που θέλει να ελέγχει το ρυθμό μέσω της κατοχής της μπάλας, να έχει την μπάλα στα πόδια της. Έτσι περιορίζει και τις επιθέσεις των αντιπάλων. Για να το κόψει αυτό, να κόψει αυτή την κυκλοφορία, αυτό το στυλ παιχνιδιού η Αργεντινή, θα πρέπει να βραχυκυκλώσει το Ρόδρυ. Και νομίζω ότι ο Σκαλόνι αυτό θα επιδιώξει, είτε με τον Μακάλιστερ είτε με τον Έντσο Φερνάντες, να βγάλει εκτός ρυθμού τον αρχηγό της Ισπανίας. Εάν τα καταφέρει, θα έχει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, διότι από εκεί πέρα ο μόνος παίχτης, όχι μόνος παίχτης, που με μια ενέργεια μπορεί να κρίνει το μάτς, είναι ο Γιαμάλ. Αλλά αν η Ισπανία δεν έχει την μπάλα στα πόδια, δεν θα την έχει και ο Γιαμάλ. Οπότε θα είναι λίγο δύσκολο. Η Αργεντινή έχει δείξει ότι δεν τα παρατάει ποτέ. Όσο κάτω και να βρίσκεται, όσο και να τη θεωρούν τελειωμένη, και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα, βγάζει ψυχή και θα προσπαθήσει να χτυπήσει με γρήγορες μεταβάσεις. Γιατί είναι ο μόνος τρόπος να πιέσει να οργάνω την άμυνα των Ισπανών.
1: Πάντως να πω, Σταύρο, σε αυτό το σημείο ότι έχει ψυχή, αλλά υποθέτω ότι έχει και πολύ μεγάλη αγωνία και πολύ πολύ πίεση. Γιατί το να θέλεις να κερδίσεις το κύπελο και να γράψεις για δεύτερη φορά ιστορία, νομίζω ότι αυτό ίσως να σε πιέζει παραπάνω και να μην είσαι τόσο αποδοτικός, για παράδειγμα.
0: Είχε την πίεση στο Κατάρ το 22 γιατί δεν είχε πάρει τρόπο. Από εκεί πέρα σάρωσε με την εθνική ομάδα ότι τρόπο υπήρχε, είτε σε επίπεδο παγκοσμίου κυπέλλου το 22, είτε σε επίπεδο Λατινικής Αμερικής με τα δύο Κόπα Αμέρικα που κατέκτησε η Αργεντινή. Άρα διέγραψε το Μέση αυτήν την κατάρα που τον καταδίωκε και που τον κυνηγούσε. Δεν έχει πίεση. Το δίνει και με το μήνυμά του που έστειλε σήμερα το πρωί στους πατέρες του, ότι αυτή η ομάδα έχει δείξει τι μπορεί να καταφέρει. Οπότε πάμε για να τελειώσουμε τη δουλειά.
1: Μάλιστα.
0: Και με το Μέση έχει αποδειχθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες, μην τον θυμώσεις. Αν τον θυμώσουν οι Ισπανοί, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα. Τελικά, Σταύρο, τι ιστορίες γράφει αυτή η ζωή? Ο Μέση είχε φωτογραφηθεί πριν από 19 χρόνια με ένα μωρό και αυτό ήταν ο Γιαμάλ. Έχει παίξει, νομίζω, παντού πια αυτή η εικόνα και αυτή η φωτογραφία. Και ως έμπειρος αθλητικός συντάκτης που είσαι, και συνήθως από ό,τι λένε πέφτεις πάντα μέσα, θέλω να μου πεις αν ήταν αυτή η φωτογραφία που βγήκε τότε, ήταν προφητική ή κάτι άλλο?
0: Ένας φίλος μου και μια φίλη μου έβαλαν να ακούσω χθες ένα βίντεο από τα social media που μιλούσε για την προφητεία του 19, για τις συμπτώσεις με τον αριθμό 19, μια σχέση με 19 ο μήνας, είναι το λοιπόν σου για μάλλον φοράει το 19 και ο Μέση φοράει το 19. Για παράδειγμα, η Αγγλία και η Γαλλία είχαν από 19 τελικές προσπάθειες για γκολ. Παίζει το 19, αλλά προφητική τι λέμε τώρα? Εάν δεν είχε βγει ο Γιαμάλ αυτός που βγήκε, θα μπορούσαμε να την επικαλεστούμε τη φωτογραφία? Από τότε που εμφανίστηκε στο γήπεδο, βέβαια, ο Γιαμάλ έδειξε ότι μπορεί να είναι ο διάδοχος του Μέση.
1: Προφανώς είχε το άστρο, κάποιος το είδε. Δεν είναι τυχαία αυτή η φωτογραφία, το να πιάνει αυτό το μωρό.
0: Ίσως να του έδωσε το άστρο σε αυτή την φωτογραφία, σε αυτή την επαφή.
1: Σε αυτή την περίπτωση όμως παίζει και το άλλο σενάριο. Ότι
0: να του έδωσε το χρήσμα ήδη.
1: Ίσως,
0: από τότε.
1: Ίσως τώρα του δώσει και το χρήσμα και κερδίσει η Ισπανία, λέω. Και αλλάζουμε, και αλλάζουμε. Μία άλλη εποχή έρχεται και μία άλλη εποχή φεύγει.
0: Δεν νομίζω να δίνει το χρήσμα ο Μέση κάποιον σκανδυλικό παγκοσμίου κυπέλλου. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Είναι κόντρα στον εαυτό του, κόντρα στην οτροπία του, κόντρα σε οτιδήποτε. Μπορεί να πάρει το κύπελο και μετά να πάει να αγκαλιάσει τον Γιαμάλ και να το χρήσει διάδοχο του.
1: Μάλιστα. Μέχρι τώρα, και πολύ σύντομα, Σταύρο, για να ολοκληρώσουμε, εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια συγκρίνουμε όλοι το Μέση και το Ρονάλντο. Φαντάσου, και εμείς οι γυναίκες που δεν πολύ ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, τους ξέρουμε και ξέρουμε και υπάρχει κοινό και για το Μέση και για το Ρονάλντο. Τι θα αλλάξει από σήμερα και μετά, και κλείνουμε.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα.

0: Είναι 12.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Χρειαζόταν ο άνθρωπος πάντα δύο πόλους για να μπορεί να ταυτίζεται με τον έναν ή με τον άλλον. Θα βγουν δύο νέοι superstars τώρα, που όμως είμαι σίγουρος δεν θα φτάσουν το Μέση, ίσως δεν θα φτάσουν και το Ρονάλντο.
3: Για να δούμε αν θα πέσεις μέσα στα προγνωστικά, Σταύρο, και θα τα συζητήσουμε φυσικά την άλλη εβδομάδα.
2: Η τελευταία φράση μου είναι ότι θα παίξω 1-3 νίκη της Αργεντινής.
3: Μάλιστα. Για να δούμε, θα ακολουθήσουν οι ακροατές μας ή θα παίξουν κάτι άλλο. Θα φανεί στο τέλος του αγώνα σήμερα. Αλήθεια, τι ώρα είναι?
2: 10 η ώρα το βράδυ.
3: Τέλεια, όλοι συντονισμένοι.
2: Το είπες και εσύ.
3: Το λέω για να το πεις και εσύ όμως. Λοιπόν, καλή συνέχεια, θα πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ, Σταύρο.
2: Καλή συνέχεια.
3: Πάντα δίνει το παρόν, αυτό είναι δεδομένο. Καλή συνέχεια, γεια.
4: Στις Camelot, καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Και κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Πρώτο Θεός, θα είμαστε και το άλλο Σαββατοκύριακο στις 10 εδώ. Μέχρι τότε να προσέχετε, να προσεύχεστε και να μην χάνετε τις ελπίδες σου για όσα συμβαίνουν στη ζωή σας. Τη σκυτάλη την παίρνει ο Γιώργος Ιωάννου και καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του σταθμού.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Ολλανδός στο Περρίκ Φαντρόγγελεν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Εντός της ημέρας αναμένεται να περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Πράσινους. Το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με τον Ολυμπιακό στο χθεσινό φιλικό με τον Άγιαξ έκαναν η Ρόκα και Πόποβιτς. Κρούση για τον Ντομινίκ Κοτάρης και έκαναν η Ερυθρόλευκη σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Ικανοποίηση επικράτησε στην ΑΕΚ μετά την νίκη επί της Γκρόνιγκεν. Ορμπελίν, εύχομαι σε εσένα και στην οικογένειά σου υγεία, ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της διαδρομής σας. Το μήνυμα του Ηλία Τματζίδη για την αποχώρηση του Ορμπελίν Πινέδα. Ώρα Μουντιάλ απόψε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ισπανία και Αργεντινή διασταυρώνουν τα ξύφη τους στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Τον δεύτερο τίτλο της θέλει η Ρόχα, τον τέταρτο η Αλμπί Σελέστε. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από R2 Sport. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Τούρκος forward Τσέντι Όσμαν προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Αύριο η παρουσίασή του από τους ασπρόμαυρους. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατάγει τέταρτο στον Diamond League του Λονδίνου με άλμα στα 5.95. Την πρώτη θέση πήρε ο Σαμ Κέντριξ ενώ ο Μόντο Ντουμπλάντης παρά το γεγονός ότι αποσύρθηκε βγήκε δεύτερος. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Καζάκου Αλεξάνδερ Σεφτσένκο, νούμερο 100 στον κόσμο, και προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά στην Ελβετία. Αυτή είναι η πρώτη πρόκριση για τον Έλληνα τενίστα σε τελικό μετά από 17 μήνες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το μεσημέρι μας με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervet εμφέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervet το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Sports 94,3.

0: Παρέα του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όπως κάθε Σαββατοκύριακο, έτσι και σήμερα έχουμε το μεσημέρι μας. Από τις 12 έως τις 2 θα είμαστε παρέα, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για στοίχημα και για ό,τι θέλετε εσείς μέσω των τηλεφωνικών γραμμών. Παρόλα αυτά, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με δύο προβλέψεις από δύο συνεργάτες και μπορώ να πω καλούς φίλους, γιατί έτσι νιώθω. Εντάξει, συνεργάτης, συνάδελφος, το ίδιο είναι. Συνεργάτης, συνάδελφος. Τέλος πάντων, έχουμε τη μία την ακούσατε προηγουμένως, είναι η Βασιλική Πολύζου, και ο άλλος είναι ο ένας και μοναδικός Τζόρτζης Ιωάννου που ακολουθεί. Όπως βλέπετε, έχουμε όλο το πρόγραμμα σήμερα. Καλησπέρα και από πλευράς και στους δυο σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και πάλι, δηλαδή. Κάναμε δύο ώρες εκπομπή και μας κρατάς εδώ για να κάνουμε προβλέψεις. Αλλά επειδή είσαι εσύ, μην.
1: Μια γρήγορη θα δώσω.
0: Σα γιούρο τι να κάνω. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Εσπάνια κόντρα Αργεντίνα. Βασιλική.
2: Εγώ θα κάνω μία πρόβλεψη και θα πω ότι το κύπελο σήμερα θα το σηκώσει ο Λιονέλ Μέση, άρα η Αργεντινή.
0: Ωραία. Τζόρτζι.
1: Πολύ γρήγορα θα πω πρόβλεψη, θα την αναλύσω πιο μετά με το Μάνο Σταραμόπουλο στο μαγκαζίνο.
0: Ναι. Έλα, έλα.
1: Λοιπόν,
0: μία τώρα, έλα.
1: Back to back.
0: Back to back.
1: Back to back, Αργεντινή, ναι.
0: Ωραία.
2: Τέλεια. Καλή συνέχεια θα σου πούμε, Νίκο. Και το αφήνουμε για να δούμε όλες τις 10 το μάτς.
0: Εννοείται, εννοείται. Βασιλική, να είσαι καλά. Τζόρτζι, όπα. Έρχεται και ο κύριος Δήμος. Κύριος Δήμος. Κύριε Δήμο, κύριε Δήμο, κύριε Δήμο. Εδώ πέρα, στο μικρόφωνο. Εδώ, εδώ, εδώ.
1: Ισπανία.
0: Στο μικρόφωνο, εδώ πέρα.
3: Ισπανία.
0: Ισπανία δίνει ο
2: κύριος. Ο κύριος Τσαπαλιάρης, Νίκο μου. Δεν φεύγει και ποτέ από εδώ, θα πω.
0: Γεια σου, Βασιλική, σε χαιρετάμε. Και χαιρετάμε και τον Τζόρτζιο. Τζόρτζι, Τζόρτζι, πώς θες να σε λέμε?
1: Έχετε το νου σας.
0: Θες να σε λέω Χόρχε?
1: Ότι, ναι, εντάξει, προχωράμε. Έχετε το νου σας, γιατί θα έχουμε και πολύ και ωραία μουσικούλα στο μαγκαζίνο.
0: Εννοείται.
1: Θεματική για τις δύο χώρες.
0: Σας αγαπώ και τους δύο παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ.

γίνεται, ρε παιδιά, τι γίνεται. Ούτε καν καλά πρόλαβα να πω τους τρόπους επικοινωνίας, Viber και τηλεφωνική αριθμή. Και βλέπω ήδη ένα μήνυμα το οποίο έχει στείλει η Καρντάσενα, η αποστολή από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη, η οποία στέλνει από Θεσσαλονίκη αποστολή. Εγώ βλέπω Αργεντινή, είναι φοβερή δημοσιογράφος η μικρή κοπελίτσα, λέει η αποστολή. Εγώ απλά θα πω ότι δεν είναι μόνο φοβερή δημοσιογράφος, είναι και φοβερός άνθρωπος.

Τέλος πάντων, σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε και εμείς τώρα την κανονική ροή του προγράμματος. Ακούσαμε Βασιλική και Γιώργο να δίνουν τις προβλέψεις και κύριο Δήμο εννοείται. Και Δήμος Τσαπαγιάρης εννοείται έδωσε τη δική του πρόβλεψη. Ό,τι είχε πει ο Τόλης σε μια προηγούμενη του εκπομπή, θα πω εγώ, γιατί οι δύο χώρες οι οποίες υποστηρίζω είναι η Ισπανία και η Αργεντινή. Έτυχε να είναι αυτό στον τελικό, μία λόγω μέση και άλλη επειδή είμαι συναισθηματικά δεμένος με την Ισπανία. Όχι σαν, αθλητισμό και τέτοια, κυρίως σαν αθλητισμό. Κυρίως πιο πολύ γιατί είναι η αγαπημένη μου χώρα, είναι η αγαπημένη μου γλώσσα, τα ισπανικά είναι πολλά που με συνδέουν με τους Ισπανούς. Έχει και πολύ καλούς ανθρώπους η Ισπανία και γενικά όσοι άνθρωποι είναι από τον λεγόμενο ισπανικό κόσμο, Ισπανία, Αργεντινή, Μεξικό, Κολομβία, Ουρουγουάη, όλες αυτές τις χώρες γενικά έχω γνωρίσει άτομα που είναι τρομερά, τρομερά. Οπότε εντάξει, εσύ να το πάρει θα είμαι χαρούμενος. Ή θα το πάρει ο αγαπημένος μου παίκτης ή θα το πάρει η αγαπημένη μου χώρα.

Όπως καταλάβατε, σήμερα έχουμε τον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026, όπως είναι το επίσημο όνομα. Όλοι το γνωρίζουν ως Μουντιάλ, ως Παγκοσμίο Κύπελο. Αλλά η κύρια ονομασία, η πρώτη επίσημη ονομασία της διοργάνωσης είναι Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου FIFA 2026, από το 1930, από το πρώτο Μουντιάλ. Παρόλα αυτά, όπως και να έχει, σήμερα έχουμε τελικό Μουντιάλ. Ίσως για μένα, εντάξει, εγώ από την Τετάρτη που προκρίθηκε και η Αργεντινή, είμαι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος στον πλανήτη. Και τέλος πάντων, μίλησα πολύ. Εγώ ήρθε η ώρα να μιλήσετε κι εσείς. Ανοίγουν οι γραμμές 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Είναι οι τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε για Μουντιάλ και όχι μόνο. Εννοείται πως όποιος δεν θέλει να βγει και θέλει να στείλει μήνυμα, μπορεί πολύ εύκολα και εντελώς δωρεάν. 6-9-39-9-43-9-43, το Viber του 943 Ελλάδα Sports. Επαναλαμβάνω, διότι επανάληψη σε στήμη τριμαθήσεως. 6-9-39-9-43-9-43, το Viber του σταθμού μας.

Πάντως εγώ θα την πω την αμαρτία μου. Είμαι... Απ' τη μια είμαι χαρούμενος γιατί ανυπομονώ πολύ αυτό το μάτς. Απ' την άλλη όμως είμαι στεναχωρημένος, καθώς όπως όλα δείχνουν θα είναι το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση, μάλλον με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Και η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε το τελευταίο του παιχνίδι να είναι ο τελικός του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Βέβαια ο Σκαλόνι είχε κάνει κάποιες δηλώσεις όπου προσπαθεί να πείσει τον Μέση να παίξει άλλο ένα Μουντιάλ. Αλλά δεν ξέρω καλά πόσο θα είναι πιθανό. Μακάρι πραγματικά να το ζήσουμε και τον Μέση και τον Ρονάλντο σε ακόμα ένα Μουντιάλ το 2030. Αλλά πάρα πολύ δύσκολο. Δεν θέλω τώρα να προσπαθώ να μην το σκέφτομαι. Αλλά όταν έχεις μεγαλώσει με έναν παίκτη, όταν αυτός ο παίκτης είναι ο λόγος ο οποίος είσαι Μπαρτσελώνα, καταλαβαίνεις λίγο ότι είναι πολύ δύσκολο να τον αποχωριστείς. Νομίζω ίσως ο δεύτερος μεγαλύτερος, ο δεύτερος πιο δύσκολος αποχωρισμός ποδοσφαιρικός του Λιονέλ Μέση μετά τον αποχώρησε από την Μπαρτσελώνα είναι αυτός από την Εθνική Αργεντινής. Που εντάξει για την Μπαρτσελώνα τι να πω. Όταν το μάθαμε όλοι εμείς ότι πλέον ο Μέση φεύγει, δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Πήγε στην Paris Saint-Germain, όπου εντάξει δεν μπορώ να πω ότι ήταν άσχημος, αλλά όταν δεν μπόρεσα, δηλαδή βλέπω Paris Saint-Germain και δεν μπορούσα να δω, δηλαδή δεν μπορούσα να δω τον Μέση να φορά άλλη φανέλα. Τι να κάνω, Εντάξει τώρα όταν έφυγε από την Paris Saint-Germain ο Μέση, δεν μπορώ να πω ότι συγκινήθηκα. Γιατί μεταξύ μας ήταν κάτι που ήθελα και να γίνει, με την ελπίδα ότι θα επιστρέψει πίσω στο σπίτι του. Καλό να είναι, γεια και εγώ.

Θα μπορούσα πραγματικά να κάνω μια εκπομπή, ένα ολόκληρο αφιέρωμα για τον Λιονέλ Μέση. Θα μπορούσα να κάνω τα πάντα, αλλά πραγματικά δεν είναι για εκπομπή αυτός ο άνθρωπος, ούτε για αφιέρωμα. Είναι για μια ολόκληρη σειρά, μια ολόκληρη σεζόν είναι αυτός ο τύπος. Πραγματικά αυτά που έχει κάνει και αυτά που συνεχίζει να κάνει, γιατί δεν έχει τελειώσει, και μακάρι να συνεχίζει να τα κάνει αυτά τα πράγματα σε ό,τι ηλικία και αν φτάσει, πραγματικά είναι μοναδικό ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Εγώ έχω να πω ότι είμαστε τυχεροί που ζούμε, γιατί δεν θέλω να αποζήσαμε, θέλω να συνεχίσω να λέω ζούμε στην εποχή του. Γιατί εντάξει, δεν θέλω να διανοηθώ ότι αυτός ο παίκτης φτάνει και αυτός στο τέλος του. Like σας είπα τον πόνο μου. Άμα θέλετε να πείτε και εσείς τον πόνο σας, μπορείτε να καλέσετε στο 210-2259-43 215-215-59-43 για να συζητήσετε ό,τι θέλετε. Ανοίγουν οι γραμμές και εννοείται πως όλα είναι καλοδεχούμενα, αλλά να υπάρχει πάντα ένα μέτρο. Και σήμερα τελειώνει και ο μουντιαλικός κύκλος επίσημα. Δηλαδή τώρα θα δώσουμε εκεί πέρα κάποια στοιχηματικά, κάποιες στοιχηματικές προβλέψεις, στοιχηματικά που μπορεί να παίξει ο κόσμος. Απλά να ενημερώσω ότι όποιος θέλει να παίξει στον Άσο είναι 2.35, όποιος θέλει να παίξει στο διπλό σε κανονική διάρκεια αγώνα είναι 3.5, όποιος θέλει να παίξει κατάκτηση είναι 1.65, Ισπανία 2.25, η Αργεντινή το over 2.5 είναι 2.25, over 1.5 είναι 1.40. Έχει πάρα πολλές επιλογές, θα κάτσουμε και να τις πούμε και στην συνέχεια. Πάντως θέλω να ακούσω και εσάς και να δω τις δικές σας προβλέψεις. Αλλά θέλω να μιλήσουμε και λίγο για το χθεσινό εκεί πέρα, το Γαλλία-Αγγλία. Okay. Σαν να λέμε φιλικό, φιλικό κατά μία έννοια. Απ' την άλλη υπήρχε ένα κίνητρο στο Μπαπέ να γίνει πρώτος σκόρερ. Πράγματι είναι πρώτος σκόρερ και αυτή τη στιγμή είναι πρώτος σκόρερ και στην ιστορία του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Αλλά εντάξει, οι δύο χώρες παίζανε χωρίς να διεκδικούν κάτι παρά μόνο το χάλκινο μετάλλιο. Γιατί εντάξει, και οι δύο αποκλείστηκαν. Η Αγγλία αποκλείστηκε πιο δύσκολα. Η Γαλλία δεν πάτησε ποτέ στον αγωνιστικό χώρο εναντίον της Ισπανίας. Ίσως το παιχνίδι που απόλαυσα πιο πολύ από όλα, μαζί με όσα παιχνίδια έχουν γίνει της Αργεντινής, αλλά αυτό τα απόλαυσα όσο δεν πάει. Και ναι. Αλλά ρε παιδιά, τι ήταν αυτό? 6-4 επικράτησε η Αγγλία. 6-4, ούτε πόλο να παίζαμε. Το ένα γκολ μετά το άλλο, η μία ευκαιρία μετά την άλλη.

0: Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε για αυτό το τελικό, καθώς έχουμε έναν τελικό ο οποίος έχει να γίνει 96 χρόνια, δεν έχουν παίξει ποτέ Αργεντινή και Ισπανία σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, αλλά ένας τελικός παγκοσμίου πρωταθλήματος θα είναι ένας τελικός παγκοσμίου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, ο οποίος θα γίνει ανάμεσα στις ομάδες σε χώρες που έχουν κοινή γλώσσα τα ισπανικά, καθώς η Αργεντινή είχε ανεξαρτοποιηθεί το 1816 από τους Ισπανούς, από την Ισπανική Αυτοκρατορία. Και θα είναι ο πρώτος τελικός ανάμεσα σε κοινόγλωσσες χώρες, έπειτα από το 1930, όταν στον πρώτο τελικό της ιστορίας η Αργεντινή αντιμετώπισε την Ουρουγουάη, βέβαια στο Εστάντιο Σεντενάριο της Ουρουγουάη στο Μοντεβιδέο, εκεί όπου η Ουρουγουάη επικράτησε 4-2. Αλλά περισσότερα για το Μουντιάλ, σημεία και πολλά πολλά άλλα θα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, καθώς πάμε στον πρώτο ακροατή για σήμερα. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Βασίλη, τι κάνεις?
1: Μια χαρά. Και ξέχασες να πεις ότι μετά την, πώς θα λένε, την ημέρα της ανεξαρτησίας της
0: Αργεντινής,
1: έτσι, είχαμε φίλους πολέμους μια σαρανταρία χρόνια και ο πρώτος κυβερνήτης, δηλαδή ο αντίστοιχος Καποδίστριας, να το πούμε, της Αργεντινής, ποιος ήταν? Βαρθολομέο Μήτρε.
0: Ναι,
1: ή Βαρθολομέο Μητρόπουλος, Έλληνας. Δεν ξέρω αν το γνώρισες αυτό.
0: Είχα ακούσει το επίθετο Μητρόπουλος, απλά είχα κολλήσει στο όνομα.
1: Ναι, Βαρθολομέος Μήτρε, όπου έχουν και θεωρείται αυτός ο οποίος ένωσε την Αργεντινή το 1862 έως 68, νομίζω κυβέρνησε. Ένωσε την Αργεντινή σε μια χώρα, δημοσιογράφος, στρατηγός την εποχή του εμφυλίου, ξέρω εγώ, και μάλιστα, τώρα δεν θυμάμαι τον τίτλο της εφημερίδας, εξέρετε μια εφημερίδα η οποία κυκλοφορεί μέχρι σήμερα και θεωρείται, να το πούμε, ο New York Times, να το πω έτσι, της Λατινικής Αμερικής. Δεν θυμάμαι τον τίτλο της. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, για τον Βαρθολομέο Μήτρε, να ξέρεις, για τον Μητρόπουλο έχεις δίκιο. Ήταν από το 1862 μέχρι το 1868 πρώτος πρόεδρος της Ενωμένης Αργεντινής.
1: Ναι, ναι. Ήταν αυτός που ένωσε και έβαλε τους θεσμούς και όλα αυτά, λοιπόν, και έκανε την Αργεντινή κράτος. Γι' αυτός είπα ο αντίστοιχος Καποδίστριας. Αν θυμάσαι, πρέπει να το είχα πει αυτή και την Πέμπτη, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι, στην εκπομπή του Παλιούρα.
0: Ναι, γενικά η Αργεντινή έχει δυνατές σχέσεις με την Ελλάδα και τους Έλληνες.
1: Και κάποτε πήρε σχέσεις. Και πολύ, να το πω έτσι, ισχυρό ελληνικό λόμπι, να το πω έτσι κατά κάποιο τρόπο, ξέρεις, στην Αργεντινή. Τώρα δεν ξέρω ακόμα αν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε τώρα, θα μιλήσω εγώ για τα δύο χτεσινά παιχνίδια, και τον μικρό τελικό και το ποδόσφαιρο του και το φιλικό του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με το μικρό τελικό. Πρέπει, κατά τη γνώμη μου, όπως είχα πει και στον Παλιούρα, τώρα κάνω σύνδεση, απέδειξαν και άλλη μια φορά αυτά που έλεγα έτσι ιστορικά, γιατί οι Γάλλοι είναι πουρκουάδες και γιατί οι Άγγλοι είναι μεγάλοι loser και μέσα από την ήττα τους προσπαθούν να βρουν, ξέρω εγώ, τον θρύλο της μεγάλης αυτοκρατορίας και όλα αυτά. Αυτό το είδαμε χθες.
0: Ναι.
1: Στο παιχνίδι. Όπου για μένα θα έπρεπε, λοιπόν, η UEFA, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, να σου βάλει πρόστιμο για κακοποίηση του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Αυτό, για γελιοποίηση μάλλον του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Δεν ήταν ποδοσφαίρο αυτό που παίζανε. Ας είδαμε 10 γκολ. Και γκολάρες, ναι, πράγματι.
0: Okay,
1: αλλά
0: ήταν
1: ποδόσφαιρο αυτό που έπαιζαν.
0: Όχι, όχι. Θέλω να σου πω κάτι. Ήταν αγώνας για την τρίτη θέση. Αυτό το παιχνίδι, εκτός από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί τους Ολυμπιακούς Αγώνες έχει τελείως άλλη σημασία ένα χάλκινο μετάλλιο.
1: Ακριβώς.
0: Σε αυτές τις διοργανώσεις, το μοναδικό κίνητρο που μπορεί να έχει κάποιος είναι να πάρει μια καλή διάκριση, μια καλή θέση μετά από χρόνια. Αλλά άμα έχουμε τώρα π.χ. τη Γαλλία, η οποία έχει πάει δύο σερί τελικούς, και να έπαιρνε δηλαδή το χάλκινο, δεν θεωρώ ότι θα ήταν και ευχαριστημένη, έτσι.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
0: Γιατί
1: αλλά,
0: και οι προσδοκίες.
1: Αλλά δεν πάρε, παιδί μου, ούτε με τα μάτια δεν παρκάρανε τους Γάλλους. Δηλαδή ήταν όπως το είπα, γελιοποιούσαν το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Τι πράγμα ήταν αυτό? Όπως και οι Άγγλοι, έτσι, από τη μεριά τους. 4-0 το πρώτο ημίχρονο και άλλα και το δεύτερο ημίχρονο κέρδισε η Γαλλία, να το πω έτσι, ένα ημίχρονο. 3-2. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήταν ένα πράγμα τώρα αυτό. Ήταν ποδόσφαιρο, όπως το είπες, πόλο πέσαν.
0: Εντάξει, επειδή παρακολουθώ και πολύ πόλο, αυτά τα σκορ μόνο στο πόλο μπορώ να τα δω.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, εγώ αν θα ήμουν ο UEFA θα του έβαζα πρόστιμο.
0: Λοιπόν, Βασίλη, κράτα το αυτό που θες να πεις, ναι. Γιατί θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό break. Μείνε στη γραμμή, επιστρέφουμε και θα συνεχίσουμε λίγο ακόμα, γιατί έχουμε και άλλους και άλλον έναν ακροατή. Ναι, ναι. Οπότε, ναι, πάρε το χρόνο σου και επιστρέφουμε εμείς.
2: Μάτουν και Μπαζόλ για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος 69-38-53-39-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους
2: τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300. Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Η ώρα είναι 12.30.
6: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
0: Επιστρέψαμε στην συνέχεια του δικού μας μεσημεριού. Και πριν συνεχίσουμε να μιλήσουμε, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας που είχαμε με τον Βασίλη από τα Μέγαρα, απλά να διαβάσουμε λίγο μια γρήγορη. Δύο μηνύματα γρήγορη. Ο Απόστολης από το Αίγιο, απλά έχουμε κι άλλον. Αποστόλη στέλνει την καλύτερη εισαγωγή που έχω ακούσει εδώ και καιρό. Να σε καλά, Αποστόλη. Ο Λάμπης γράφει θρύλος Αργεντινή και Καριστιανού μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Και έχουμε και μήνυμα από το Ευάγγελο. Να δούμε λίγο τι λέει. Ναι, δεν θα κάτσω να απαντήσω, απλά εγώ θα απαντήσω ότι ο καθένας έχει το ελεύθερο άμα θέλει να καλή, γιατί εντάξει. Οκ. Βασίλη.
1: Ναι, ακούω. Λοιπόν, αυτός που, ο φίλος που λέει θρύλος Αργεντινή Καριστιανού πρέπει να είναι από την, από την Κύθμο. Λοιπόν, έτσι, σαν σημείωση. Συνήθως ένας ακροατής από την Κύθμο στέλνει τέτοια, αυτό το μήνυμα.
0: Okay.
1: Λοιπόν, για να δείξουμε ότι ακούμε και το σταθμό, έτσι. Λοιπόν, πάω στον Ολυμπιακό στα γρήγορα, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Έχοντας δει τα τρία φιλικά και τα τρία-τέσσερα φιλικά, πόσα έχουν, τέσσερα νομίζω. Λοιπόν, τι έχω διαπιστώσει. Στους τερματοφύλακες, πάνω κάτω, ας φύγει ο Τσολάκης, έτσι. Πιστεύω θα έρθει ένας καλός τερματοφύλακας, θα είμαστε στα περσινά επίπεδα.
0: Ακούγονται ονόματα, να ξέρεις, ακούγονται.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, θα δούμε ποιος θα έρθει, έτσι. Πιστεύω θα είμαστε στα περσινά επίπεδα. Τα center back πολύ αναβαθμισμένα, έτσι σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή καμία σχέση Μπιανκόν με Μάντσα, με Κάρμο και Σμαϊλόβιτς. Τον είδα τον Σμαϊλόβιτς και το χάρηκα χτες. Έτσι πολύ, πάρα πολύ καλός. Μεσοεπιθετικά δείχνουμε να γεμίζουμε πάρα πολύ καλά, με καλούς παίκτες. Στα αμυντικά χαφ θα δούμε τι θα γίνει και στην επίθεση. Και θα ήθελα κλείνοντας να κάνω μία έτσι, όχι παρατηρησμό να το πω τώρα, μία σημείωση ρε παιδί μου,
0: ναι,
1: στο
0: ναι,
1: αντίληπα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: κάποιος
0: ναι.
1: Πρέπει να του πει τη στιγμή που έχεις τώρα Ζώτα Σίλβας, Ζώτα Σίλβα. Έτσι, δηλαδή κάνω παρένθεση εδώ πέρα και λέω ότι επειδή άκουγα και το Σέργιο εχθές από το Περιστέρι, Σέργιο, εμένα μου αρέσει λιγάκι να ελληνοποιώ τα ονόματα. Έτσι, δηλαδή θα μπορούσαμε να τα πούμε και Ζώτας Αργυρό, παράδειγμα.
0: Εγώ απλά θα σου πω κάτι, πριν δώσω την απάντησή σου, εγώ απλά θα σου πω ότι έχει έρθει ο Βαρζίκα και τον έχουμε βαφτίσει Βαζέχα.
1: Α, ναι, ναι.
0: Οπότε εντάξει, δεν μπορεί
1: να... Και Χρήστο Βαζέχα, έτσι, όχι Χρήστο.
0: Ναι.
1: Και Χρήστο, έτσι.
0: Χρήστος Βαζέχας.
1: Ναι, λοιπόν. Λοιπόν, τη στιγμή που έχουμε Ζώτα και Φορτούνη, αυτοί πρέπει να παίζουν πίσω από το Σέντερ Φορ, τελεία και Παύλα, και ο Τσικίνιο να γυρίσει στη θέση 8, όπου είναι η κανονική του θέση και θα μπορεί να αποδίδει πολύ περισσότερο από την θέση που τον βάζει πίσω από τον Σέντερ Φορ. Έτσι, ναι. Αυτή την παρατήρηση έχω να κάνω.
0: Ωραία.
1: Και κάποιος πρέπει να του το πει σε έντονο ύφος. Πώς να το πω ρε παιδί μου, να το καταλάβει. Κατάλα και το Ρόκα που είδα και άλλους, ξέρω εγώ, εντάξει, θα δούμε, δείχνουν καλά στοιχεία. Θα δούμε στη διάρκεια του πρωταθλήματος.
0: Ναι, αυτό ακριβώς, δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα από ένα ντεμπού τόσο εφηβικό.
1: Ακριβώς, ή από 5 λεπτά, έτσι.
0: Να
1: αλλά
0: σε καλά,
1: κάποια
0: Βασίλη.
1: Στοιχεία, ρε, τα τρεξίματα, αυτά βλέπεις κάτι.
0: Ναι. Βασίλη, λοιπόν, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Λοιπόν, γεια πάμε σας. γρήγορα στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
7: Γεια σου Νίκο.
0: Καλησπέρα.
7: Είμαι ο Σέργιος από το Περιστέρι.
0: Γεια σου Σέργιο.
7: Τι κάνεις, καλά?
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
7: Βγαίνω καπάκι από το Βασίλη που ανέφερε το όνομά μου. Βασίλη, αστείευτηκα, δεν είναι χιούμορ.
0: Ναι, το ξέρει, μην ανησυχείς.
7: Ο Βασίλης κάνει μια πολύ καλοπροαίρετη κριτική, κάνει τις προτάσεις του. Δεν είναι σαν κάποιους. Πόσο δίκιο έχει ο συνεργάτης σας ο Κώστας Σαμοθράκης για κάποιους Ολυμπιακάρες που βγαίνουν ότι δήθεν πονούν περισσότερο την ομάδα από ότι πονάνε όλοι οι υπόλοιποι χιλιάδες που είμαστε και ο πρόεδρος βέβαια. Λέγω, μηδενίζοντας τα πάντα, εξηγούμε. Υπάρχει ένας ακροατής ονόματι Γιάννης ο Ακούγομαι από τον Πειραιά που βγαίνει κάθε μέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, σε όλα τα ραδιόφωνα. Τον ακούω εγώ. Και όπου μπορώ, του έχω πει, θα βγαίνω από πίσω του. Και μηδενίζει τα πάντα. Άλλο καλό προαίρετη κριτική, εντοπίζοντας κάποια πιθανά κενά και κάνοντας και την, λέγοντας και την γνώμη μας, έχουμε το δικαίωμα, και άλλο μηδενίζοντας τα πάντα. Βγαίνει λοιπόν και λέει ότι έχει κολλήσει τώρα, είχε κολλήσει με τον πώς το λένε, αυτό που ήταν να πάρει ο Ολυμπιακός από την Λογκορέτσι, το Στάνιτς.
0: Το Στάνιτς, ναι.
7: Τώρα δεν τον παίρνει τελείως, σταμάτησε με αυτό. Τώρα έχει πάει, τώρα θα φύγει ο Τσολάκης και πρέπει να πάρουμε το Μανζά. Του εξηγώ εχθές που βγήκα και του λέω ο Γκατούζο τον θέλει βασικό. Το έχει δηλώσει ο άνθρωπος φέτος που επέστρεψε ο Μανδάς. Και πέρσι όμως, γιατί λέει και πέρσι που ήταν δανεικός, έχει δηλώσει ο ίδιος στο δημοσιογράφο από τη Ρώμη, ο Ρωσάνο Μπράτσι, ότι δεν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Δεν θέλει να επιστρέψει. Το καταλαβαίνεις Γιάννη από τον Πειραιά, ακούγομαι. Δεν θέλει να επιστρέψει, όπως πολλοί Έλληνες που είναι, όπως ο Τζόλης, ο Τζίμας, δεν θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα, τώρα εννοώ. ακούγεται το όνομα του Κοντάρσκι. Όπως επειδή είπες, ακούγονται ονόματα.
0: Ναι, λοιπόν, απλά να κάνω λίγο μία ενημέρωση. Μία ενημέρωση για τον κόσμο που μπορεί να ακούει. Επειδή στην κουβέντα με τον Βασίλη από τα Μέγαρα είχαμε κάνει αναφορά στους τερματοφύλακες. Το πρωί είχε βγει ένα δημοσίευμα από τον Νικολό Σκύρα, όπου έλεγε ότι ο Ολυμπιακός έκανε κρούση για Κοτάρσκι. Μόλις τώρα έχουμε ενημέρωση ότι πρώτος στόχος του Ολυμπιακού είναι ο Ορτέγκα και ότι διαψεύδεται όλο αυτό με τον Κοτάρσκι. Απλά το αναφέρω, συνεχίζεις.
7: Ευχαριστώ πολύ για την άμεση ενημέρωση. Έτσι κάνουν οι δημοσιογράφοι. Απλώς να το ολοκληρώσω το προηγούμενο.
0: Ναι, συγγνώμη που
7: σε κάποιο συνάδελφο βραδινό, λοιπόν, τον ενημερώνει ότι ακούγεται το όνομα του Κοτάρσκι. Και επειδή θέλει να επιμείνει ο Γιάννης από τον Πειραιά, ακούγομαι, ότι πρέπει να πάρει το μανδύα, λέει ποιος είναι αυτός. Δηλαδή δεν ξέρει το παιδί μπάλα. Όταν βγαίνει στο ραδιόφωνο κάποιος, τουλάχιστον σε ό,τι υποστηρίζει σαν επιχειρήματα, πρέπει να έχει γνώση. Δεν ξέρει ότι ο Κοτάρσκι έπαιζε στον ΠΑΟ. Δεν ξέρει ότι μετά πήγε στην Κοπεχάγη, ότι έκανε καλή χρονιά, ότι έχει συμβόλαιο βέβαια μέχρι το 30. Δεν ήξερε ότι ο κύριος Ορτέγκα είχε παίξει στη Manchester City 3,5 χρόνια. Σωστά.
0: Τώρα μισοπαδό τη City μιλάς.
7: Το ξέρω, το είπαμε χθες. Ναι, ναι. Και να μην επαναλαμβάνω γιατί κουράζομαι. Δεν θέλω να κουράζω. Γιατί άλλο κριτική να κάνεις, αλλά να βρίσκεις και ένα καλό, ρε παιδί μου, στην ομάδα. Χθες έγινε ένα φιλικό. Δεν σου άρεσε ο Πόποβιτς. Για πρώτη εμφάνιση μιλάω. Δεν σου άρεσε, δεν είπες κάτι θετικό. Έλεγες για τον Στάνιτς. Ο Ζώτα που ήρθε τώρα, δεν σου άρεσε που έκανε χατρίκ. Ο Ζώτα, ξαναλέω. Βασίλη, χιούμορ έκανα για τον Ζώτα. Ο Ζώτα δεν σου άρεσε. Δεν είπες μια καλή κουβέντα. Να πεις κάτι που κατά τη γνώμη σου είναι αρνητικό, αλλά πες και κάτι θετικό. Πες ένα καλό. Ο άνθρωπος έκανε ντεμπούτο με 3 γκολ. Σωστά.
0: Καλά, ναι, εννοείται.
7: Λοιπόν, ακόμα θα τον δούμε. Όπως και το Ρόκα χθες που είπα 15 λεπτά που έδειξε, δεν έχουμε ακόμα άποψη.
0: Όλα αυτά είναι φιλικά και ξεμούδιασμα. Είναι η αρχή.
7: Θα τα δούμε ώρα στο χορτάρι. Αλλά μη στέκεσαι με μηδενισμό στην ομάδα. Μη στέκεσαι με μηδενισμό στον πρόεδρο. Ο πρόεδρος, ξαναλέω, θα βάλει πάνω από 30 εκατομμύρια. Και θα παρακαλέσω, με όλη την εκτίμηση που έχω στο πρόσωπό σου, όταν βγαίνεις να λες τεκμηριωμένα πράγματα, ο Μανδάς δεν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Μάθε ποιος είναι ο Ορτέγκα που ενδέχεται να πάρει ο Ολυμπιακός, γιατί συζητάει και με άλλους θεματοφύλακες, όπως τον Ορλάντο Χιλ κλπ. Και μετά κατέθεσαι την άποψή σου. Αλλά βρε παιδί μου, πες και ένα θετικό για την ομάδα. Δηλαδή, κάνοντας κριτική ότι η ομάδα πάει χάλια, αποδεικνύεις ότι πονάς τον Ολυμπιακό περισσότερο από εμάς τους υπόλοιπους. Ο Χριστός την Παναγία δηλαδή. Και κλείνοντας, γιατί δεν θέλω να κουράσω, χαιρετισμούς στον Γιώργο από το Λονδίνο, από μένα το Σέρβιο Περιστέρι, στο Χάρη, ακροατές σας είναι αυτοί, έτσι.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
7: Στο Χάρη, στο Γιώργο από το Μενίδη, νομίζω, έναν άλλον κύριο.
0: Ναι, ο Γιώργος από το Μενίδη, ναι.
7: Ναι, ακριβώς, και στην κυρία Αναστασία, μια ευγενέστατη γαβρίνα, 70 χρόνια, 60. Θα εύχομαι καλή συνέχεια στην εκπομπή και κλείνοντας επίσης βάζω ένα αστερόγραφο. Πόσο δίκιο έχει ο Κώστας ο Σαμοθράκης όταν ομιλεί καμιά φορά, γιατί εκ της θέσεώς του δεν μπορεί να επεκταθεί, όταν μιλάει για κάποιους Ολυμπιακάρες που μηδενίσουν τα πάντα. Πόσο δίκιο έχεις, αγαπημένε Κώστα Σαμοθράκη. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, Σέργιο. Λοιπόν, η μία γραμμή μετά την άλλη. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
8: Έλα, Γατζό.
0: Καλησπέρα.
8: Έλα, γεια.
0: Ποιος είναι?
8: Έλα, ο Αναστάσης είμαι.
0: Έλα, Αναστάση.
8: Τι γίνεται?
0: Δόξα τω Θεώ, εσύ πώς είσαι?
8: Πάντα καλά. Εδώ ζέστη. Ζέστη, τι να κάνουμε.
0: Α, καταλαβαίνω.
8: Ναι.
0: Άστα να πάνε.
8: Α, το δω στο χειρότερο.
0: Κουράγιο και δύναμη.
8: Κουράγιο και δύναμη, δεν λες τίποτα να πούμε. Λοιπόν, αρχίζουμε.
0: Γιατί όχι.
8: Δεν θα πάρω. Το χειμώνα θα γελάσουμε. Θα γελάσουμε όταν θα λέει ο Παναθηναϊκός στη Θεσσαλονίκη να παίξει με άλλη ΠΑΟΚ. Θα σπάσουμε πλάκα. Δύο σίγουρες ήττες θα έχει. Φροντίζει ο Παναθηναϊκός γι' αυτό. Φροντίζει. Δίνει τους καλούς παίκτες εκεί. Στον Άρη και στον ΠΑΟΚ. Για να πάει το χειμώνα για να το ξεσχίσουνε. Το έχεις ξαναδεί πουθενά αυτό? Έχεις τον Ολυμπιακό να κάνει τέτοια?
0: Όχι, όχι.
8: Έχει τον Ολυμπιακό να κάνει τέτοια?
0: Όχι, δεν...
8: Αυτό δείχνει τι διηγούν αυτή την ομάδα. Βασικά... Τι μυαλό κουβαλάνε.
9: Βασικά, θες να σου πω εγώ μια διαφορά η οποία υπάρχει ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
8: Για πες μου, με ενδιαφέρει.
9: Αυτή είναι λίγο πιο, εκτός παρκέ. Αν μπορώ να το πω. Ελπίζω να μην υπάρχει θέμα.
8: Λοιπόν,
9: ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιο κάτω από τα ραντάρ. Ενώ ο Παναθηναϊκός, λόγω και του, Προέδρου του κ. Γιαννακόπουλου, ο οποίος ανεβάζει συνέχεια στα σώσια.
8: Ασχολείται συνέχεια με μαλακίες.
9: Αναστάσει, ήρεμα, Αναστάσει.
8: Ναι, καλά, διαβάζω την λέξη. Ναι. Ασχολείται συνέχεια με μαλακίες.
9: Αυτό
8: δεν ασχολείται με την ουσία. Ναι, γιατί δεν την ξέρει. 13 χρόνια δίπλα στον Αβάντοβιτς έμεινε κούτσουρο. Κούτσουρο. Τίποτα δεν έμαθε. Τα έχω πει αυτά εγώ από χρόνια. Άκου τώρα να σπάσεις πλάκα. Δεν τα λέω όλα τα πράγματα. Τα λέω τώρα, ντάλα καλοκαίρι, προ Χριστού προφήτης, ό,τι μετά Χριστό.
9: 19
8: Εσύ είναι η μαγιά. Η μαγιά είναι να προβλέπεις. Όχι να κάθεσαι μετά να αναλύεις από χίλιες ζημιά. Εκεί είναι η μαγιά. Και για κάποια για την ομάδα. Δεν τα λέω όλα τα πράγματα. Σλούκας, 36 χρονών. Γκραντ 34. Και ενδιαφέρει το Παναθηναϊκός. Ρε Ζέλικο, προχωράει το Αλσχάιμερ. Πάρε κάνα φαρμακάκι να πούμε. Και πάρε να πάρει τον καμπάτσο 35 χρονών. Για να ανοίξεις πράσινο χειροκομείο. Είδα τρελαίνες ρε παιδί μου. Ενδιαφέρεται μετά το Ρούμπιο ο Παναθηναϊκός τον καμπάτσο. Τον οποίο καμπάτσο εγώ τον λαζάρισα. Σε άλλα δύο. Και έλεγα πριν από χρόνια, πριν όταν έπαιζε στην Εθνική Αργεντινής, όταν δεν είχε κάνει το μεγάλο όνομα, θα το πάρει ο Παναθηναϊκός. Και βγαίναν εδώ τα σούργελα, τα πράσινα σούργελα και με βρίζανε, με κοροϊδεύανε. Και μετά πήγε στη ΡΑΛ και έγινε αυτός που είδες. Αλλά τώρα είναι 35 χρονών. Και έχει τον Γκραντ 34 και τον Σλούκα 36. Και είναι όλοι αυτοί περιφερειακοί. Ποιος θα παίζει άμυνα? Ποιος θα τύχει να παίζει συνεχόμενα παιχνίδια? Δεν καταλαβαίνουν ρε παιδί μου να με. Είναι άνθρωποι, είναι απλά ανεγκέφαλοι. Και γι' αυτό βλέπεις ότι δεν ξέρουν να μιλήσουνε. Δεν ξέρουν τι να πούνε. Ή αν βγούνε βγαίνουνε για να βρίσκουν εμένα. Ιστημένοι αυτοί. Οι φύλαθλοι του Προέδρου. Κάθε Πρόεδρος έχει ορισμένους φυλάθλους. Τους χαρτζηδικώνει. Τους βλέπεις. Οι άνθρωποι δεν έχουν κουκούτσι μυαλό. Πού πας με τις γεροντάρες? Και όλοι αυτοί είναι περιφερειακοί. Θα γεράσει κάθε επιγραμμένος. Και διώχνει το Λιόπουλο. Για να πάει στον Άρη. Για να μας εσκίσει τον χειμώνα. Να πανηγυρίζει ο Φανούλης. Τη στιγμή που οι καλοί Έλληνες είναι ο Αγάλας και ο Τολιόπουλος. Ο Αγάλας πάει NBA, άρα μένει μόνο ο Τολιόπουλος. Για να μπει στα παπούτσια του Σλούκα, που του χρόνου σταματάει. Ποιος το δήλωσε ο ίδιος ο Σλούκας? Δεν το δήλωσα εγώ. Η τελευταία του χρονιά είναι αυτή που έρχεται. Θα δείτε τα ειδικά πράγματα. Με τις γεροντάρες θα κάνεις ομάδα. Και ειδικά στους περιφερειακούς που πρέπει να τρέχουν, να πιέζουν, να σκοράρουν, να δημιουργούν. Μιλάμε σοβαρά τώρα, ρε Ζέλικο! Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε! Πού είναι την ομάδα, ρε! Είμαι αυτός που ό,τι λέω βγαίνει! Δεν το βλέπετε! Πόσα κιλά ήλθιοι ήσατε! Δεν το βλέπω ότι πέφτω 9-10 μέσα! Τι σημαίνει αυτό! Δεν είναι σύμπτωση, είναι γνώση του αθλήματος! Ποιο καμπάτσο! Δεν ξέρουν να κάνουν μεταγραφές. Ο Λατσούρας θέλει μισή ώρα για να στρίψει. Τι θέλει να τον πάρει ο άλλος, ο τύπος αυτός που παριστάνει τον πρόεδρο. Το οποίος δεν έχει ιδέα από μπάσκετ.
9: Εγώ απλά θα σου πω ότι έχει ακουστεί ότι είχε υπογράψει και προσύμφωνο κιόλας ο Βαλανσιούνας με τον Παναθηναϊκό.
8: Ναι, βεβαίως, πέρυσι.
9: Ναι.
8: Ναι, βεβαίως. Δεν ξέρουνε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό σου λέει ο Παπατζόκας. Έπρεπε να μείνει ο Τολιόπουλος για του χρόνου. Να μπει στα παπούτσια του Σλούκα.
9: Καλά, σε αυτό.
8: Του χρόνου σταματάει ο Σλούκας. Ποιος θα πάρει τη θέση του από τους Έλληνες. Θα χάνεις το ποτάσλημα.
9: Καλά, με αυτό.
8: Θα χάνεις το ποτάσλημα.
9: Με αυτό που
8: λέει ο Τολιόπουλος. Τι?
9: Με αυτό που λες για τον Τογιόπουλο συμφωνώ και εγώ και πιστεύω ότι όσοι βλέπουν...
8: Θα χάνει το πρωτάθλημα! Δεν θα έχει αξιόπιστους τους Έλληνες! Είναι σοβαρό πράγμα! Για να τον πήρανε κέφαλοι! Ο Γκλαντ! Πήραμε το πατιό! Φώναζα κι εγώ! Εδώ και τρεις μήνες! Γιατί τον πήραμε το πατιό! Για να είναι ένας δεύτερος Γκλαντ! Αλλά του χρόνου το καλοκαίρι λύγει το συμβόλαιο του! Πρέπει να φύγει! Του χρόνου θα είναι 35! Πρέπει από τώρα, μέσα στην επόμενη χρονιά, να ψάξει να βρει τον αντικαταστάτη του. Ένα ξένο παίκτη που να έχει πάρει τα χαρακτηριστικά του Γκραντ. Να έχει πάντοτε στην πεντάδα, να έχει στη 12 δύο Γκραντ. Να παίζει στην πεντάδα πάντα με ένα Γκραντ. Δεν καταλαβαίνουνε. Φρανσίσκο. Αυτόν πρέπει να πάρει τώρα. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Που είναι και 29 χρονών. Και μπορεί να σκοράρει και να δημιουργήσει. Γιατί με το φεβιό του Οσμάν και του Τολιόπουλου θα έχω επιθετικό πρόβλημα. Μένει μόνο ο Ναν και ο Χέις Ντέιβις που είναι η μεγάλη σκόρερ. Θα έχω πρόβλημα επιθετικό. Θέλω παίκτη μου να σκοράρει και να δημιουργεί.
9: Ήτανε
8: σε καλή ηλικία.
9: Ήτανε καιρό που ο Φρανσίσκο ήταν.
8: 29 χρόνο το χάσανε και αυτό είναι οι άνθρωποι είναι άσχετοι. Ο Καμπάτσο είναι σκόρερ. Αν πες που δημιουργεί και πες η άμυνα είναι. Δεν είναι η καλαφομηχανή. Δεν είναι η καλαφομηχανή.
9: Ναι,
8: τα έχουνε κάνει σκατά. Και πήρανε και το Βαλ, 34,5, ο οποίος έχει να παίξει 2 χρόνια από τραυματισμούς. Αντί να πάρουνε τον Παπαγιάννη τον οποίο βρίζουνε, επειδή η προεδράδα έχει τσαχωθεί με αυτόν και κλείνει με τον πατέρα του. Έτσι γίνονται μεταγραφές στο Παναθηναϊκό. Αδίσκοπο! Πρόβλημα! Τα βλέπω πάλι να έρχονται τα αγκούρια, τα βλέπω! Πόσα σύντα τα κάνει ο Παναθηναϊκός φέτος! Υπάρχει φέτος να κερδίσει στο τονάρι και τον πάγο στη Θεσσαλονίκη με τους πέντες που πήγε και του έδωσε και τους έδωσε! Βλέπεις τον Ολυμπιακό να κάνει τέτοια! Το μέρος μας είναι οι άνθρωποι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δυστυχώς έχουμε ανθρώπους που είναι ανεγκέφαλοι. Έχουμε κακής ποιότητας φιλάθλους και δημοσιογράφους. Οι δημοσιογράφοι μας είναι όλοι γεσαριστές. Yes sir. Yes Mr. Γιανακόπουλος. Yes Mr. Αλαβούζος. Τέρμα. Τέτοιους έχουμε. Δεν προκόβει μια ομάδα έτσι. Χωρίς κριτική, χωρίς καλόπιστη κρίνια, η μια ομάδα δεν προχωράει. Τους βλέπεις να βγαίνουν να μιλήσουνε. Έχουν εξαφανιστεί. Το χειμώνα θα τα πούμε. Όταν θα αρχίσουν να πέφτουν πάλι τα γκούρια, τότε θα τα πούμε. Τώρα έχετε την καραμέλα. Ξέρει ο Μπράντοβιτς. Πριν είχαν την άλλη καραμέλα. Ξέρει ο Αταμάν. Αν δεν ξέρει, ή τουλάχιστον δεν ξέρει πάντα. Όλοι κάνουν βλακίες. Ουδείς αλάνταστος. Ουδείς μπορεί να μην κάνει βλακίες. Ποιος είναι ο Αταμάν και ο Μπράντοβιτς, ο Θεός επί της γης. Οι άνθρωποι είναι εκτός των πιερώνου.
9: Κανένας δεν είναι Θεός.
8: Δεν προχωράει αυτή η ομάδα την λογική. Δες τώρα τι σου είπα. Τι πρέπει να κάνουν και τι πήγανε και κάνανε. Και είμαστε τώρα σε αδιέξοδο. Υπάρχει και ο Καλίλ Τζόνς που παίζει στην Παρτιζάν. Γιατί δεν πάει ο Μπάντοβιτς να τον πάρει. Αλλά φοβάται μην τσαχωθεί με τους Παρτιζάνους. Γιατί είναι Παρτιζάνος.
9: Ναι,
8: αλλά ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα τώρα. Με Καμπάτσο 35. Γκάντ 34 και Σλούχα 36, Ευρωλίγκα δεν παίρνεις. Δεν παίρνεις! Ξεχάστε το! Σας το λέει τώρα ο Αναστάσης! Πάω Χριστού προφήτης! Όχι μετά Χριστό! Και βάζουμε και στοίχημα! Αντιγιά!
9: Γεια σου Αναστάση! Τι γίνεται, συνεχίζουμε πάλι. Πάλι συνεχίζουμε. Αυτά είναι. Λοιπόν, μια χαρά, υπάρχει κίνηση. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα.
10: Ακούγομαι.
9: Ναι.
10: Ακούγομαι, κατάλαβες, ο Γιάννης από Πειραιά.
9: Γεια σου, Γιάννη.
10: Τι μπορεί να ακούει να δεις κατσάτσο. Πες του φίλου σου του Εισαγγελίδη από το Περιστέρι του Σέργιου, δεν ξέρω τι ρόλο παίζει. Μπροστινό σε μουθράκι. Το είπε και χτες. Δηλαδή για να καταλάβεις, επειδή ήταν η εκπομπή σου, είναι τόσο αφελής ο άνθρωπος. Σε δεν κατάλαβα ότι εγώ θα εξακολουθώ να ακούω την εκπομπή μετά τη λήξη. Πού σου είπε, και το ξέρεις αυτό, πες του σε μουθράκι να με πάρει εκτός αέρα τηλέφωνο. Είναι έτσι, δεν είναι. Ακούγομαι.
9: Ακούγεσαι.
10: Πες του Σαμοθράκη να με πάρει εκτός αέρα τηλέφωνο. Αν δεν έχεις θάρρος με τον άλλον, δεν τα λες αυτά. Μπροστινούς Σαμοθράκη είναι ο άνθρωπος. Αλλά πες του Σαμοθράκη, δεν είναι ανάγκη αβάσιμο τίνο. Ας βγει μπροστά μου, εγώ είμαι ευγενής άνθρωπος και να κάνουμε μια πολιτισμένη συζήτηση. Δεν χρειάζεται να βάζει τον Εισαγγελίδη του Περιστερίου, το ανέκδοτο του Περιστερίου και να ειρωνεύεται του άλλου. Λοιπόν, να κάνουμε μια πολιτισμένη συζήτηση, να του πω ποια είναι η ένστασή μου για το θέμα του τροματοφύλακα. Θέλεις να τα ακούσεις, τι έγραψα χτες κάπου. Θέλεις, φίλε Καθέτσο.
9: Για τον τροματοφύλακα που θες να πεις.
10: Ναι, ναι, ναι.
9: Ωραία, πες, σε ακούω.
10: Λοιπόν, ότι ο Τζολάκης θα έφευγε, ήταν γνωστό από πέρσι. Ήθελε να φύγει από πέρσι και του είπανε κάτσε, γιατί μετέχουμε στο... στη League Face του Champions League, να μας βοηθήσεις. Και του χρόνου δεν θα σκόψουμε το μέλλον. Επειδή τότε, πέρσι δηλαδή, ο Μαντάς δεν ήταν ανένδοτος, ερχόταν σε Ελλάδα αρκεί να έπαιζε βασικό στον Ολυμπιακό. Γιατί είχε δοθεί, αν κάπου κάνω λάθος, διόρθωσε με δανεικός από τη Λάτσιο κάπου. Πού είχε δοθεί, θυμάσαι?
9: Είχε δοθεί στην Μπόρνμουθ, αλλά είχε δοθεί στα μέσα της σεζόν.
10: Στα μέσα της σεζόν. Λοιπόν, είχε δοθεί δανεικός.
9: Ναι.
10: Είχε δοθεί δανεικός και δεχόταν να έρθει. Είχαν γίνει και κάποιες συζητήσεις. Μπορούσε να πω τότε να του πούνε στον Ολυμπιακό να πάει η διοίκηση, αφού ήξερε ότι θα φύγει ο Τζολάκης, θα του πει: Έλα εδώ ρε παιδί μου. Κάτσε δανεικό στην Μπόρνμουθ εκεί που έχει πάει. Υπέγραψε ένα συμβόλαιο μαζί με το μάνατζερ του, με τη Λάτσιο και με τη Λάτσιο. Τα 10 εκατομμύρια ευρώ ζήταγε η Λάτσιο τότε. 10 εκατομμύρια ευρώ, πάρτα. Θα μείνει στην Μπόρνμουθ και το καλοκαίρι έχει την υπόσχεσή μα ότι θα είσαι βασικό τερματοφύλακα, γιατί φεύγει ο Τζολάκης. Να του τα πει υπογείως, να μην φανερωθεί. Κατάλαβες.
9: Λοιπόν. Καταλαβαίνω πως το λες και από την άποψη της τιμής. Απλά το θέμα είναι ότι.
10: Το σοβαρό για, Μανδάς... για μια διοίκηση. Το σοβαρό για μια διοίκηση. Φίλε Κατσάτσο.
9: Ναι.
10: Είναι να προνοεί και να πράττει από πριν αυτά που πρέπει. Ναι. Απλά... να μην το αφήνει για τελευταία στιγμή.
9: Απλά να σου πω λίγο, για το Μανδά. Γιατί ήθελα να σου το απαντήσω αυτό. Καταλαβαίνω από ποια άποψη τα λες και από την άποψη και της τιμής που έλεγες. Δεν είπα εγώ ότι έχεις άδικο σε αυτό το κομμάτι. Απλά το θέμα είναι ότι ο Μανδάς που είναι, αυτή τη στιγμή δεν έχει προτεραιότητα να επιστρέψει στην Ελλάδα και...
10: Φέτος όχι. Φέτος όχι. Πέρσι δεχόταν να έρθει. Δεχόταν να έρθει αρκεί να παίζει βασικός. Και το δεχόταν να έρθει και η Λάτσιο τον παραχωρούσε. Ενώ φέτος δεν τον παραχωρεί γιατί τον θέλει ο προπονητής ο καινούριος. Το θέμα ποιο είναι. Δεν του τα είπε καλά λοιπόν ο Σαμοθράκης στο φίλο μου, στο Σέργιο, στο φροντιστήριο, ότι φέτος ναι. Πέρσι όχι. Και ο Ολυμπιακός το ήξερε από πέρσι ότι θα χάσει το Τζολάκι. Το θέμα είναι τι έχει ο Μαντά.

0: τώρα ο Ορτέγκα είναι ελεύθερος. Το θέμα είναι όμως,
1: μετά την Νιούκα έμεινε ελεύθερος.
0: Ναι,
1: διαλέγουμε λοιπόν μια γεροντάρα, όπως λέει ο φίλος μου ο Αναστάς, που ξέρει τι το γίνεται, συγκαμένη, η οποία έχει ένα στυλ παιχνιδιού, ένα στερεότυπο που αποκλείεται να μπορέσει να τον εκπαιδεύσει ο Μεντιλίμπαρ να παίζει με την μπάλα στα πόδια όπως θέλει, αν δεν παίζει.
0: Ναι.
1: Εκεί που ο Ολυμπιακός ήταν εξασταλμένος τερματοφύλακα, θα αρχίσει να έχει πρόβλημα. Αυτά λέμε. Θα αρχίσει να ψάχνει τερματοφύλακες πάλι. Γιατί η διοίκηση το παράτησε και το χειρίστηκε με τελείως λάθος τρόπο. Δηλαδή, που είμαι αντιολυμπιακός επειδή λέω αλήθειες. Ποια είναι η γνώμη σου?
0: Κάτσε, είπε κανείς ότι είσαι αντιολυμπιακός?
1: Μιλάω με επιχείρηματα, λέει, όχι.
0: Είπε κανείς ότι είσαι αντιολυμπιακός?
1: Ναι, βγαίνει ο άλλος και λέει ότι είσαι, λέει, Ολυμπιακάρας και τα λοιπά. Γιατί έτσι του λέω Σαμοτράκης, απ' είναι μπροστινός του. Λοιπόν. Κοίταξε, και ζητάω και σαν κατσάτσος και στους υπολείπους κάτι απλό. Εγώ ποτέ δεν έχω προσβάλει άνθρωπο. Αλλά αν εξακολουθήσει και προσβάλει, θα του πω κι άλλα πιο χοντρά. Το χέρι το δικό σας είναι να τον αφήσετε να κάνει ό,τι κάνει ή να του πείτε ότι άμα ασχοληθείς με τον έναν και τον ευθύ, σε κλείνουμε. Έχω άδικο, κατσάτσο?
0: Εντάξει, τώρα.
1: Εγώ ποτέ δεν έχω προσβάλει άνθρωπο και με ξέρεις. Μιλάω πάντα με στοιχεία. Γιατί είπα το Σαμοθράκη Λιβανιστήρα κάποτε, γιατί με είπε Ολυμπιακάρα. Αν δεν με σχολίασε, δεν τον σχολίασα κι εγώ. Και το θέμα ποιο είναι τώρα? Το θέμα είναι, πας και τίνεις τον παίχτη πού? Για πες μου, πού θα πάει ο Τζολάκης?
0: Ο Τζολάκης, στη Χαλ, Premier League θα πάει.
1: Μπράβο, στη Χαλ. Στην ομάδα που ιδιοκτήτης είναι ο Αρτζούν.
0: Και, εντάξει, περίμενε.
1: Κάνω λάθος?
0: Δεν έχεις άδικο, αλλά το θέμα είναι τώρα. Τι
1: και ο αφανής μέτοχος ποιος είναι πίσω από τον Αρτζούν, ξέρεις?
0: Τι σημασία έχει τώρα ο Αντζούν?
1: Έχει σημασία μεγάλη, θα το δεις.
0: Μα ο Αντζούν είναι πρόεδρος στη Χαλ.
1: Θα καταλάβεις, θα καταλήξω και μετά στον το σκεφτούν και οι συνακροτές.
0: Περίμενε, θες να πεις δηλαδή ότι συνδέεται και ο Παναθηναϊκός? Αυτό θες να πεις τώρα?
1: Ιδιοκτήτης είναι ο Αντζούν και αφανής μέτοχος ο Αλαφούζος. Ο Αλαφούζος, επειδή θέλει να πάρει το πρωτάθλημα, βάζει τον άλλο να κάνει οτιδήποτε για να δυνατήσει τον Ολυμπιακό και ξεκινάει από μια κύρια θέση του τερματοφύλακα. Αυτό βλέπω εγώ. Τώρα, όποιος δεν το βλέπει, είναι θέμα δικό του. Γι' αυτό για μένα τουλάχιστον η δείξη πρέπει να κάνει το εξής.
0: Περίμενε.
1: Σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα της Αγγλίας θα πας, τη Χαλ δεν θα πας.
0: Περίμενε. Ανεξάρτητα αν είναι Χαλ ή όχι, ο Τζολάκης έχει μια ευκαιρία να παίξει στην Premier League.
1: Υπάρχουν και άλλες ομάδες στην Premier League που τον θέλουν.
0: Ωραία, μπορεί να υπήρχε καλύτερη συμφωνία ανάμεσα στον παίκτη και την ομάδα. Δεν είναι, δηλαδή, μπορεί να τα βρει, ξέρω εγώ, με τη Χαλ, μπορεί να μην τα βρει με την Άρσεναλ. Λέω εγώ ένα παράδειγμα, έτσι. Μπορεί να γίνει έτσι.
1: Το ότι πίσω από τον Αρτζούν είναι ο Αλαφούσος, ο οποίος παίζει τα παιχνίδια που παίζει και ξέρει τι κόντρα υπάρχει με τον Μαρινέ, και αυτό δεν παίζει ρόλο, γιατί δείξει του Ολυμπιακού δεν πρέπει να παίζει ρόλο.
0: Τώρα
1: όλα μετράνε. Εδώ ξέρει γιατί δεν ήρθε ο Γιαννούλης στον Ολυμπιακό. Στο είπανε. Γιατί δεν ήρθε?
0: Λοιπόν, επειδή πάμε σε διάλειμμα.
1: Τελειώνω εγώ στα γρήγορα. Γιατί δεν ήρθε ο Γιάννουλης στον Ολυμπιακό, ξέρεις?
0: Ο Γιάννουλης ήθελε να πάει στον ΠΑΟΚ.
1: Όχι, δεν ήθελε να πάει στον ΠΑΟΚ. Είχε συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Έχουν επιχείρηση δική τους στη Θεσσαλονίκη, κάπου στη Θέρμη που έχουν. Και απειληθήκαν από μέλη της διοίκησης στον ΠΑΟΚ, μην τολμήσει να πάει στον Ολυμπιακό. Ενώ είχε κλείσει συμφωνία. Λοιπόν, αυτό το λίγο, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και πες στον άλλο να λέει την αλήθεια, αν βάζει μπροστινούς, ας πούμε.
0: Γεια σου Γιάννη. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Στικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι μία.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
6: 97,3. Καφές σας. Από την Camelot.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210 28 24 531.

0: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
1: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
0: Η ώρα είναι μία.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
3: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Ολλανδός στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Εντός της ημέρας αναμένεται να περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Πράσινους. Το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με τον Ολυμπιακό στο χθεσινό φιλικό με τον Άγιαξ έκαναν η Ρόκα και Πόποβιτς. Διαψεύδεται από τους Ερυθρόλευκους η περίπτωση του Κοτάρσκι, πρώτο στόχος των Πειραιωτών Ορτέγκα. Ικανοποίηση επικράτησε στην ΑΕΚ μετά τη φιλική νίκη επί της Γκρόνικεν με 2-1. Ορμπελίν, εύχομαι σε σένα και την οικογένειά σου υγεία, ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της διαδρομής σας. Το μήνυμα του Ηλία Ατματζίδη για την αποχώρηση του Ορμπελίν Πινέδα. Ώρα Μουντιάλ απόψε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ισπανία και Αργεντινή διασταυρώνουν τα ξύφη τους στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Τον δεύτερο τίτλο της θέλει η Ρόχα, τον τέταρτο η Αλμπισελέστε. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Τούρκος φόρβορντ Τσέντι Όσμαν προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Αύριο η παρουσίασή του από το δικέφαλο του Βορρά. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατατάγει τέταρτο στον Diamond League του Λονδίνου με άλμα στα 5.95. Την πρώτη θέση πήρε ο Σαμ Κέντριξ, ενώ ο Μόντο Ντουμπλάτης παρά το γεγονός ότι αποσύρθηκε βγήκε δεύτερος. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Καζάκου Αλεξάνδρ Σεφτσένκο, νούμερο 100 στον κόσμο και προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά στην Ελβετία. Αυτή είναι η πρώτη πρόκριση για τον Έλληνα τενίστα σε τελικό μετά από 17 μήνες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το μεσημέρι μας με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
1: Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelavsouvlaki.gr.

πάντως προς αποκατάσταση της αλήθειας, κανένας δεν είναι μπροστινός κανενός, επειδή ακούστηκε προηγουμένως, δεν είναι κανένας μπροστινός κανενός.

0: Και το λάθος δεν είναι κανένας, το λάθος είναι δικό μου. Γιατί δεν έκανα σωστή διατύπωση. Πάμε να συνεχίσουμε με τις γραμμές, αλλά πραγματικά ενώ ήθελα να μιλήσουμε για αθλητικά, συμβαίνει αυτό. Που εντάξει, πρώτος ευθύνομαι εγώ. Ευθύνομαι εγώ, το λέω δημόσια, πρώτος. Αλλά ναι, πραγματικά εντάξει, πάμε να μείνουμε στα αθλητικά, γιατί τώρα να ασχολούμαστε με τα εξωαγωνιστικά, ποιος είναι μπροστινός και αυτές τις βλακίες, για να μην πω κάποια άλλη λέξη, πραγματικά δεν είναι ωραίο. Εγώ, η ευθύνη είναι δική μου. Η ευθύνη είναι δική μου. Αυτό έχω να πω. Πάμε να συνεχίσουμε με τις γραμμές και πραγματικά να μείνουμε στο αγωνιστικό. Ας μείνουμε στο αγωνιστικό, παιδιά, ας μείνουμε στο αγωνιστικό, γιατί δεν γίνεται. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εδώ σηκώνει ο φίλος, πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Μ' ακούς?
0: Ναι, ποιος είναι?
1: Ωραία, Νίκο, Χάρης είμαι.
0: Γεια σου, Χάρη.
1: Ρε φίλε, καταρχήν δεν είναι καμία ευθύνη δική σου, μην το ούτε καν να το σκέφτεσαι έτσι. Ίσα-ίσα με το
0: μέλλον. Όχι, ξέρεις τι, ήταν απλά να γίνει η επισύναψη κάποιων πραγμάτων, να γίνει μια επισύναψη.
1: Εντάξει, ήταν αριστερά, άστο κόσμο να λέει ότι θέλει.
0: Όχι, ήταν άστο, ξέρεις κάτι, άστο να προχωρήσουμε.
1: Και κρίνεται από τους υπόλοιπους. Εγώ τώρα λέγω στον Πύρα για το φίλο τον Γιάννη και από τον Πειραιά. Δεν το έχω βάλει. Πώς το λένε, δεν έχω πάρει χαμπάρι εγώ τώρα και βλέπω μία-δύο μέρες τώρα. Βέβαια θυμάμαι μια φορά είχε πει κάτι που μου χτύπησε, αλλά βλέπω τώρα εδώ συνεχίζεται. Να δώσω καταρχήν χαιρετίσματα σε όλη την Ομίγυρη και στο φίλο το Σέργιο από το Περιστέρι, μια και αναφέρθηκε και σε μένα και έχει μπει σύντομα τώρα στην παρέα μας. Λοιπόν, αλλά να πω στο φίλο το Γιάννη από τον Πειραιά ότι όταν για ένα θέμα οι περισσότεροι είναι εναντίον της γνώμης σου, κάπου κάνεις λάθος, αυτό να κοιτάξεις. Λοιπόν, αυτό που μένα μου είχε μέχρι πειράξει, που είπαμε παλιότερα, που είχε αναφερθεί στο Σαμοθράκη, που είπε ο Ολυμπιακάρης, ο Σαμοθράκης είναι από τους λίγους Ολυμπιακούς πετσιά που λέμε, ο οποίος λόγω του πάσχου του Ολυμπιακού, το έχει πληρώσει αυτό και εννοώ ότι βγαίνει τώρα εδώ από το σταθμό, εδώ βλέπουμε διάφορους Ολυμπιακάρες έτσι, οι οποίοι είναι και YouTuber, είναι και το ένα και το άλλο και καλά κάνουν, ακόμα και ο Νικολακόπουλος που είναι κορυφή έτσι, δεν σπάει αυγά, δεν έρχεται σε επαφή με τον κόσμο, δεν κάνει, δεν ράνει. Λοιπόν, οπότε δεν δέχομαι να ακούσω τίποτα για το Σαμοθράκη, έτσι, λοιπόν. Και ακόμα και λάθος να είναι στην κλίση ο Σαμοθράκης, εγώ είμαι μαζί του. Το δεύτερο που είχε ενοχλήσει από φίλο τον Γιάννη είναι ότι είπε κάποια στιγμή να μας πει ο Μαρινάκης τι κάνει, ποιος είσαι Γιάννη και εσύ και εγώ και ο καθένας, να σου πει ο Μαρινάκης και ο κάθε Μαρινάκης και που βάζει τα λεφτά του, σου δώσει εξήγηση. Μα τι είναι αυτά, είναι κοντά αυτά που λες. Πήγαινε εσύ στη θέση του, δηλαδή τι θα ρίξει τώρα, ο Μαρινάκης παίζει τα λεφτά του, παίζει όλη την ημέρα του που ασχολείται με τον Ολυμπιακό και την αποτυχία την πληρώσει αυτός, δεν θα πληρώσεις τίποτα. Λοιπόν, το έχω ξαναπεί εγώ ότι εμένα δεν μ' αρέσει ο Μαρινάκης, αλλά εγώ δεν έχω τα λεφτά μου, που λέω λόγος δεν μ' αρέσει, ότι δεν έχω τα λεφτά του, δηλαδή αυτός είπε 300 εκατομμύρια στο Ολυμπιακό. Λοιπόν, εγώ πρέπει να βάλω το 300 και να του πω κάνε στην πάντα να βάλω να του πάω καλύτερα τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, είναι και αστείο και κουτό τώρα να λέμε για έναν άνθρωπο ο οποίος το έχει πληρώσει με το πάθος για τον Ολυμπιακό. Βλέπουμε ότι τον κυνηγάει η κυβέρνηση, τον κυνηγάγανε και όλη την παρέα, όλο τον Ολυμπιακό. Είναι γνωστά εμπασίες στο κυνήγι, για μην το χοντρίνω κι άλλο. Λοιπόν, το τι έχει περάσει για την αγάπη του και την ασχόληση του τον Ολυμπιακό. Οπότε εγώ θα έλεγα στον φίλο Γιάννη, σαν πώς το λένε, αν θέλει ακούει βέβαια, αν θέλει συνεχίζει. Απλά να ξέρει ότι θα έχει τις αντιδράσεις από τους φίλους του Ολυμπιακού. Και εγώ πάντα δεν μπορώ να πω κακή κουβέντα για κανέναν παίκτη του Ολυμπιακού, εκτός ελάχιστον πώς το λένε, εξαιρέσεων κατά καιρούς που μπορεί να έχουν πει οτιδήποτε. Και είναι και κουτό ακόμα ότι εμείς τώρα που επειδή σκεφτόμαστε κάτι ή αποφασίζουμε κάτι, ή αν υπάρχει ένας οργανισμός ολόκληρος που δουλεύει την ομάδα, δουλεύουν επί 24 ώρες και βγαίνει κι άλλοι φίλοι, εντάξει λέμε ας πούμε δεν θέλω αυτό, ναι, περισσότερο εμείς για υποτύπω καφενείου. Λέμε τώρα για να μας βγει ή να μην μας βγει, κάνουμε την κρίση μας. Πώς θα πει και εγώ για τον Ζώτα Σίλβα, για τον ένα και για τον άλλον, έτσι. Και απλά ας πούμε κάπου πέσουμε μέσα, κάπου δεν θα πέσουμε. Λοιπόν, αυτά έτσι γενικές γραμμές, έτσι. Λοιπόν, δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Ούτε ξέρεις και καλύτερα να μην συνεχιστεί αυτό, γιατί εντάξει ήταν...
1: Ναι, και καλή συνέχεια σε όλους.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Καλύτερα να μείνουμε στα αγωνιστικά από εδώ και πέρα, γιατί εντάξει τώρα ο καθένας βγαίνει, εκφράζει τη γνώμη του και σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Ήτανε και εντάξει, δεν θα έχασα να το σχολιάσω άλλο, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου, καθόλου ευχάριστο. Πάμε απλά στην επόμενη γραμμή να συνεχίσουμε. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας, ποιος είναι?
2: Γιώργος Μανίδη.
0: Γεια σας Γιώργο.
2: Γιάννης.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Δεν θέλω να πω στην αντιδική, αλλά θα πω για τον Κώστα του Σαμοθράκη, το ακούγοντας πολλά χρονιά σε ρεπορτάζ. Τη λέξη Ολυμπιακάρα τη λέει γενικώς. Γενικώς. Ποτέ δεν έχει πει ειδικώς. Καλώς κάνει, δεν μπορεί να το πει ειδικό στο Ολυμπιακάρα. Εντάξει, γιατί, συγγνώμη, ένα ρεπόρτερ τώρα μπορεί κάτσε να ασχοληθεί με έναν ακροατή τώρα. Αυτό, εντάξει, αυτό τώρα είναι, δεν είναι. Δεν στέκει λογική σε αυτό, τότε το κάνει ο Σαμοθράκης. Χρόνια σου είπα τη λέξη Ολυμπιακάρα, το λέω, τη χρησιμοποιεί πολλά χρόνια ο Σαμοθράκης. Και τον έχω διαβάσει κιόλα, όχι μόνο τον ακούσει και τον έχω διαβάσει σε άθρα που σηκώνει, που γράφει σε μέλη. Για το θέμα τώρα του Μανδά. Ο Μαδάς δεν πρόκειται να έρθει για τα επόμενα χρόνια, δεν ξέρω, 2-3 στην Ελλάδα. Αυτό τώρα ήθελε να έρθει, συζητάγανε, αυτά δεν στέκουνε. Επειδή γνωρίζω, έχω κάποιον φίλο ο οποίος έχει αναδείξει τερματοφυλάκη στην Ελλάδα, τον αριθμό 5, τους πήρε από μικρές ομάδες και παίξανε στη Super League και στη Big 5. Ο Μαδάς δεν πρόκειται να έρθει. Τώρα αυτά που τα βγάζει ο άλλος, ότι θέλει να έρθει, είχαν συζητήσει και έτσι και αυτά. Και πηγαίνοντας στην Αγγλία το Δεκέμβριο, είχε πάει με ρήτρα 17 εκατομμυρίων. Κουτέ, ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι.
2: Ναι. Όσο για το Γιαννούλη, εγώ το είπα χτες. Εγώ το είπα ότι είχε συμφωνήσει και τα λοιπά. Και ξέρω και την πόλη, απλώς δεν την είπα. Τώρα αν είναι Χαλκιδική, αυτό στη Χαλκιδική δεν είναι, έχουν αλλού επιχείρηση. Ούτε πήγανε τώρα παράγοντες του ΠΑΟΚ. Κάποιοι φίλοι αυτοί πήγανε και επειδή σε αυτοί έχουν θέματα με τον Ολυμπιακό διαχρονικά εδώ και 60 χρόνια, εντάξει. Έτσι και ο Γιαννούλης να μην πει τον έστω τον Ολυμπιακό, να μην πάει, γιατί είχε συμφωνήσει και η ομάδα και ο Γιαννούλης για το συμβόλαιο όλα. Ακούγοντας χτες και το Στέργιο και σήμερα ο οποίος μιλάει με επιχειρήματα και ο Γιώργος από το Λονδίνο.
0: Ναι. Γιώργο. Γιώργο. Σε έχω χάσει. Γιώργο, με ακούς? Γιώργο, αν μπορείς ξαναπάρε. Εμείς θα συνεχίσουμε για όσο χρόνο έχουμε. Γιώργο, αν με ακούς, ξαναπάρε. Πάμε στον επόμενο και ξαναπάρεις για να σας ξαναπεράσουμε. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
3: Ναι.
0: Καλησπέρα.
3: Ναι.
0: Ακούγεσαι, φίλε?
3: Λιβάη Γκαρσία από Γαλάτσι.
0: Γεια σου Λιβάη.
3: Να κλείσω το ράδιο.
0: Με ακούς?
3: Όσο για το ζήτημα του Πινέδα, ο Πινέδα εντάξει μπορεί να φύγε, αλλά θα αντικατασταθεί.
0: Ναι, εντάξει. Και γενικά νομίζω κανείς, ξέρεις κάτι, κανείς δεν περίμενε και γενικά να φύγει ο Πινέδα από την ΑΕΚ, γιατί πριν αποχωρήσει για την Εθνική Μεξικού και το Παγκόσμιο Κύπελο, δεν ήταν στα πλάνα του Μεξικάνου τουλάχιστον να φύγει. Βρέθηκε τώρα η Μοντερέι, πλήρωσε τη ρήτρα.
3: Τι να λέμε τώρα, ήταν παιχταράς άνθρωπος. Τι να λέμε. Άνθρωπος, ναι. Έμπαινε μέσα και.
0: Και δεν ξέρω αν μπορεί να ξανά να υπάρξει άλλος στην θέση του να αντικατασταθεί.
3: Αλλάζει τη ροή του μάτς.
0: Ναι, ισχύει.
3: Και από εκεί και πέρα, ας μην στεναχωρείται ο Αναστάσης. Τόσο μπορεί να φύγει ο Πινέδα, αλλά θα έρθει άλλος Πινέδα, δεύτερος Πινέδα. Έτσι. Για τον άκουσα που είπε χθες, που έφυγε ο Πινέδα, λέει, και η ΑΕΚ λέει δεν πρόκειται να... Κοίταξε, Αναστάση, η ΑΕΚ είναι φαβορή και πάλι και θα πάρει το πρωτάθλημα. Θα το πάρει αυτή τη φορά με 20 βαθμούς διαφορά από τον πέμπτο Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός θα είναι πέμπτος και καταεδρωμένος. Λοιπόν, δεν υπάρχει...
0: Ναι, όχι, σε ακούω.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση. Και πάλι του χρόνου η ΑΕΚ θα το πάρει το πρωτάθλημα με 20, αυτή τη φορά με 20 βαθμούς διαφορά από τον πέμπτο Ολυμπιακό. Λοιπόν, εκτός τον Πινέδα υπάρχει περίπτωση να πάρει και άλλους παίχτες, Νίκο?
0: Σίγουρα θα κινηθεί για την απόκτηση, τουλάχιστον για αρχή, για τον Αντιπινέδα. Και εν συνεχεία βλέπουμε, γιατί ξέρουμε πως λειτουργεί η ΑΕΚ με τον Ριμπάλτα να δουλεύει κάτω από τα ραντάρ, να μην δίνει λογαριασμούς κανένα.
3: Ο Αντιπινέδα θα είναι το αργότερο αυτή τη βδομάδα εδώ, ή θα κατατήσει σύριαλ όπως ήταν και με τον 4 πέρσι, θυμόμαστε.
0: Εντάξει, τώρα καταλαβαίνω ότι ρωτάς, αλλά τώρα ρωτάς κάτι το οποίο γίνεται σε έναν οργανισμό που ο αθλητικός διευθυντής λειτουργεί πειραματικά μυστήρια. Δεν μπορώ να το απαντήσω και να πω κάποια άποψη. Αν θες να σου δώσω όμως κάποια άποψη.
3: Την άποψή σου ως δημοσιογράφο και ως φιλάθλου, ξέρω εγώ τι να πω.
0: Εντάξει, άμα θες μια δική μου εκτίμηση. Στο επόμενο διάστημα σίγουρα θα υπάρξει κάποια μεταγραφική κίνηση. Αλλά το θέμα είναι ότι
3: για αυτή τη βδομάδα που μπαίνει και αύριο αποκλείεται.
0: Δεν υπάρχει κάτι γνωστό.
3: Δεν υπάρχει κάτι γνωστό. Δεν σε θέλω.
0: Δεν υπάρχει κάτι.
3: Γιατί, κοίταξε, άμα τυχόν και και ρίξει χρήμα ο Ηλιόπουλος για να πάρει, γιατί κακά τα ψέματα, ποιοτικοί παίχτες είναι ακριβή, δεν είναι. Με 500.000 και με ένα εκατομμύριο δεν έρχονται, όπως και ο 4. Πώς περίμενε να τον πάρει με 500.000 και με ένα εκατομμύριο, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Βρέθηκε ο Παναθηναϊκός με τον Αλαφούζο και έδωσε 6 εκατομμύρια και τον πήρε τον παίχτη αυτόν. Γιατί να είμαστε. Να μην έχουμε αυταπάτες ότι οι ποιοτικοί παίχτες είναι ακριβοί. Άμα δεν ρίξεις το χρήμα, είναι δύσκολο να τους πάρεις. Άμα ρίξεις το χρήμα, έτσι
0: καλά, ναι.
3: Στην περίπτωση του 4 που στάγανε οι Σκοτζέζοι 6 εκατομμύρια, μπορούσε η Άκρη να τον είχε πάρει. Αλλά δεν τον έπαιρνε γιατί έδινε πιο χαμηλά χρήματα. Πιο χαμηλά. Αυτά, δεν νομίζω να έχω τίποτα να προσθέσω, τίποτα άλλο.
0: Εντάξει, και γενικότερα και στην ΑΕΚ, πέρα από το χθεσινό φιλικό που έκανε την ανατροπή και κέρδισε 2-1, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάτι δημοσιογραφικό όσον αφορά τις μεταγραφές. Είναι πράγματα τα οποία στις επόμενες μέρες θα γίνουν και πιο γνωστά. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
3: Να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
3: Εκεί στο σταθμό υπάρχει κανένας ρεπόρτερ της ΑΕΚ όπως είναι στο Real FM ο Μιχάλης Φουστέρης?
0: Έχουμε τον Βαγγέλη του Νταλαπέρα. Έχουμε για ρεπόρτερ της ΑΕΚ.
3: Αυτός τι έχει.
0: Για δημοσιογράφο, για άνθρωπο που κάνει το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
3: Τώρα με τις μεταγραφές έχει βγάλει κανένα όνομα, τίποτα, έχει πει κανένα όνομα?
0: Όχι, δεν. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε περίπου ένα λεπτό. Θα ξεκινήσουμε λίγο και με την επόμενη γραμμή. Να αρχίσουμε λίγο πριν πάμε σε διαφημίσεις. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, ποιος είναι?
4: Γιώργος. Δεν ακούγες.
0: Γεια σου, Γιώργο.
4: Λοιπόν.
0: Είσαι, περίμενε. Ο Γιώργος που ήσουν πριν.
4: Ναι,
0: πέσει. Ωραία, εντάξει, να ξέρεις, ακούγεσαι πολύ καλύτερα τώρα. Ακούγεσαι πολύ καλύτερα.
4: Εντάξει.
0: Ναι, δεν ξέρω τι είχε γίνει πριν.
4: Αλλά... Τέλος πάντων, να σε δω τις γράμμες. Λοιπόν, το θέμα είναι να μιλάμε με επιχειρήματα και όχι να είμαστε επαφείς.
2: Όταν βγαίνεις και ακούς θεματοφύλακα τον οποίο, δεν έχεις ποτέ ζωή σου και λες είναι συγκαμμένος, είναι μεγάλος, από εκεί να καταλάβεις ότι έχεις επάφεια. Δηλαδή είναι και καλά όποιος είναι, όποιος πέφτει ενδιαφέρει το Ολυμπιακός ή κοιτάει να το πάρει, κοιτάς να το μειώσεις, να το χαμηλώσεις. Αυτό δείχνει επάφεια. Δεν είναι τώρα εκφράσεις αυτά, είσαι και μεγάλος άνθρωπος. Παράδειγμα, όταν βγαίνεις, τώρα βγαίνεις από δεν τον ξέρει, δεν έχει τον ίδιο πιστεύω ποτέ στη ζωή του. Που έπεσε, δεν ήξερε που έπεσε, ποιος είναι. Και βγαίνεις και λες, είναι συγκαμμένος, είναι έτσι, γιατί το. Δηλαδή, από εκεί δείχνεις ότι είσαι επαφής. Εγώ νόμιζα ότι υπήρχαν, γιατί παλιά ακούγα κάποιους τέτοιου στυλ άνθρωποι, οι οποίοι βγαίνουν να μειώσουν και να κάνουν. Επί χρόνια άκουγα στα ραδιόφωνα τουλάχιστον δύο. Τώρα βλέπω και τρίτον, από τα λεγόμενά σου. Γιάννη, έχεις επάφεια, τίποτα άλλο. Με επιχειρήματα μπορεί να πεις ότι με τέτοιες εκφράσεις μπορείς να ξέρεις ποιος είναι, τον έχεις δει, αν ταιριάζει, να πάει στην ομάδα. Εντάξει, τώρα αυτά είναι πράγματα τα οποία άστα. Αυτά θα να πω, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι, να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε το τελευταίο μισάωρο, όπου θα κάτσουμε να ασχοληθούμε κυρίως με τα στοιχηματικά. Όποια γραμμή θέλει να βγει στον αέρα μπορεί. Αλλά θα πάμε να μιλήσουμε λίγο για τον τελικό του Μουντιάλ.
5: Γέλια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
8: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
7: Planisabv.gr.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Η ώρα είναι 1:30.
12: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
13: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Επιστρέψαμε για το, για το τελευταίο μισάωρο του μεσημεριού μας και πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν ακούει, δεν ακούει ο φίλος, οπότε συνεχίζουμε. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ναι. Για όποιον θέλει να καλέσει 2-12-25-9-43-2-15-2-15-59-43. Πάμε να δούμε λίγο για το Μουντιάλ, για το τελικό Ισπανία-Αργεντινή. Το μακάρι να είναι αυτός ο καλύτερος τελικός όλων των εποχών. Ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται να μείνει στην ιστορία. Και ευελπιστώ, όπως είπα, να είναι καλύτερος ακόμα και από το Γαλλία, από το Αργεντινή-Γαλλία. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο θα είναι αυτό. Οπότε ναι. Έχουμε και γραμμή. Πάμε λίγο στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλημέρα. Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
1: Γεια σου Νίκο, καλημέρα. Γιώργος Λονδίνου.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Πήγα μέσα την ώρα που μίλαγε ο Γιάννης και δεν ξέρω τι είχε γίνει πριν. Πάντως θα σου πω ότι ένας παραγωγός, δημοσιογράφος, δεν ξέρω τι ακριβώς είσαι, που νομίζω παραγωγός είσαι, είσαι και δημοσιογράφος. Μπορούμε να το διευκρινίσεις αυτό, είσαι δημοσιογράφος ή όχι?
0: Εντάξει, και τα δύο.
1: Ένας παραγωγός λοιπόν, ο οποίος είχε την ψυχή να λέει στον αέρα, συγγνώμη γιατί έκανα λάθος, αυτός με γεωμετρική πρόοδο θα πάει μπροστά. Είναι πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, όχι για τον αέρα, αλλά και στην προσωπική μας ζωή, να αναλαμβάνουμε τα λάθη μας. Εάν η χώρα δεν πάει μπροστά στην Ελλάδα, είναι γιατί όλοι οι άλλοι φταίνε εκτός από μένα. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεσαι τι λέω.
0: Αντιλαμβάνομαι τι λες
1: απόλυτα. Φταίει ο καιρός γιατί τον είχε μαέστρο Τραμουντάνα. Φταίει το φεγγάρι. Φταίει η ζέστη. Φταίει το πολιτικό σύστημα. Φταίει ο ένας. Φταίει ο άλλος. Εκτός από μένα. Όλοι οι άλλοι φταίνε εκτός από μένα. Το ότι είπες λοιπόν δημόσια, έκανα λάθος σε αυτό που είπες ότι έκανες. Το οποίο δεν είναι λάθος σοβαρό, απλά είναι ότι άφησες να υποθεί μια κουβέντα για μπροστινό, από ό,τι αντιλήφθηκα, που δεν ξέρω και για ποιον μίλαγε δηλαδή ο Γιάννης για τον Πειραιά, δεν νομίζω να μιλάγε για μένα, γιατί...
0: Δεν, για άστο μην...
1: Ναι, απλά δεν νομίζω να μιλάει για μένα, αυτό λέω, γιατί ναι, αν ήτανε... μιλάει για μένα θα πρέπει να απαντήσω, γι' αυτό λέω.
0: Ναι, εντάξει, ήταν λάθος μου και από χθες και σήμερα, αλλά
1: όχι,
0: ναι,
1: είμαι... Είναι μια γενική κριτική. Λοιπόν,
0: όχι, ήταν. Τέλος πάντων, δεν θέλω να το επεκτείνω συνέχεια.
1: Άκουσα από εγώ κάποια πράγματα τώρα. Πρώτα απ' όλα, στον φίλο μου τον Χάρη. Φίλε, Χάρη, άκουσε ότι θα σου πω κάτι. Όταν ο Μαρινάκης ανέλαβε τον Ολυμπιακό, και βάλει το καλά στο μυαλό σου αυτό, θα σου το πω μία φορά και τελευταία, στο είπα και χτες, και την κουβέντα την πα συνέχεια εκεί. Όταν ανέλαβε τον Ολυμπιακό, δεν βρήκε έναν Ολυμπιακό που ήταν στην Β' Εθνική, έναν Ολυμπιακό που είχε ένα πρωτάθλημα. Έναν Ολυμπιακό που είχε ένα κύπελο, έναν Ολυμπιακό που δεν είχε παίξει στην Ευρώπη. Βρήκε έναν θρυλικό Ολυμπιακό. Τον οποίο κάποιοι άλλοι, πριν το Μαρινάκι, μέσα σε αυτούς ήταν και ο πατέρας του Μαρινάκι, και πιο πριν από τον πατέρα του Μαρινάκι, του τον είχαν παραδώσει μεγάλο είδη. Το ότι ανέβηκε και έγινε σούπερ μεγάλος, σίγουρα έχει ευθύνη. Το ότι βάζει τα λεφτά του, και αυτός έχει, σίγουρα έχει. Αλλά κάποιοι βάζουν τα λεφτά τους, κάποιοι βάζουν τα λεφτά τους μόνο, κάποιοι βάζουν τα λεφτά και την ψυχή τους και κάποιοι βάζουν την ψυχή τους μόνο. Ο Ολυμπιακός δεν είναι ούτε επιχείρηση τάνκερ, ούτε media, TV ή radio. Ο Ολυμπιακός είναι μια ιδέα, είναι ένας τρόπος σκέψης για εμάς τους Ολυμπιακούς. Ο Ολυμπιακός γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Χάρη. Αυτό να το θυμάσαι πάντοτε. Ο Ολυμπιακός αντιπροσωπεύει για μας. Πρώτα απ' όλα άκουσα έναν που βγήκε προηγουμένως εκεί, ο οποίος δεν θέλω να το χαρακτηρίσω, σήμερα κάνει στην Ελλάδα, που είπε κάτι για 20 βαθμούς, θα το πάρει ΑΕΚ. Τους προαυλίζουν και Κυριακή από ό,τι καταλαβαίνω. Τους αμολώνουν κάθε Κυριακή κάποιους και τους προαυλίζουν. Από εκεί που τους έχουν δεμένους μέσα. Είμαι 20 βαθμούς. Όταν τρως 6 από τον Ολυμπιακό, όταν τρως 6 από τον Ολυμπιακό, έχεις πάει 3-4 εξάρες την τελευταία πενταετία μόνο, από ό,τι θυμάμαι, και πεντάρες και τεσσάρες, φυσικό είναι να βγαίνεις και να βγάζεις τέτοιο παραλήρημα. Από τότε το έχεις πάρει από τον Ολυμπιακό με 20 βαθμούς. Για βγάλε μας μια χρονιά που το έχεις πάρει όχι με 20, με 10 από τον Ολυμπιακό. Για να βγεις να μας μιλήσεις για 20 και για 30. Γιατί εγώ μπορώ να σου βγάλω καμία 30 χρονιές που στο έχω πάρει με πάνω από 20. Κατάλαβες. Και όταν βγαίνεις λοιπόν ή σε βάζουν ή όταν βγαίνεις, ας το πω απλά, γιατί μπορεί να σε βάζουν και κάποιοι άλλοι που κάνουν μπάνια στο Λουτράκι ή στο Κιάτο, λέω εγώ τώρα. Ξέρω εγώ όμως τι λέω, έτσι. Και σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε για ευγά. Λοιπόν, όταν βγαίνεις λοιπόν και λες, καλά είναι να ασχολείσαι με την ομάδα σου και να μην ασχολείσαι με τον Ολυμπιακό. Να ασχολείσαι με την ομάδα σου. Ο Ολυμπιακός στις λάσπες της Β' Εθνικής δεν έχει πέσει ποτέ του. Ασχολήσου λοιπόν με τις ομάδες που είναι στον μπόι σου. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι πολύ μεγάλο μπόι για να τον πιάσει στο στόμα σου εσύ. Και τον πιάνεις τακτικά. Μην ξανασχοληθείς λοιπόν με τον Ολυμπιακό. Θα ασχολείσαι με την ΑΕΚ. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Πάμε παρακάτω. Στο χτεσινό παιχνίδι είδαμε έναν Ολυμπιακό, ήταν ένας Μαϊλόβιτς που μου άρεσε πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ. Δεν ξέρω, δηλαδή σου μιλάω ειλικρινά, αυτά τα 60 λεπτά που έπαιξε μου έδειξε στοιχεία που χρόνια είχα να τα δω στον Ολυμπιακό.
0: Έκανε καλή εμφάνιση, πράγματι.
1: Πολύ καλή εμφάνιση, φίλε. Δεν είναι ότι έκανε πολύ καλή εμφάνιση. Εντάξει, ο Μεντιλίμπαρ εκεί το χαβά του δεν θέλει να γυρίσει στο 8 το Τζικίνιο. Δεν ξέρω γιατί, του έχει κολλήσει να παίζει από πίσω. Ο Φορτούνης ήταν ανύπαρκτος. Γιατί τον χαραμίζει εκεί ο Φορτούνης, δεν μπορεί. Όταν λίγο προσπάθησε κάτι να κάνει ο Φορτούνης, ήταν να πήρε την μπάρα και μπήκε μέσα να παίξει πίσω στη θέση του, στο ψηλό 10 που λέμε. Εκεί προσπάθησε να κάνει. Μεντιλίμπαρ, εντάξει, τώρα είναι ο Φορτούνης σε 33-34, είναι παιχταρά, ξέρει μπάλα, μιλάει τη μπάλα. Βάλει τον Ερεβουλή στη θέση του. Δεν σου κάνουμε τον πονηρό, ό,τι προπονητές είμαστε. Βλέπουμε όμως και εμείς μπάλα. Περιμένω για τις μεταγραφές, ίσως επειδή είναι τώρα να πάει να δέσει την ομάδα για το πρώτο παιχνίδι, δεν του έχουν έρθει παίκτες που θέλει να έρθει, γιατί όλα παίζουν ρόλο, έτσι δεν είναι. Ίσως να κάνει και κάποια πειράματα, να πάει με την περσινή ομάδα, να έχει το Τζικίνιο εκεί, σου λέει να πάρω την πρόκριση και μετά θα τη μοντάρω αλλιώς. Αυτό μπορώ να το δεχτώ. Αλλά για μένα, αν θα παίξει πάλι ο Τζικίνιο ψευτορονιάρη, ο Ολυμπιακός θα έχει θέμα. Ο Ολυμπιακός θέλει εξάρι, προσωπική μου γνώμη, πάντοτε. Έσε ή Σιπιόνι, μπροστά 8 θέλει το Τζικίνιο, 2 εξτρέμ. Άκουγα, ας πούμε, εντάξει, τώρα δεν θέλω. Δηλαδή τώρα έπαιξε εκτός ο Ροντινέι. Ρε Ροντινέι. Ήρθες σπίτι, ήρθες έτσι, ήρθες γιουβέτσι. Παιχταράς είσαι, σε έχουμε σεβόμαστε. Έγινα και βοήθα και λίγο το Μαφέο, ρε. Μην τον εκθέτεις έτσι, ρε. Δεν γύρισες. Όλο το πρώτο ημίχρονο, για να μην σου πω και τα 10 λεπτά του δευτέρου ημίχρονου, δεν γύρισε μια φορά το βοηθήσει.
0: Σε σχέση με αυτό, σε σχέση με αυτό,
1: λοιπόν, θα πω και κάτι άλλο. Για Τσουγκάκο, τι θα σου πω. Θέλεις να μείνεις στον Ολυμπιακό, θέλεις να παίζεις. Λοιπόν, οι ευκαιρίες σου δίνονται. Όταν σου βγάζει αυτό το τέταρτο από παλιά που βγήκε από όσο ξέρω τον τερματοφύλακα, και αυτό πρέπει να το λέμε, γιατί κάποιοι λέγανε ότι ο Πόποβιτς δεν έχει πόδια. Η Μπαγιά είναι δικιά του και τον ευγάζει τέτα τέτ. Αν θυμάσαι τι έγινε σέντρα από τον τερματοφύλακα, τέτα τέτ, που ήταν η πιο κλασική ευκαιρία. Πήγε να τον πλασάρει. Πλασάρε τον καλά, ρε φίλε. Ήρθε ο Ζώτα, του κάνει μια οσιπιόνη και είδε οι άνθρωποι που δεν είναι και σέντερφορ, που ξέρουν μπαλά. Τι ωραία του την έστειλε του άλλου στην απέναντι μεριά και τον πλασάρε. Εσύ δηλαδή πάει να τον σκοτώσει. Τον βλέπει ότι πέφτει. Πλασάρε τον, στείλτε την μπάλα λίγο ψηλά. Δηλαδή στου 15-20 πόντου θα πέρασε από πάνω του. Θα μου πεις, ρε Γιώργο, αυτά γίνονται. Μα έχεις χάσει άλλο ένα στην αρχή και άλλο ένα ξανά. Και αυτό είναι προβληματίζει το Μεντιλίμπαν για να σε έχει τρίτο. Και μετά κάπου διαμαρτύρεσαι. Όταν δίνονται οι ευκαιρίες στα φιλικά, γιατί φιλικό είναι, δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά λέμε, στα φιλικά παίρνεις την ευκαιρία. Έτσι δεν είναι. Πέρυσι δηλαδή, εμείς σε στηρίξαμε, εγώ προσωπικά, γιατί στα φιλικά ήσουν πάρα πολύ καλός και αυτό. Πήγες πίσω γιατί δημιουργήθηκε ένας τραυματισμός. Το θυμάσαι ότι τότε στα φιλικά ο Γιάννη Τσοκ έβγαζε μάτια πέρυσι και μόλις γύρισε.
0: Όχι, έκανε πολύ καλά φιλικά πέρυσι.
1: Έπαθε τραυματισμό και έμεινε 1,5 μήνα και γι' αυτό είχα τη θέση του. Αλλιώς με αυτό θα ξεκινάγε. Κοίταξε λοιπόν να το διορθώσεις, γιατί έτσι όπως πάει η κατάσταση, ο Ολυμπιακός στις προκρίσεις με βασικό σεντερφόρ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, θα τις παίξει με σένα. Οπότε. Σε μεγάλα παιχνίδια και που είναι προκρίσεις, δεν θα σου δοθούν και 50 ευκαιρίες. 2-3 ευκαιρίες. Άμα δεν τις κάνεις γκολ, μας κατέστρεψες. Μετά τι να σε κάνω. Μετά πήγαινε στη Λιόν και στην κάθε Λιόν. Αυτή είναι η γνώμη μου. τώρα γιατί πολλοί δεν μπορούν να πω κάτι παραπάνω. Θέλω να συνεχίσεις την εκπομπή σου να την κάνεις, και όταν θα κάνεις ένα λάθος, αυτό σε κάνει και άντρα. Οι άντρες παραδέχονται τα λάθη τους δημόσια ή μη δημόσια, λέγοντας όχι να τα παραδεχτούν για να τα παραδεχτούν, αλλά ουσιαστικά να τα αναγνωρίζουν, λέγοντας εγώ έκανα λάθος αυτό και συγχαρητήρια γι' αυτό. Την καλημέρα μου σε όλους.
0: Καλημέρα Γιώργο. Και πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Μ' ακούει ο φίλος? Δεν ακούει ο φίλος, οπότε πάμε να συνεχίσουμε λίγο, γιατί έχουμε ένα μεγάλο παιχνίδι και δεν έχουμε κάτι να μιλήσουμε πολύ γι' αυτό. Ισπανία, Αργεντινή. Λαμίν Γιαμάλ, το μέλλον εναντίον Λιονέλ Μέση. Το παρελθόν και το παρόν. Και το παρόν, γιατί ακόμα αγωνίζεται,

0: Και πάμε να πούμε τώρα κάποιες αποδόσεις, γιατί χρωστάμε να πούμε αποδόσεις για όποιον θέλει να παίξει. Όποιος θέλει να παίξει σε κανονική διάρκεια νίκη Ισπανίας, η απόδοση είναι στο 2.35 και στο 3.5 είναι το διπλό της Αργεντινής. Και για όποιοι τολμήσουν και το βάλουν εκεί, είναι στο 2.95. Στην κατάκτηση του τροπέου, φαβορή είναι η Ισπανία με απόδοση 1.65 και η Αργεντινή με 2.25 είναι στον φιλοξενούμενο η κατάκτηση του τροπέου. Συνεχίζουμε όμως, καθώς έχουμε και γκολ, έχουμε over και under να δώσουμε. Το over 2.5 δίνει στο 2.25, ενώ το under 2.5 δίνει στο 1.60. Και πάνω από 1,5 γκολ, το over 1,5 είναι το πιο χαμηλό, είναι τα πιο χαμηλά σε αυτή την κατηγορία, είναι το, στο 1,40. Under 1,5, δηλαδή ο τελικός να κριθεί στο 1 γκολ, είναι στο 2,85. Όλα είναι πιθανά και για όποιον θέλει να παίξει γκολ γκολ που είναι ένα πιθανό σενάριο, μπορεί να ποντάρει στο 1,85. Και το no goal επίση είναι πολύ κοντά, είναι στο 1,90. Εγώ πάντως θα πω ότι άσχετα αν είναι οι αποδόσεις οι οποίες ακούτε, μην μείνετε μόνο στις αποδόσεις, καθώς είναι περίεργο. Δεν σημαίνει ότι ό,τι υπάρχει στο στοίχημα θα βγει, δεν σημαίνει ότι θα παίξουμε θα βγει. Εμείς απλά ελπίζουμε στο τέλος της ημέρας να βγούμε κερδισμένοι. Πάμε σε δύο ακόμα γραμμές. Καλησπέρα στο φίλο. Καλησπέρα.
1: Φίλε μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ακούγομαι, καλησπέρα.
0: Ακούγεσαι, ναι.
1: Την αγάπη μου στο φίλο τον Γιώργο που άκουσα πριν από το Λονδίνο. Στο φίλο τον Γιώργο από το Μενίδη, στο Χάρη.
0: Ο Βασίλης είσαι.
1: Από τον Πλαταμόνα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Γεια σου, αγόρι μου. Και σε όλους τους ακροατές Ολυμπιακούς και εμείς, και με ιδιαίτερη αγάπη όπως πάντα στην κυρία Ζέτα. Κοίταξε να δεις, φίλε, όταν έρχεσαι στον Ολυμπιακό και απαιτείς να είσαι κάτοχος της διόπτρας, σαν ελεύθερος σκοπευτής, τη μισή ευκαιρία, το 1/3 μάλλον της ευκαιρίας, πρέπει να την κάνεις γκολ. Αν χρειάζεσαι 3-4 ευκαιρίες για να βάλεις ένα γκολ όπως ο Γιάρεμτσουκ, δεν είσαι για πρώτο σέντερ φορ στον Ολυμπιακό. Είσαι για τρίτος και χωρίς παράπονα. Δεν ξέρω αν διαφωνείς.
0: Όχι, εντάξει, δεν...
1: Δεν μπορεί το συμβόλαιό σου να γράφει 1,5 εκατομμύριο το χρόνο και να μην μπορείς να πλασάρεις από τα 3 μέτρα.
0: Εντάξει,
1: δεν γίνεται, είναι αδύνατον.
0: Εντάξει, τώρα...
1: Δεν έχει θέση στον Ολυμπιακό.
0: Κοιτάξτε τώρα για το Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ
1: δεν μιλάω προσωπικά για τον Γιάρεμτσουκ, ειδικά για τον Γιάρεμτσουκ. Μιλάω για τη διόπτρα, για τον ελεύθερο σκοπευτή του Ολυμπιακού, αφηρημένα. Οποιοσδήποτε κι αν είναι,
0: και όποτε. Εντάξει, okay, κατάλαβα.
1: Όποτε κι αν είναι. Έρχεσαι στον Ολυμπιακό, έτσι, σαν center for. Δεν θα πάρει κάτω από 2 εκατομμύρια. Επιτρέπεται στι 4 να βάλει μια. Δεν γίνεται αυτό, είσαι για τον Πανετολικό. Λοιπόν, στην Ελλάδα, για κάποιους προηγούμενους που πήραμε, πραγματικό ποδοσφαιρικό πρωταθλητισμό, φίλε, κάνει μόνο ο Ολυμπιακός. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες που κατά καιρούς παίρνουν που και που κάποιον τίτλο, δεν κάνουν πρωταθλητισμό, φίλε. Απλά κάνουν τα ρεπό του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, στα 100 χρόνια της ιστορίας του, έχει κάνει 4 ρεπό του Ολυμπιακού. Με έναν πρόεδρο εξαφανισμένο, όπου τον τελευταίο καιρό οι ΠΑΟΚτζίδες που τον μέχρι χθες τον λέγανε Βεργέτη, ξέρεις ποιο σύνθημα έχουν υιοθετήσει, ε? Τέλει Θεέ, πάρε και την ΠΑΕ.
0: Ναι.
1: Για τέτοια μαγιά μιλάμε πάνω στη Θεσσαλονίκη. Τώρα σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ, 2-14. Έτσι. Όταν θα μιλάμε για ΑΕΚ θα την προσφωνούμε με το πραγματικό της όνομα. Δεν λέγεται ΑΕΚ, λέγεται ΑΕΚ 2014. Έχει κάνει από την ίδρυσή της μέχρι και τώρα, δηλαδή 12 χρόνια, έχει κάνει 3 ρεπό το Ολυμπιακό αυτή.
0: Ναι,
1: έτσι
0: απλά...
1: δεν είναι. Πώς?
0: Άκου. Επειδή εσύ τώρα το πας με το καινούργιο αφημί και καταλαβαίνω τι λες, απλά...
1: Το πάω εγώ. Ή το πάει ο νόμος και η φυσιολογία.
0: Όχι, απλά δεν το λέω για να επιτεθώ τώρα. Δεν σου είπα κάτι απλά.
1: Δεν είπα ότι μου επιτίθεσαι. Λες ότι το πάω εγώ. Δεν το πάω εγώ.
0: Λάθος, δεν είπα.
1: Έτσι κατεβαίνει η ομάδα, η νομιμότητα των χαρτιών της.
0: Ναι.
1: Αυτά ακριβώς λέει. ΑΕΚ 2014. Η προηγούμενη ΑΕΚ δεν υπάρχει πουθενά. Έχει πτωχεύσει και έχει σβήσει.
0: Ο αθλητικός σύλλογος παραμένει ίδιος. Τα τρόπαια είναι όλα στον αθλητικό σύλλογο.
1: Ποια τρόπαια?
0: Τα τρόπαια που κατέκτησε η ΑΕΚ.
1: Σε ποιον ανήκουν τα τρόπαια της πτωχευμένης ΑΕΚ?
0: Στον αθλητικό σύλλογο.
1: Δηλαδή με συγχωρείς, της πτωχευμένης πυραϊκής πατραϊκής έχουν σχέση και ανήκουν κάποιοι συλλογισμοί που έκανε όταν ήταν εν ενεργεία πριν πτωχεύσει? Υπάρχει αθλητικός σύλλογος όταν είσαι πτωχευμένος, ρε φίλε. Ο Ηρακλής ξέρεις με τι όνομα θα κατέβει στο καινούργιο πρωτάθλημα. Ποδοσφαιρικός οργανισμός Τρίγλια. Έτσι θα αναπονείται.
0: Ναι, αν και στο σύλλογο.
1: Τι μου λέτε εμένα, τα τρόπια ανήκουν στο σύλλογο.
0: Στον άλλο αθλητικό σύλλογος, άλλο η ΠΑΕ.
1: Εγώ μιλάω για την ΠΑΕ, ρε φίλε.
0: Ωραία.
1: Για την ΑΕΚ, για την ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία ΑΕΚ 2014. Η προηγούμενη ΑΕΚ, εάν υπήρχε, θα μπορούσε να πάρει και τα λεφτά του που το χρωστάει ο Έντγκαρ Λίνεν, ένας προπονητής, αν το θυμάσαι, που πέρασε κάποτε.
0: Το θυμάμαι τον Έντγκαρ Λίνεν.
1: Μπράβο, και κατευθύνθηκε στη FIFA για να πάρει τα δεδουλευμένα του και του πάνε ότι δεν υπάρχει τέτοια ομάδα στην Ελλάδα. Από πού να τα πάρει τα λεφτά? Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ομάδα τέτοια στην Ελλάδα για να πάρουν τα δεδουλευμένα αυτοί οι εργαζόμενοι και υπάρχουν τα έπαθλα της. Σαν ανάμνηση υπάρχουν τα έπαθλα της.
0: Αν πας όμως να δεις την ιστορία, είναι καταγεγραμμένα όλα. Δεν το πήρε καμιά ΑΕΚ 2014 που λένε στα χαρτιά, μα δεις καταγεγραμμένα.
1: Αν δεν την ιστορία γράφει, η ιστορία γράφει ότι μαζί με τα έπαθλα της φέσουσε και 340 εκατομμύρια τον ελληνικό λαό. Αυτά ανήκουν στην ιστορία. Η πραγματικότητα και η φυσιολογία λέει ΑΕΚ 2014. Δύο έχει κάνει ρεπό αυτή η ομάδα, το Ολυμπιακό. Και από εκεί και μετά είναι και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επί προεδρίας Αραφούζου, νομίζω εδώ και 16 χρόνια έχει κάνει ένα ρεπό το Ολυμπιακό. Και αυτός ο πρόεδρος έχει το θράσος και την ανέδεια να συνεχίσει να λέμε πρόεδρος του Παναθηναϊκού, που εδώ και 18 χρόνια δεν έχω πάρει ούτε χλωρίνη από το σούπερ μάρκετ του πρωταθλήματος. Και δεν έχει την ευτυχία να πει σηκώνομαι και φεύγω. Και έχει το θράσος να τα βάζει με ποιον, με το Μαρινάκι, συνασπιζόμενος με το υπόλοιπο συνδικάτο. Βάζει περιπτώσει. Πάμε να πούμε δύο πραγματάκια.
0: Αν μπορείς πες το λίγο γρήγορα, γιατί έχω και έναν ακόμα ακροατή στη γραμμή.
1: Τάκα για το χθεσινό μάτς, έτσι, για το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Μάγες ο ποδόσφαιρο τέλος. 10 γκολ δεν παίρνουν ούτε σε μικρό τελικό του πόλο.
0: Εγώ απλά έχω να πω ότι 10 γκολ μπαίνουν σε 5x5.
1: Όχι και σε 5x5. Για να αναφέρεται ιστορικά σαν πρώτο σκόρερ ο Μπαπέ και τρίτη στην κατάταξη η Αγγλία. Φίλε του ποδόσφαιρου το έχουν καταρτήσει virtual. Σαν αυτά που έχουν στα πρακτορία και ο Μπερντές κατευθύνει όλο το άθλημα και ως τέτοιο πρέπει να το βλέπουμε πλέον. Σαν κάτι εικονικό δηλαδή που δεν υπάρχει με φυσική υπόσταση στη φυσιολογία. Αλλά δημιουργείται, προσομοιώνεται ή λειτουργεί μέσω υπολογιστή, φίλε, ή κάποιο λογισμικό, προσπαθώντας να δώσει την αίσθηση του ψεύτικου σαν αληθινό. Άραγε, ποιος έπαιξε, ρε φίλε, χθες άντερ 9,5 γκολ σε αυτό το κρυστάλλινο μικρό τελικό? Μιλάμε, ρε φίλε, για πιο στιμένο και από τη λεμονόκουπα. Αλλά πώς μπορείς να περιμένεις κάτι το διαφορετικό από αυτή τη διοργανωτική αμερικάνικη αλήθεια που βλέπουμε εδώ και ένα μήνα?
0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Στημένο, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω. Εγώ απλά μπορώ να σου πω ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά δεν έκανε δηλαδή τίποτα.
1: Βάλε τη λέξη σε εισαγωγικά, ρε φίλε.
0: Ναι, ας πούμε, εντάξει.
1: Εντάξει, με διοργανώτρια την Αμερική που ταυτόχρονα βομβαρδίζει το Ιράν
0: Εντάξει, τώρα...
1: Και το Ιράν συμμετέχει σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Κοίτα, τώρα ανοίγεις μια κουβέντα που θέλω πάρα πολύ. Που πραγματικά επειδή με παίζει ο χρόνος δεν μπορώ να την επεκτείνω. Αλλά θέλω πολύ να την επεκτείνω, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα αυτά που γίνεται στην Αμερική και στο Ιράν. Έχουν γίνει και άλλα πράγματα. Οι ελέγχοι στους ποδοσφαιριστές, οι απαγορεύσεις. Είναι πολλά πράγματα. Αλλά...
1: Έχει συλλάβει διαιτητές γιατί μοιάζουν με τη Χεζμπολά. Έχει κόψει τις βίζες στο 25% των Αφρικάνικων αποστολών, έτσι επειδή σε γουστάρει.
0: Λοιπόν,
1: γιατί CIA και το State Department να επιβάλλουν οι μεθόδοι
0: και
1: τα
0: εκταγωγές. Με πιέζει ο χρόνος και δεν έχω και πολύ ακόμα, πρέπει να σε
1: πείσω
0: αυτό, αυτό που λες για το Μουντιάλ.
1: Λέω αντίο για να σου λες κολλήνω.
0: Για αυτό που λες όμως για τη βίζα αυτά, θα ήθελα να κάνουμε κάποια στιγμή μια κουβέντα, οπότε
1: όποτε
0: αυτό κράτατο, αυτό κράτατο για να το ξανασυμπήσουμε, εντάξει. Τέλεια, να σε καλά. Συγγνώμη στο φίλο Αγρατή που περιμένει. Πάμε στην τελευταία γραμμή για να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι και...
2: Γεια σου, φιλούι.
0: Ω, φιλούι μου, τι έγραμε.

0: Εντάξει, καταλαβαίνω.
1: Εισαγωγικά. Αλλά όπως είπε και ο Γιώργος από το Λονδίνο, που είναι στη Νέα Νιόρκη τώρα, ξέρω που βρίσκεται ο Γιώργος, πρέπει να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, αλλά εντάξει, μην κολλούμε για μένα όμως. Μην κολλούμε εκεί.
0: Σωστό, σωστό.
1: Που λες, εντάξει, εγώ πήρα να πω ένα γεια, βασικά, τώρα πόσο κατάφερα και έβγαλα γραμμή, πήρα να πω ένα γεια, να πω ένα γεια στο φίλο μου το, που μιλά την κυπριακή διάλεκτο.
0: Ευχαριστώ.
1: Και να πω ότι ήταν ματσάρα προχτές με την η Αργεντινή, έδειξε.
0: Ήταν πολλά όμορφο παιχνίδι και.
1: Ναι, έδειξε
0: Αργεντίνο κατσάλι. Αργεντίνο κατσάλι του. Πήρε τους και τους έκλεισε το αρμάρι στο τέλος.
1: Έβλεπες καθόλου τις live, τις ζωντανές τις αποδόσεις?
0: Τις ζωντανά όχι. Εκεί πιάνεις με αδιάβαστο, δεν έβλεπα κάτι.
1: Απλώς είναι πολλά περίεργο να δω πόσο πλήρωνε όταν ήταν το σκορ 0-1 τα τελευταία 10 λεπτά. Πρέπει να πλήρωνε 50% ρε αδελφέ. Δηλαδή 10 βρουλάκια να τα κάνεις 500, να βάλεις 100 να κάνεις 5.000, τέλος πάντων. Ήταν ευκαιρία μεγάλη, διότι διαφέρει από το καταφέρνει η Αργεντινή. Κατάφερνε το και με την Αίγυπτο και με την Αγγλία.
0: Ισχύει.
1: Μεγάλη νίκη, μακάρι υπόψε να. Πιστεύω ότι θα το πάρει υπόψε. Πιστεύω θα το πάρει, παρόλο που είναι outsider στα στοιχήματα, έτσι.
0: Ναι, αυτό διάβασα προηγουμένως, ήταν outsider.
1: Ναι, άκουσα.
0: Εντάξει, εγώ προσωπικά δεν θέλω να δώσω καμία πρόληψη, γιατί είναι οι δύο αγαπημένες μου ομάδες. Η αγαπημένη μου χώρα και ο αγαπημένος μου παίκτης. Οπότε είμαι σε δύσκολη θέση.
1: Είναι δύσκολο ούτως ή άλλο, Νίκο. Λοιπόν, να σε αφήσω, διότι ξέρω κλείνεις.
0: Ναι, ευχαριστώ σε πολλά.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου.
0: Και
1: να είσαι καλά.
0: Περιμένω σε όποτε ξαναμπορέσεις.
1: Εντάξει, να είσαι καλά, Νίκο. Έγινε. Γεια χαρά.
0: Έτσι ολοκληρώνουμε λοιπόν την εκπομπή, είπαμε κάποια στοιχηματικά, ακούσαμε και τις απόψεις σας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάς, ο δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής, ο ένας και μοναδικός Τζόρτζης Ιωάννου, ο οποίος ακολουθεί με το μαγκαζίνο του σταθμού και μάλιστα θα έχει και μια πολύ ωραία συνέντευξη, οπότε σας παρακαλώ μην το χάσετε, 2 με 4, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής και εμείς συνεχίζουμε δυναμικά. Να είστε καλά, για χαρά.
2: Στη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Interverten Ελλάδα Sports 94,3.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά.
9: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 2.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
11: Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211 9.

0: 7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ώρα Μουντιάλ απόψε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ισπανία και Αργεντινή διασταυρώνουν τα ξύφη τους στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Το δεύτερο της τίτλο θέλει η Ρόχα. Τον τέταρτο η Αλμπισελέστε. Σέντρα στις 10 τηλεοπτική κάλυψη από Ερτίο Σπορ. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες ο Ολλανδός στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Εντός της ημέρας αναμένεται να περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Πράσινους. Το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με τον Ολυμπιακό στο θεσινό φιλικό με τον Άγιαξ έκαναν η Ρόκα και Πόποβιτς. Διαψεύδεται από τους ερυθρόλευκους υπηρέτες του Κοτάρσκι, πρώτο στόχο στον Πειραιό τον Ορτέγκα. Η ικανοποίηση επικρατεί στην ΑΕΚ μετά την νίκη της επί της Γκρόνιχεν. Ορμπελίν, εύχομαι σε εσένα και την οικογένειά σου ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της διαδρομής σου. Το μήνυμα του Ηλία Τματζίδη για την αποχώρηση του Ορμπελίν Πινέδα. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Τούρκος forward Τσέντι Όσμαν προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Αύριο παρουσίαση από τους ασπρόμαυρους. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατετάγει τέταρτο στο Diamond League του Λονδίνου με άλμα στα 5,95 μέτρα. Την πρώτη θέση πήρε ο Σαμ Κέντριξ, ενώ μόνο τον Ντουμπλάντης, παρά το γεγονός ότι αποσύρθηκε, βγήκε δεύτερος. Ο Στεφάνος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 του Καζάκου Αλεξάνδρ Σεφτσένκο, νούμερο 100 στον κόσμο και προκρίθηκε στο τελικό του τουρνουά στην Ελβετία. Αυτή είναι η πρώτη πρόκριση για τον Έλληνα τενίστα σε τελικό μετά από 17 μήνες. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4. Η ώρα είναι 2 και 4 πρώτα λεπτά. Περιμένω με ιδιαίτερη ανυπομονησία τα μηνύματά σας. Θέλω να συμμετάσχετε και εσείς αυτό που θα συμβεί, ειδικά στο δεύτερο μισάωρο. Θα τα πούμε αναλυτικά. Θέλω να, φυσικά, να είμαστε όλοι όσο πιο ωρεξάτοι γίνεται. Γιατί σήμερα υπάρχει τελικός. Μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ο Νίκος Κατσάτσος. Θα τα πούμε για τις ομάδες, αλλά προτεραιότητα έχει ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου. Και φυσικά αυτό το μαγκαζίνο που είναι και λίγο θεματικό δεν θα μπορούσε να αργήσει αλλιώς. Και όταν λέω δεν μπορούσε να αργήσει αλλιώς, σε λίγο θα καταλάβετε γιατί το λέω. Για πάμε.

Λοιπόν, δυστυχώς δεν καταφέραμε να βάλουμε αυτά που θέλαμε. Τέλος πάντων, θα προχωρήσουμε. Τελικός παγκοσμίου κυπέλου σήμερα στην Αμερική. Αργεντινή-Ισπανία λοιπόν. Αργεντινή-Ισπανία. Αυτό το ντέρμπι, το ισπανόφωνο ντέρμπι του παγκοσμίου κυπέλου στον τελικό, με την Αργεντινή να κυνηγάει την τέταρτη κούπα της, την δεύτερη διεκδική Ισπανία. Τέσσερις κούπες στον αγωνιστικό χώρο της Νέας Υόρκης, του MT Life Stadium. Λοιπόν, πάμε λίγο να τα πούμε, γιατί εντάξει, είχαμε και ένα παιχνίδι νωρίτερα, το οποίο ήταν νωρίτερα. Χθες μέχρι τα μεσάνυχτα πήγε, μέχρι τις 2 η ώρα τράβηξε το όλο σκηνικό, 2 και. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν η χαρά της επίθεσης. Ένα παιχνίδι στο οποίο μπήκαν 10 γκολ, δεν είναι ψέμα, αλήθεια είναι. 10 γκολ, Γαλλία-Αγγλία. Τα τρία λιοντάρια, η Αγγλία δηλαδή, επικράτησε 6-4 τον τρικολόρ. 6-4. Το λες και ειλικρινά σκέφτεσαι ότι έχεις κάνει κάποιο λάθος. Σκέφτεσαι ότι κάτι λάθος έχει γίνει. Σκέφτεσαι ότι δεν μπορεί, κάποιο λάκκο έχει φάβα. Τι έγινε εδώ πέρα και μπήκε. Δεν γίνεται να έχουν μπει τόσα γκολ. Κι όμως δεν είναι λάθος, έχουν μπει τόσα γκολ. Χθες λοιπόν οι άμυνες πήγαν περίπατο, βγήκαν για καφέ, δεν ξέρω τι κάνανε. Μια και ήταν Νέα Υόρκη, μπορεί να πήγαν να φάνε κανένα μπέργκερ εκεί πέρα. Και οι επιθέσεις ανέλαβαν δράση. 10 γκολ, πραγματικά απίστευτος αριθμός. Δηλαδή μέχρι και το 90, μέχρι και το σφύριγμα της λήξης έμπαιναν γκολ. Και κυριολεκτικά δεν μπορούσε και να το ελέγξει από ένα σημείο και μετά. Σκεφτόσουν ότι θα γίνει, δηλαδή θα σταματήσει επιτέλους όλο αυτό το σκηνικό.

Φυσικά περιμένω όλα τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, το Viber 6939-943-943.

Βλέπω εδώ το μήνυμα της Αποστολίας, από Θεσσαλονίκη Αποστολία. Θέλω να πω καταρχήν για τους καλύτερους δημοσιογράφους του σταθμού, συνεχίστε δυνατά, είμαστε πλάι σας, σας αγαπάμε. Γεια σου Αποστολία. Εδώ βλέπω ένα μήνυμα από το φίλο μας τον Τζόρνταν, στην εκπομπή του Νίκου το είχε στείλει και νομίζω ο Νίκος ούτε επίτηδες να το άφηνε. Λες και το έχει αφήσει για μένα, πραγματικά, ως μπασκετικός. Καλησπέρα αγαπητέ φίλε, έχεις κάποια άποψη για τον Τόσαν Εμπόουμουαν, κάπως έτσι ονομάζεται ο παίκτης που γράφτηκε για τον Ολυμπιακό? Το έχω δει φίλε Τζόρνταν προσωπικά, λογικά και ο Νίκος το έχει δει. Δεν τον έχω παρατηρήσει αυτόν τον παίκτη. Είναι λογικό όμως, δεν ξέρω τι έχει συμβεί με τον συγκεκριμένο. Δεν θα μου κάνει όμως καμία εντύπωση, γιατί πολύ απλά είναι μια κατάσταση. Είναι λογικό να το σκέφτεται ο Ολυμπιακός να φέρει τέτοιο παίχτη, απ' την άποψη ότι είναι στο Summer League. Δεδομένα δεν κοιτάει μόνο τον Μπουλακίδα και τον David Jones Garcia, όπως είπαμε, κοιτάει και άλλους παίχτες. Και να το εξηγήσουμε, επειδή τον έψαξα λίγο. Είναι τεσσάριο συγκεκριμένος, οπότε προφανώς η υπόθεση του Εμπόουμαν δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση του Τζον Πουλακίδα και του David Jones Garcia, έτσι. Ο David Jones Garcia και ο Πουλακίδας είναι τριάρια που παίζουν και στο 2. Ο συγκεκριμένος, ο Εμπόουμαν, είναι τεσσάρι, καθαρό τεσσάρι. Είναι δεδομένο πως κάτι περιμένει ο Ολυμπιακός, κάτι προσπαθεί, κάποια υπόθεση σίγουρα δουλεύει, γι' αυτό δεν έχουν γραφτεί πολλά ονόματα. Γράφτηκε τώρα ο Μπόμαν, αλλά κατά τα άλλα δεν υπάρχει απόλυτη ησυχία. Και έχω προβλέψει ότι η θέση 4 θα κάνει κρότο, ή αυτή η θέση 3. Μία από τις δύο θέσεις θα είναι πολύ δυνατές.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε για να κάνουμε σεφτές τα ρεπορτάζ. Κώστα Σαμοθράκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για τον Ολυμπιακό, για τα του Ολυμπιακού. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιώργη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Καταρχάς, πώς είσαι?
1: Μια χαρά.
0: Ξεκινήσουμε με αυτό το κομμάτι.
1: Μια χαρά. Λοιπόν,
0: είχαμε το χθεσινό φιλικό του Ολυμπιακού απέναντι στον Άγιαξ.
1: Ναι.
0: 1-0 για τον Άγιαξ με ένα γκολ τυχερό, θα λέγαμε. Γιατί αλήθεια είναι ότι
1: αν βρήκε μπάλα πάνω στον Μαφέο και γι' αυτό άλλαξε λίγο πορεία και δυσκόλεψε τον Πόποβιτς.
0: Ο οποίος έδειξε πράγματα χθες.
1: Εγώ έχω γράψει ήδη ένα κομμάτι στο site. Πρέπει μήπως τον έχουμε μπροστά μας και δεν τον βλέπουμε για τον τερματοφύλακα που ψάχνουν στον Ολυμπιακό. Για να μην παρεξηγηθώ, γιατί ξέρω ότι σίγουρα θα παρεξηγηθώ. Γιατί λέω κάποια πράγματα για η άλλη, ο καθένας καταλαβαίνει τι θέλει. Δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει τερματοφύλακα, ούτε ότι δεν θέλει τερματοφύλακα. Και προφανώς χρειάζεται και προφανώς θα πάρει. Απλά ο Μαυροβούνιος εχθές μου έδειξε εξαιρετικά στοιχεία, ειδικά στην απόκριση που έκανε στο τρίτο λεπτό. Πετάχτηκε στο γάμα και έδιωξε σε κόρνερ. Νομίζω ότι έδειξε τα ανακλαστικά πολύ σπάνια. Σε αυτό το Σούντουμπερχάους, όπως από ότι δεν θυμόμουν το όνομα τώρα, έδειξε τα ανακλαστικά εξαιρετικά. Και γενικά είχε καλές τοποθετήσεις και φαίνεται ότι το έχει να παίζει καλά με την μπάλα με τα πόδια. Κάτι που προφανώς το ξέρουμε ότι και ο Μεντελίμπερα αλλά και όλοι οι Ισπανοί προπονητές το θέλουν και πολύ, μάλιστα, έτσι. Δηλαδή έχει βγάλει και assist με την μπάλα στα πόδια από το σέντερ στον Γιάρεμτσουκ. Γενικά ήταν μια παρουσία αξιόλογη. Τώρα εντάξει, φιλικό παιχνίδι είναι ok. Πάντως ήταν η πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του Ολυμπιακού, η οποία έχει ειδικό βάρος, όπως μου έλεγε και ο Παναγιώτης Ακελεσίδη σε μια συζήτηση που είχαμε. Αλλά είναι ένα πρόσωπο που θα πρέπει να σταθούμε πάνω του, γιατί είναι ένα project για τον Ολυμπιακό αυτός ο τερματοφύλακας και νομίζω ότι δίκαια επέμεναν και να τον αποκτήσουν τον Ολυμπιακό. Αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα, έτσι. Εννοείται ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει τερματοφύλακα.
0: Στα φιλικά πολλές φορές βλέπουμε εκ διαμέτρου αντίθετη εικόνα από ό,τι βλέπουμε στο πρωτάθλημα. Το μόνο σίγουρο, έτσι, το γράφει και ο φίλος μας τώρα εδώ, ο Τζόρνταν Κάιλ, εδώ που στέλνει ένα μήνυμα. Εξαιρετικός ο Πόποβιτς χθες. Μοναδική σημείωση στο γεγονός ότι στις σέντρες δεν μπλοκάρει σταθερά, αλλά επιχειρεί να διώχνει την μπάλα με τις γροθιές. Μπορεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο. Σίγουρα υπάρχει ο χώρος για βελτίωση, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Εντάξει, είναι ανάλογα και τη φάση, δεν είναι έτσι. Και ο Τζολάκης πολλές φορές έδειχνε την μπάλα με γροθιές εύκολα.
0: Σωστό. Το θέμα είναι ότι, Κώστα μου, εγώ το μόνο που μπορώ να πω για τον Πόποβιτς είναι ότι για να νικηθεί έπρεπε ένα σουτ που πήγαινε χαμηλά να κοντράρει, που η μπάλα εν τέλει πήγε στο
1: κοντράρι. Εγώ σου λέω και ας πούμε ότι έχει κάποια ευθύνη στον γκολ. Πάλι εμένα δεν είναι ένα σημείο αυτό που μπορούμε να τον κρίνουμε αρνητικά. Γενικά είχε μια πολύ καλή παρουσία. Αυτός και ο Σμαϊλόβιτς, ο οποίος πραγματικά με εντυπωσίασε και αυτός, με τα σωματικά προσόντα, το πώς διαβάζει τις φάσεις, το πόσο γρήγορα πάει στις φάσεις, το πώς κατεβάζει την μπάλα. Φαίνεται να είναι μια καλή προσθήκη και να βάλει δύσκολα στο Ρέτσο, έτσι. Και μάλιστα όσο ο Παναγιώτης έχει το πρόβλημα του τραυματισμού, την ταλαιπωρεί εδώ και 10 μέρες περίπου, γι' αυτό και δεν αγωνίστηκε και χθες, νομίζω ο Σμαϊλόβιτς συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να ξεκινήσει γρήγορα να μπει στην ενδεκάδα. Και το λέω αυτό γιατί αν θέλουμε να διαβάσουμε καλά το χθεσινό παιχνίδι αλλά και το προχθεσινό, να το συνδυάσω, το 3-1 με την Ολλανδική ομάδα, με τη Φορτούνα Σιτάρ, νομίζω ότι ο Μεντελίμπερ έκανε φανερές τις προθέσεις του για το τι έχει στο μυαλό του 17 μέρες πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού για τα προγραμματικά του Champions League. Δηλαδή αυτή την ενδεκάδα έτσι όπως την είδα χθες, έτσι με τον Πιρόλα αντί του Κάρμου, έχει πολλές πιθανότητες να είναι αυτή που θα παρουσιάσει στο πρώτο επίσημο παιχνίδι. Δηλαδή να βασιστεί στην παλιά φορά, Ο Ροντινέ προφανώς και δεν θα είναι ο Ζέλσον εκεί δεξιά. Ο Φορτούνης αριστερά, ο Γιάρεμτσουκ στο center forward και ο Τσικίνιο πίσω από τον Γιάρεμτσουκ. Ο Έσε μαζί με τον Ντάνι Γκαρθία στον άξονα. Αριστερά ο Μπρούνο, δεξιά ο Μαφέο. Και οι δύο στόπερ, ο Πιρόλα μαζί με τον Σμαϊλόβιτς. Ο Πιρόλα είναι ένα στάδιο πιο μπροστά, ένα βήμα καλύτερα από τον Κάρμο που θέλει λίγο ακόμα έτσι να βρει τα πατήματά του. Τον είδαμε σε 2-3 φάσεις και χθες και τα άλλα παιχνίδια και στο προηγούμενο παιχνίδι δεν αντέδρασε σωστά. Και τερματοφύλακας, αν δεν υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις μέχρι τότε, θα είναι ο Ποποβίτς. Κάτι τέτοιο βλέπω. Δηλαδή και αυτό έχει στο μυαλό του, γιατί πλέον με τη Λίμπαρ και στα δύο επόμενα φιλικά παιχνίδια που έχει Ολυμπιακός 24 και 25 του μήνα με την Άντβερπ. Στις 24 είναι του μήνα με την Άντβερπ και στις 25 με την Αλκμαρ. Νομίζω πάλι τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσει, την ίδια τακτική. Θέλει να δει μια ενδεκάδα με βάση κυρίως αυτούς που βλέπει ότι μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στο πρώτο παιχνίδι, τουλάχιστον για τα προβληματικά στις 4 Αυγούστου. Αυτό μου έδειξε. Έτσι το διάγασα εγώ. Μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν ξέρω. Δηλαδή, όποιος παίκτης, γιατί θα έχουμε παίκτες μέχρι τότε, προφανώς, αν όχι όλοι, 2-3 ακόμα προσθήκες θα γίνουν, δεν νομίζω ότι ο Μεντιλίμπερ είναι από αυτούς που ασούμε, μπορεί να βγάλει κάποιον άλλον έξω για να βάλει ένα καινούριο όνομα. Και ο Ρόκα, που χτες έπαιξε 15 λεπτά και έδειξε 2-3 καλά στοιχεία, με καμία προπόνηση μάλλον, συγγνώμη, δεν ξέρω αν θα μπορεί να διεκδικήσει θέση από τον Φορτούνη στα αριστερά. Οπότε κάπως έτσι σκέφτεται με τη Λίμπερ και έτσι αυτό θα κάνει και στα δύο επόμενα φιλικά παιχνίδια, τα οποία θα είναι και τα τελευταία την ερχόμενη εβδομάδα, Παρασκευή και Σάββατο, πριν 8 μέρες, 9 πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τα προκριματικά. Τη Δευτέρα θα ξέρουμε και τον αντίπαλο του Ολυμπιακού, ποιος θα είναι. Να σου πω καταρχάς, επειδή μιλάγαμε και για τερματοφύλακα προηγουμένως, θέμα Κοτάρσκι δεν υπάρχει, όπως σας μετέφερα πιο νωρίς δημοσίευματα από την Κροατία. Ο Ολυμπιακός δεν ενδιαφέρεται για τερματοφύλακα της Κοπεχάγης, ο οποίος έχει συμβόλαιο. Έτσι, αυτή τη στιγμή ο Ορτέγκα είναι νούμερο ένα υποψήφιος για να αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό. Χωρίς να αποκλείω και κάποιο άλλο όνομα που δεν έχει εμφανιστεί μέχρι τώρα. Πάντως, επειδή είχαμε αυτή τη συζήτηση προχθές, δεν θυμάμαι με ποιον, ότι μπορεί να υπάρχει και ένα άλλο όνομα τερματοφύλακα έκπληξη που να μην έχει σχέση με αυτό που ακούμε, δεν είναι ο Κοτάρσκι.
2: Κώστα, να πάμε σε ένα γρήγορο διαδίκτυο για να κλείσουμε τη συζήτηση.
1: Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε τις εξελίξεις με το θέμα του τερματοφύλακα γρήγορα, αλλά αυτό θα γίνει και εγώ εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Τζολάκη, μάλλον πριν ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Τζολάκη στη ΧΑΛ. Αν ο Ολυμπιακός δεν πάρει τερματοφύλακα, θα καθυστερήσει.
2: Κώστα, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ναι.
2: Για να κλείσουμε τη συζήτησή
1: μας. Ναι.
2: Ωραία.
1: Ναι.
2: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ναι.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θηβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά. Η ώρα είναι 2:30.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, πάμε ξανά στον Κώστα Σαμοθράκη. Κώστα.
1: Καλά, Γιώργη, λοιπόν, για να ολοκληρώσω για τους τερματοφύλακες, αν δεν ακούστηκε καλά την προηγούμενη σύνδεση, εάν δεν ολοκληρωθεί η απόκτηση τερματοφύλακα στον Ολυμπιακό, δεν θα ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του Τζολάκη. Δεν λέω ότι δεν θα γίνει. Είναι δεδομένο ότι έχει μπει στην τελική ευθεία, έτσι. Απλά θα πρέπει ο Ολυμπιακός πρώτα να πάρει τερματοφύλακα, για να μην τρέχει τελευταία στιγμή, και μετά θα ολοκληρωθεί και η μεταγραφή του Τζολάκη στη ΧΑΛ. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να τελειώσει και το θέμα του δεξιού μπακ. Έτσι.
0: Και πάνω σε αυτό ρωτάει, να ξέρεις, και ο φίλος μας εδώ ο Τζόρνταν γράφει να περιμένουμε επόμενη ανακοίνωση του Μανώλη Σάλιακα για Ολυμπιακό. Ναι. Ευχαριστώ.
1: Ναι. Νομίζω ότι ο Σάλιακας θα είναι η επόμενη μεταγραφική κίνηση. Θα ολοκληρωθεί. Υπάρχει γενικά συμφωνία, αν και στην ομάδα του. Εκεί που ζήταγαν υπήρχε συμφωνία για ένα εκατομμύριο, μετά ζήτησαν 1,5. Τελικά ο Ολυμπιακός έδωσε ένα 300 στη Σαν Πάολη, γιατί είχε συμβόλαιο με τη Σαν Πάολη, δεν ήταν ελεύθερος. Είχα κάνει λάθος εγώ και πρέπει να το παραδεχώ, ότι νόμιζα ότι ήταν ελεύθερος, αλλά δεν είναι ελεύθερος. Ο Λιακάς είχε συμβόλαιο για άλλα 2 χρόνια. Οπότε θα πάρει κάποια χρήματα και η Σαν Πάολη, και νομίζω θα τελειώσει και αυτό το θέμα. Κανονικά σήμερα στην Ολλανδία θα πρέπει να πάει ο Ταρεμή, ο οποίος και πάρει έξτρα άδεια. Είχε ζητήσει και κάποιες μέρες παραπάνω, αλλά επιστρέφει. Και το ίδιο και ο Ελκαμπή, ο οποίος φαινόταν να γυρίσει προς το τέλος του μήνα και μάλιστα να έρθει κατευθείαν στην Ελλάδα, δηλαδή να μην προλάβει καν να πάει στην Ολλανδία. Υπάρχει μια πληροφόρηση ότι μπορεί να την Τρίτη ή το αργότερο την Τετάρτη να είναι στην Ολλανδία και να ξεκινήσει προετοιμασία. Μάλιστα, λέγεται η πληροφόρηση που έχω, μετά από επιθυμία και του ίδιου σε συζήτηση που είχε με τον Μεντιλίμπα. Για ό,τι αφορά τα μεταγραφικά θέματα, απλά να διευκρινίσω ότι δεν βγάζω τίποτα από το κεφάλι μου, ούτε με επιστημονική φαντασία σενάρια φτιάχνω. Όπως είναι το ρεπορτάζ, αυτό προσπαθώ να, και η πληροφόρηση που έχω, αυτά μεταφέρω, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, γι' αυτό το λέω.
0: Βεβαίως, εννοείται, γιατί εντάξει, ό,τι μπορούμε επικαλούμε είναι πηγές, πάντα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γενικά το ρεπορτάζ, μεταφέρω το ρεπορτάζ, δεν βγάζω τίποτα από το μυαλό μου.
0: Δεν έχει και τέτοιο λόγο, νομίζω.
1: Εντάξει, το διευκρινίζω, εγώ ξέρω τι λέω, Γιώργο. Πάμε.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο.
1: Όχι, εκτός αν θες να με ρωτήσεις εσύ κάτι.
0: Όχι, ήσουν κατατοπιστικότατος.
1: Κάτι σήμερα θα γίνει μια προπόνηση και μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, που είναι το επόμενο φιλικό παιχνίδι με την Άντβερπ, θα γίνουν και κάποιες διπλές προπονήσεις. Θα μπει και ο Ρόκα σε καλύτερο, πιο δυνατό πρόγραμμα, και να δούμε ποιοι άλλοι παίχτες, αν θα προλάβουν να πάνε. Θα ήταν πολύ ευχαριστημένος ο Μεντιλίμπερ να πάει τουλάχιστον άλλοι 2 παίχτες αυτή τη βδομάδα στην Ολλανδία, να μπουν και αυτοί στο πρόγραμμα της προετοιμασίας. Αλλιώς θα συνεχίσει να δουλεύει με αυτούς τους υπάρχοντες, αυτούς που έχει, και από εκεί και πέρα σιγά σιγά νομίζω ότι θα κλείσει το ρόστερ με μια μεγάλη έκπληξη στο χαφ, αλλά προς το τέλος. Όταν λέω προς το τέλος, αργότερα εν πάση περιπτώσει, είναι μια θέση που ίσως καθυστερήσει λιγάκι, γιατί ο Ολυμπιακός πάει εκεί να κάνει ένα μεγάλο μπαμ. Μιλάω για τη θέση 8, έτσι. Αυτά.
0: Τέλεια. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης. Τα πάμε για τον Ολυμπιακό.

Λοιπόν, θα επιστρέψουμε τώρα στα του Μουντιάλ, όπως έχετε καταλάβει, γιατί έρχονται πολύ δυνατά, έρχεται κάτι πολύ ωραίο.

0: Αργεντινή Ισπανία λοιπόν στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Εντάξει, για το μικρό τελικό τα είπαμε λίγο στην αρχή. Η χαρά της επίθεσης αυτό το πράγμα. Βλέπεις αυτό το σκορ και νόμιζες ότι είναι σκορ τένις. Αλλά δεν ήτανε. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα και θα ξεκινήσουμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάνο,
1: ελπίζω... Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ιντερνετ Σπορτ.
0: Καλησπέρα Μάνο, σε λίγο θα έχουμε και τον Γιώτη Τσαλουχίδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι. Εμείς βέβαια μέχρι ότου να ξεκινήσουμε λίγο με τον τελικό. Εντάξει, έχει τη μερίδα του Λέοντος όπως έχουμε πει.
1: Καταρχήν να πούμε ότι χθες είχαμε ένα εκπληκτικό μικρό τελικό, έτσι.
0: Έναν μικρό τελικό ο οποίος δεν θύμιζε τόσο ποδοσφαιρικό όσο τένις.
1: Ναι, ήταν από αυτά τα παιχνίδια που βλέπουμε καμιά φορά σε ημιτελικούς του Champions League, με πολλά γκολ, με ωραίο θέαμα. Εντάξει, οι ομάδες δεν είχαν άγχος αυτή τη φορά. Και όπως είπε και ο Τούχελ, ξεκινήσαμε και πήραμε το πρώτο μετάλλιο. Άρα προχωράμε τώρα δυνατά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 28. Δύο γκολ όπως ξέρουμε όλοι πέτυχε ο Εμπαπέ, οπότε ο Κέιν χθες δεν σκόραρε, οπότε τώρα όλα δείχνουν ότι η μάχη για την πρώτη θέση στον πίνακα των σκόρες του παγκοσμίου κυπέλου θα δοθεί ανάμεσα στον Κιλιάν Εμπαπέ και τον Λιονέλ Μέση, όπου σήμερα η εθνική ομάδα της Αργεντινής, έτσι για δεύτερη φορά στην ιστορία της σε επίσημο παιχνίδι, θα βρεθεί αντιμέτωπη με την αντίστοιχη της εθνικής Ισπανίας. Να θυμίσουμε ότι οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί μία φορά σε επίσημο πάντα παιχνίδι, επαναλαμβάνω, γιατί σε φιλικά έχουν ξανασυναντηθεί. Ήτανε Ιούλιο, ναι, δεν ξέρω,
0: μ' ακούτε? Εσύ με ακούς τώρα, Μάνο?
1: Μ' ακούτε?
0: Εγώ σε ακούω, Μάνο, εσύ με ακούς?
1: Λίγο σε ακούω, λοιπόν, συνεχίζουμε.
0: Ωραία.
1: Τον Ιούλιο του 66, στο παγκόσμιο κύπελο που είχε γίνει στην Αγγλία, είχαν συναντηθεί στον πρώτο γύρο οι δύο ομάδες και τότε η εθνική Αργεντινή είχε περισσήσει 2-1 με δύο τέρματα ενός εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών επιθετικών που ανέδειξε η Αλμπισελέστε, του Λουίς Αρτίμε. Και ο Πύρη για την εθνική Ισπανίας. Τώρα λοιπόν ξαναβρίσκονται στον τελικό του 23ου παγκόσμιου κυπέλου, όπου καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι ένα παιχνίδι 50-50 με δύο ομάδες εισάξεις περίπου, άλλα χαρακτηριστικά η μία, εθνική Αργεντινής με ενθουσιασμό, με τον Λιονέλ Μέση, τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου τουλάχιστον την τελευταία 25 ετία, ο οποίος όπως ανέστηρε μάλλον από τα αρχεία της η Diario Sport, η εφημερίδα της Βαρκελόνης, όταν ήταν 20 χρονών, για ένα διαφημιστικό σποτ που είχε γίνει για φιλανθρωπικούς σκοπούς, είχε βάλει σε μια μπανιέρα, ουσιαστικά είχε κάνει μπάνιο το πεντάμινο τότε, το Λαμίν Γιαμάλ. Πώς θα φέρνει η ζωή, έτσι.
0: Τι ωραίες ιστορίες, πλάθη ώρες-ώρες η μοίρα και το ποδόσφαιρο μαζί.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί εντάξει, είναι αδιανόητο το πόσο μικρό ποσοστό είχε να συμβεί κάτι τέτοιο. Σε πιθανότητες, δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή, κάτι το οποίο γινόταν κάθε χρόνο από την Μπαρτσελόνα για τη UNICEF, με τα έσοδα να πηγαίνουν στη UNICEF για φιλανθρωπικό σκοπό πάντα, να κρατήσει τώρα ένα
1: βρέφος.
0: Ένα βρέφος.
1: Είναι κλήρωση, έτσι, για να δει και η οικογένεια του Γιαμάλ. Που να ξέρουν
0: στην τύχη
1: ότι
0: και έτυχε να κρατήσει τον Γιαμάλ ο Μέση.
1: Ένας από τους πιθανούς διαδόχους.
0: Τελικά αυτό το άγγιγμα του Μέση, μάλλον ήταν κάτι παραπάνω από ένα άγγιγμα.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω.
1: Εντάξει, είναι τα παιχνίδια της τύχης αυτά.
0: Είναι τα παιχνίδια της τύχης. Λοιπόν, Μάνο, ήρθε η ώρα.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις που περιμένει νομίζω και ο κόσμος όσοι έχουν ακούσει ειδικά το πρώτο μισάωρο. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον βετεράνο ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και της εθνικής ομάδας.
1: Να προσθέσω, Γιώργο, ξεκίνησε από τη Βέρεια, ολοκλήρωσε την καριέρα του στη Βέρεια.
0: Και τη Βέρεια.
1: 76 φορές στην εθνική ομάδα. Ήταν το αμυντικό χαφ που πετύχαινε πολλά περισσότερα γκολ από πολλούς φορ, έτσι. Είχε παίξει κάποιες στιγμές ακόμα και στο όπερ, ακόμα και σεντερφόρ. Και αναφερόμαστε στον Γιώτη Τσαλουχίδη, τον άνθρωπο που στην πρώτη παρουσία της Εθνικής Ελλάδος σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου το 1994 με προπονητή τον αείμνηστο Αλκέτα Παναγούλια, είχε αντιμετωπίσει τον τότε μέση της εποχής που ακούει το όνομα Diego Armando Maradona.
0: Κύριε Τσαλουχίδη, καλό μεσημέρι καταρχάς. Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που σας έχουμε εδώ.
2: Καλημέρα στο Μάνο και καλό μεσημέρι σε εμάς εδώ που βρισκόμαστε. Είναι νομίζω ότι η σημερινή μέρα πολύ μεγάλη μέρα για το ποδόσφαιρο, γιατί είναι ένας τελικός παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα στις δύο καλύτερες ομάδες, από τη στιγμή που βρίσκονται στο τελικό και που έχουν όλα τα στοιχεία για να μας δώσουν κάτι καλό στο ποδόσφαιρο, στο παγκόσμιο στερέωμα. Αυτά που είπε προηγουμένως ο Μάνος, νομίζω ότι πραγματικά είναι η ιστορία και την ιστορία πάντα τη σεβόμαστε. Πράγματι η ζωή δεν ξέρεις τι μπορεί να σου φέρει μπροστά και αυτά είναι στιγμές πολύ ζεστές και καλές για την κοινωνία. Είναι πράγματα τα οποία χαίρεται όλος ο κόσμος όταν τα βλέπει και γίνεται τέτοιες συμπτώσεις μετά από τόσα χρόνια. Νομίζω είναι εικόνες οι οποίες μόνο το ποδόσφαιρο μπορεί να τις δώσει και βλέπουμε τι στιγμές έχει δώσει σε όλους τους λαούς, σε όλους τους φιλάθλους όλων των λαών.
0: Πραγματικά, γιατί εντάξει, το ποδόσφαιρο το έχουμε πει ότι είναι το πιο λαοφιλές άθλημα. Μάνο, ελπίζω να ακούς.
1: Τώρα ναι, είναι τώρα... το μεγαλύτερο κοινωνικό φαινόμενο. Και για μένα προσωπικά η μεγαλύτερη ανακάλυψη που έχει κάνει ο άνθρωπος στον 20ο αιώνα. Και συνεχίζει βεβαίως να παραμένει η μεγαλύτερη ανακάλυψη, γιατί καταφέρει να ενώνει τους λαούς. Μπορεί ο ένας να είναι διαφορετικής φυλής, διαφορετικού χρώματος, διαφορετικής γλώσσας. Όμως το ποδόσφαιρο, αν βάλουμε 22 ποδοσφαιριστές σε ένα γήπεδο, τους μοιράσουμε ένα 11 και ρίξουμε μία μπάλα, θα μπορέσουν να συνοηθούν. Κάτι που δεν μπορεί να γίνει στην πολιτική ή πουθενά αλλού, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και ας έχουμε αυτό την.
2: Να συμπληρώσω αυτά που λέει ο Μάνος, αν μου επιτρέπετε. Αν το διακόπτω κιόλας.
0: Όχι, όχι.
2: Είναι ότι το χθεσινό παιχνίδι ήταν έτσι όπως μεγαλώσαμε. Χαρά και παιχνίδι. Χωρίς προβλημάτες, χωρίς τακτικές. Ένα ανοιχτό παιχνίδι με πολλά γκολ και το ευχαριστήθηκε όλος ο κόσμος.
0: Βέβαια, μπορούμε. Κύριε Τσαλουχίδη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το χθεσινό παιχνίδι ήταν και λίγο οι παίχτες απελευθερωμένοι, χωρίς την πίεση του να νικήσει κάποιος.
2: Χωρίς προβλημότητες, χωρίς τακτικές. Ένα παιχνίδι ανοιχτό και από τις δύο ομάδες. Γι' αυτό ήταν και το σκορ τόσο μεγάλο. Και αυτό ήταν η χαρά, όπως είπα και στην αρχή, όπως ήταν παλιά χρόνια που ήταν όταν παίζαμε ποδόσφαιρο, ήταν χαρά και παιχνίδι. Κάπως έτσι το χαρακτήρισα. Αλλά ήταν δύο μεγάλες ομάδες και αυτές που άξια φτάσανε και που φτάσανε και θα μπορούσαν να είχαν φτάσει και στο τελικό. Γιατί αυτές οι τέσσερις ομάδες για μένα ήταν καλύτερα και δίκαια που φτάσανε στην τετράδα, στην τελική τετράδα.
0: Κύριε Τσαλουχίδη, μέσα σε όλα πρέπει να πούμε ότι με ειδοποίησαν και από την παραγωγή ότι έχετε ακόμη και χαιρετίσματα από τον ρεπόρτερ του σταθμού για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, τον Κώστα Σαμοθράκη.
2: Ο Κώστας Σαμοθράκης είναι ιστορία για τον Ολυμπιακό. Είναι τόσα χρόνια στο Ολυμπιακό στο ρεπορτάζ. Γνωριζόμαστε και προσωπικά. Είναι νομίζω ότι ένας από τους καλούς, πολύ καλούς, μπορώ να πω, δημοσιογράφους που γνώριζα στην πορεία μου και του δίνει και εγώ τους δικούς μου χαιρετισμούς.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσω. Θα ήθελα να σας κάνω την ερώτηση. Μια ερώτηση καταρχάς σχετικά με το Μουντιάλ το οποίο ζήσατε.
2: Ναι.
0: Με την εθνική ομάδα. Διότι ήσασταν στην ομάδα, είχατε την τύχη, θα λέγαμε, την τιμή να αντιμετωπίσετε τον Diego Armando Maradona. Ένα από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές που περπάτησαν ποτέ σε αυτόν τον πλανήτη.
2: Ήταν μια κορυφαία στιγμή για μένα προσωπικά και για την ομάδα μας που παίζαμε με την Αργεντινή, γιατί ο ρόλος αυτός σίγουρα δεν ήταν εύκολος. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε κάτι, Θεός είναι ένας. Θεοί της μπάλας είναι ο Διέγκο, ο Μέση, ο Πελέ. Υπήρχαν και άλλοι, μπορεί να υπήρχαν και άλλοι, αλλά δεν τους μπορώ να φέρω και δεν μπορώ να τους θυμηθώ τώρα. Στη ζωή ποτέ δεν αισθάνεσαι φόβο. Αισθάνεσαι ότι μπορεί να πετύχεις οποιοδήποτε ρόλο και αν σου δώσουν. Γιατί όταν πιστεύεις στον εαυτό σου, μπορείς να τα καταφέρεις. Ο φόβος δεν φέρνει τίποτα. Και αυτό το είχα σαν χαρακτήρα, όποιο ρόλο και αν μου δίνανε. Γιατί έχω παίξει με ονόματα, δηλαδή σου πιάνει ιδέως, όπως είναι ο Ρομπέρτο Μπάζιο, ο Βαλντεράμα, ο Ζίκο. Γκάρι είναι και τι να λέμε τώρα, εντάξει, είναι τόσα τα ονόματα πολλά που θα πρέπει να κάνουμε ολόκληρη εκπομπή. Αλλά ο ρόλος αυτός πιστεύω ήταν η κορύφωση για μένα, γιατί είναι ο πιο δύσκολος και ο πιο από όλους τους ρόλους που έχω παίξει, ο δυσκολότερος. Πιστεύω ότι αυτό θα το πούνε κάποιοι άλλοι, αν πήγα καλά ή όχι, το ξέρουν πολύ καλά. Αυτό που με έκανε εντύπωση φυσικά είναι ότι ο Diego, όσο σκληρά και αν τον έβρισκε τόσο κοντά, αν τον μαρκάριζες, ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκε, ποτέ δεν είπε μια κουβέντα. και αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση και το έχω δηλώσει πολλές φορές. Δείχνει και το ποδοσφαιρικό ήθος του παίχτη, ο οποίος για μένα ήταν από τους κορυφαίους. Αυτό που είπε και ο Μάνος τα προηγούμενα χρόνια, έχουν πάντα οι καινούργοι που είναι οι κορυφαίοι, και είναι λάθος να λέμε κορυφαίος όλων των εποχών. Γιατί υπήρχαν και άλλοι οι οποίοι δεν έχουμε δει, κάποιοι που δεν έχουμε γνωρίσει. Δεν μπορεί να μιλάς για όλες τις εποχές.
1: Γιατί να σε ρωτήσω, όταν σου είπε την ημέρα του αγώνα και την παραμονή ο Άιμνης ο Παναγούλιας, γιατί αύριο εσύ θα αναλάβεις την αντιμετώπιση του Diego Armando Maradona, ένιωσες κάτι? Πώς ήταν εκείνη η στιγμή ακριβώς?
2: Εκείνη την περίοδο ειδικά ήμουν φορματισμένος πάρα πολύ κι εγώ στους συναφαστές που έπεσα στο νούμερο 6. Μου πάντα όμως είχα πάντα ειδικούς ρόλους όλα τα παιχνίδια, και με την ελληνική ομάδα και με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή μαρκάρτε τα δεκάρια, αλλά αυτός ο ρόλος όταν μου είπε να παίξω με τον Μαραντόνα, για μένα ήταν πρόκληση. Πάντα μου άρεσαν οι προκλήσεις. Φυσικά μια τέτοια πρόκληση δεν είναι και εύκολη. Σίγουρα δεν φοβήθηκα, αλλά κοίταξα πάρα πολλά βίντεο από αγώνες που είχε παίξει. Είδα πώς γυρίζει, άμα πάρει την μπάλα, γιατί άμα την πάρει την μπάλα στα πόδια του και γυρίσει, νομίζω δεν μπορεί να τον κόψει κανένας προσφεστής. Δεν του επέτρεψα να γυρίσει. Μια φορά που γύρισε και δέχτηκε την κίτρινη κάρτα. Και σε δεύτερο μήχρονο αλλάξαμε ρόλους, γιατί είχα κίτρινη κάρτα και έπρεπε να πετύχουμε και κάποιο γκολ, γιατί το σκορ ήταν 2-0 κατά της ομάδας μας.
1: Αν, επειδή έχεις παίξει αντίπαλος του Μαραντόνα και έχεις δει τώρα και τον Μέση, ποιες είναι οι διαφορές τους, πιστεύεις? Πού υπερτερεί ο ένας, πού μειονεκτεί, τι μπορούμε να πούμε για αυτούς τους δύο κορυφαίους ποδοσφαιριστές?
2: Έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Έχουν τρομερό, είχαν και ο ένας ή ο άλλος έχει τρομερά κρατήματα της μπάλας, δεν μπορεί να την πάρει στην μπάλα εύκολα. Είναι τόσο εγωιστές και τόσο πεισματάριδες, το νιώθεις το χαρακτήρα τους. Είναι νικητές γεννημένοι, που αν έρθουν πρόσωπο με πρόσωπο δεν μπορεί να τους σταματήσει ένας παίκτης. Θα χρειαστούν και ο έρθρος και τρίτος παίκτης. Και τέχουν, είχε και έχει τις δυνατότητες να περνάνε τον αντίπαλο σαν να μην υπάρχει. Αυτό είναι χάρισμα. Αυτοί οι παίκτες λέγονται ηγέτες. Και αυτό το πράγμα δεν το είχαν οι άλλες ομάδες. Δηλαδή η Αργεντινή πραγματικά είχε τον ηγέτης. Η Ισπανία, πιστεύω, η διαφορά της Ισπανίας είναι ότι έχει προπονητή, ο οποίος ξέρει τα παιδιά αυτά από μικρές ηλικίες, είναι μαζί τους πολλά χρόνια, έχουν την ποιότητα, την ικανότητα, το μέλλον τους ανήκει. Αν είχαν και ένα center for πολύ δυνατό, θα ήταν τέλεια ομάδα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχει η Ισπανία όσον αφορά επιθετικά, όχι ότι δεν σκοράρει, σκοράρει. Και αμυντικά μην ξεχνάμε ότι η Ισπανία δεν δέχεται γκολ. Ένα γκολ δέχτηκε μόνο.
0: Βέβαια, κύριε Τσαλουχίδη, να πούμε ότι έχει απέναντί της μια ομάδα που εύκολα ή δύσκολα βρίσκει τον τρόπο να σκοράρει, έτσι, όπως είναι η Αργεντινή.
2: Ναι, έπεσαν το δικαίωμα και αντίπαλοι. Μην ξεχνάτε ότι η Αίγυπτος προηγήθηκε και παίξαν άμυνα. Ό,τι έκανε και η Αγγλία. Και οι δύο ομάδες χάσανε την πρόκληση. Δηλαδή, εκεί πέρα έπαιξε ρόλο η τακτική των προπονητών για μένα. Όταν προηγήθηκε 1-0 απέναντι στην Αργεντινή και κλείνεσαι πίσω, νομίζω ότι θα δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες στην Αργεντινή, γιατί έχει την ποιότητα, έχει τον μέσο ο οποίος μπορεί να διασπάσει οποιαδήποτε άμυνα. Εδώ να πούμε κάτι, ότι μπαίνει αλλαγή ο Λαουτάρο Μαρτίνες και βάζει γκολ σε κάθε παιχνίδι. Στην Ελλάδα, αν ήταν η ομάδα ελληνική και είχαμε τον Λαουτάρο Μαρτίνες, ξέρετε τι θα λέγαμε?
1: Και να απολυθεί ο προπονητής.
2: Α, μπράβο. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε ποια είναι η διαφορά ακόμα και των προπονητών, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε και πολλά άψια προπονητές. Και βλέπουμε ότι πλέον αλλάζει και η ποιότητα των προπονητών. Βλέπουμε ότι ο Ζινεντίν Ζιντάν θα πάει στη Γαλλία, ο Κλοπ πήγε στη Γερμανία. Θα δούμε άλλη ποιότητα προπονητών και σε εθνικές ομάδες.
0: Και όχι μόνο. Εγώ, κύριε Τσαλουχίδη, θέλω να προσθέσω ότι εντάξει, στην Ελλάδα δεν περιμένουμε νομίζω να έχουμε κάποιον Λαουτάρο για να επιτεθούμε σε έναν προπονητή. Δυστυχώς.
2: Ακούστε με κάτι. Εδώ πέρα υπάρχει όμως και ένα οξύμορο. Όταν έχουμε έναν Κωνσταντέλια, όταν έχουμε έναν Καρέτς, έναν Τσόλι, που είναι ακριβές μεταγραφές και οι τρεις, έτσι επιθετικά. Ο Παυλίδης. Και δεν συμμετέχουμε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Είναι λύπη και για μας σαν Έλληνες, γιατί έχουμε τέτοια ποιότητα παιχτών που θα είχαμε πολύ καλό μέλλον αν συμμετείχαμε σε αυτό το παγκόσμιο. Στο ποδόσφαιρο δυστυχώς με το εάν δεν γίνεται, κοιτάμε μπροστά το ευρωπαϊκό πλέον που είναι μπροστά στον δρόμο μας και έχουμε να τα καταφέρουμε, γιατί αυτή η εθνική ομάδα η δικιά μας, όπως είπα και για την Ισπανία, έχει μέλλον, αρκεί να μην γίνουν λάθη.
0: Κύριε Τσαλουχή,
1: αν δούμε την εθνική Ισπανίας όπως έπαιξε με τους Γάλλους, κατάφερε σχεδόν πολύ εύκολα η ομάδα του Ντελαφουέντε να εξουετερώσει τα τρία του τον τρικολόρ, δηλαδή Εμπαπέ, Ολίσε και τον Ντεμπελέ. Πιστεύεις ότι αν τώρα καταφέρει και μπλοκάρει τον Μέση θα έχει ένα μεγάλο προβάδισμα πάλι για να κατακτήσει το τρόπαιο? Ή υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που είναι ίσως η ώρα τους να πάρουν και αυτή τα ενία στα δύσκολα?
2: Πιστεύω, επειδή η Ισπανία έχει πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας και αλλάζουν πολύ γρήγορα την μπάλα, αν πάει η ομάδα της Αργεντινής να τις πιέσει για να κρέψει μπάλα, δεν θα έχει καμία τύχη. Αυτές τις ομάδες πάντα τις περιμένεις για να βγεις μπροστά. Και το λέω αυτό γιατί από προσωπική εμπειρία έχω παίξει και με τη Γαλλία και είχαμε παίξει με ακόμη μια ομάδα, δεν θυμάμαι ακριβώς ποια ήταν, που έτσι αλλάζαν την μπάλα και δεν μπορούσες να ανοίξεις για να κερδίσεις την μπάλα. Επομένως, σε εκείνη τη φάση πρέπει να κάθεσαι στη γραμμή για να μην χαλάσει τη συνοχή των γραμμών και περνάνε οι μπάλες. Όταν μια ομάδα έχει τέτοια ποιότητα και παίξει ανοιχτά, πιστεύω θα έχει τεράστια προβλήματα. Και επειδή η Αργεντινή έχει και τον τζαμπουκά, τον πραγματικό τζαμπουκά ποδοσφαιρικό όμως, έτσι. Αυτό που πραγματικά πρέπει να έχει στο γήπεδο, όχι κάποιο άλλο γήπεδο που περάσαν κάποιες άλλες χώρες. Έχει και την ποιότητα, έχει τον ηγέτη. Είναι η ομάδα η οποία έχει ηγέτη. Οι άλλες ομάδες που συμμετείχαν δεν μπορώ να πω ότι είχαν ηγέτη. Και μην ξεχνάτε ότι η Αργεντινή αυτή τη στιγμή είναι η οικογένεια. Και βλέπετε πώς λέμε το εθνικό ύμνο, πώς βγαίνουν έξω, πόσο φανατικοί είναι. Πόσο με κανονοτραπή έκφραση τσαμπουκά βγάζουν στο παιχνίδι τους, ωραίο όμως, έτσι ποδοσφαιρικό. Και αυτό ισορροπεί τις δυνάμεις και τις δύο. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο μαθήματα και για την Ισπανία θα είναι εύκολο το παιχνίδι. Γιατί και η Αργεντινή είναι σκληρή. Ξέρουν να παίζουν άμυνα. Θα δούμε ένα, πιστεύω, ένα δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι.

0: Θέλω να μου πείτε, ο προπονητής, ο Αλκέδας Παναγούλιας, τι σας είπε πριν μπείτε στο γήπεδο? Επειδή, όπως αναφέρθηκε εκεί πιο πριν, ήταν να μαρκάρετε τον Μαραντόνα.
1: Ακούστε και ένα παραλυπόμενο. Όταν παίξαμε με την Αργεντινή, ήταν και το πρώτο παιχνίδι, ήταν η έναρξη του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Και 2 ώρες πριν την έναρξη, έβγαινε η Λίζα Μινέλη να τραγουδήσει. Εμείς βγήκαμε έξω για ζέσταμα 2 ώρες πριν και 1 ώρα καθόμασταν στα αποδυτήρια. Η Αργεντινή δεν βγήκε έξω, ήταν μέσα στα αποδυτήρια. Παίζαν κοντρόλ μπάλα, κεφαλιές, λέγανε βάμος, βάμος, βάμος. Και μετά εμείς βγήκαμε να παίξουμε έξω. Δηλαδή κάποια πράγματα πιστεύω ότι παίζει ένα ρόλο όσον αφορά την προετοιμασία μιας ομάδας για να βγει ένα παιχνίδι. Από εκεί πέρα, ο χρόνος που δεχτήκαμε τα γκολ νομίζω ήταν καθοριστικός για να μην μπορείς να αντιδράσεις. Στα πρώτα και στα τελευταία λεπτά του κάθε ημιχρόνου ήταν. Ο Παναγούλιας, και γιατί πολλά υπόθεση γερνάω και τα Παναγούλια, νομίζω ότι ήταν ο κορυφαίος προπονητής που πέρασε από την Ελλάδα. Γιατί ήταν για πρώτη φορά που με ενωμένες χώρες πήγε στο Ευρωπαϊκό και με ενωμένες χώρες πήγαμε στο Παγκόσμιο. Και πήρε και προαθήματα στην Ελλάδα. Δηλαδή ήταν ένας πετυχημένος προπονητής. Και αδικήθηκε στο τέλος μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, γιατί υπόθηκαν πάρα πολλά. Γιατί είμαστε ένας λαός τέτοιος. Μην ξεχνάμε το Σάντος που αποκλείστηκε απέναντι και τον διώξαμε από εκεί που ήταν. Ακόμα και το Ρεχάκι, θυμάστε πόσο στεγανά ήταν όλα, γι' αυτό προχώρησε η εθνική μας. Η επιτυχία. Μεγάλο ρόλο Α και το Μέγα παίζει ο προπονητής. Γι' αυτό και οι εθνικές μας ομάδες, όποτε είχαμε τους προπονητές, όπως είναι ο κ. Παναγουλιάς, ο Ρεχάγκελ, ο Σάντος, ήταν προπονητές που αφήσανε τη σφραγίδα τους στην εθνική μας ομάδα. Και ευχόμαστε και όποιος προπονητής είναι στην εθνική Ελλάδος να αφήνει τη σφραγίδα του, γιατί η εθνική είναι υπόθεση όλων, δεν είναι υπόθεση ενός, ούτε του προπονητή, ούτε της Ομοσπονδίας. Είναι υπόθεση όλων των Ελλήνων.
0: Κύριε Τσαλουχίδη, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, πάμε σε διαφημίσεις. Μείνετε στη γραμμή. Θα επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο αθλητικών ειδήσεων.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 3.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
9: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το

0: επιχειρησμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
1: Η ώρα είναι 3.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
3: Καλησπέρα, είναι αθλητικές. Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ώρα Μουντιάλ απόψε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ισπανία και Αργεντινή διασταυρώνουν ταξίφι τους στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Το δεύτερο της τίτλο θέλει η Ρόχα, το τέταρτο η Αμπισελέστε. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από Ρεντίο Σπορ. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες ο Ολλανδός στο Περδίκ Φαν Ντρόγκελεν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Εντός της ημέρας αναμένεται να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Πράσινους. Το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με τον Ολυμπιακό στο χθεσινό φιλικό με τον Άγιαξ έκαναν η Ρόκα και Μπόμποβιτς. Διαψεύεται από τους Ερυθρόλευκους η περίπτωση του Κοτάρσκι, πρώτος στόχος των πυρών, τον Ορτέγκα. Η ικανοποίηση επικρατεί στην ΑΕΚ μετά την νίκη της επί της Γκρόνιχεν. Ορμπελίν, εύχομαι σε εσένα και στην οικογένειά σου υγεία, ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της διαδρομής σας. Το μήνυμα του Ηλία Ατματζίδη για την αποχώρηση του Ορμπελίν Πινέδα από την Ένωση. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Τούρκος Φόρουαρντ του Τσέντι Όσμαν προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Αύριο η παρουσίασή του από τους Ασπρόμαυρους. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατετάγει τέταρτο στο Diamond League του Λονδίνου με άλμα στα 5,95 μέτρα. Την πρώτη θέση πήρε ο Σαμ Κέντρικς ενώ ο Μόντο Ντουμπλάντης παρά το γεγονός ότι αποσύρθηκε βγήκε δεύτερος. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Καζάκου Αλεξάνδρ Σεφτσένκο, νούμερο 100 της παγκόσμιας κατάταξης και προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά στην Ελβετία. Αυτή είναι η πρώτη πρόκριση για τον Έλληνα τενίστα σε τελικό μετά από 17 μήνες. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου και το μαγκαζίνο του σταθμού.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έχουμε τον Γιώτη Τσαλουχίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Τσαλουχίδη, ελπίζω να μ' ακούτε.
1: Τα ακούω, σ' ακούω πολύ καλά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν είναι και ο Μάνος Σταραμόπουλος στην τηλεφωνική γραμμή. Όχι, από ό,τι φαίνεται δεν είναι, δεν πειράζει. Λοιπόν, κύριε Τσαλουχίδη, θα επιστρέψω λίγο στο κομμάτι του 94, έτσι.
1: Ναι.
0: Υπήρχε, πώς να το πω τώρα, καταρχάς έχουν περάσει περίπου 32 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Από τότε. 32. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η πρώτη εικόνα που σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε Μουντιάλ 1994.
1: Σίγουρα, συμμετοχή μας στις εθνικές μας ομάδες που ήταν για πρώτη φορά με την Ενωμένη Ρωσία, όχι την διάσπαρτη την κοδό όπως είναι, και το γεγονός ότι ήμασταν και πρώτοι σαν όμιλο. Το γεγονός ότι συμμετείχαμε, εντάξει, νομίζω ότι όταν συμμετέχεις στο θεσμό του παγκοσμίου κυπέλλου είναι ολοκλήρωση κάθε ποδοσφαιριστή, γιατί δεν ήταν ένα φυσικό φαινόμενο για μας ότι θα παίζαμε στο παγκόσμιο κύπελλο, ότι συνέβαινε κάθε μέρα. Ήταν μεγάλη επιτυχία και είμαι χαρούμενος που σε αυτή την πρώτη φορά που ήμασταν και ξεκίνησε η δική μας τις επόμενες φορές, που ήμουν και εγώ ένα από τα μέλη αυτού του συγκροτήματος. Και το γεγονός ότι παίξαμε με τις ομάδες αυτές που παίξαμε, που πολλοί μπορεί να μην τους λέει τίποτα τα ονόματα που παίξαμε και οι ομάδες που παίξαμε, που ήταν η Βουλγαρία από αυτές τους τέσσερις του παγκοσμίου κυπέλλου, αποκλείοντας τη Γερμανία μάλιστα με 1-0. Την Νιγηρία, η οποία ήταν φαβορή για να πάρει και αποκλείστηκε από την παράταση από την Ιταλία, και την Αργεντινή, που άρα γινόταν αυτό το σκάνδαλο με τον Μαραντόνα, πιστεύω είχε πολύ μεγάλο μέλλον για τη συνέχεια στο παγκόσμιο κύπελλο. Νομίζω ήταν η πιο πλήρης ομάδα με Μπατιστούτα Κανίγια, Ροντότο, Μαραντόνα, Σιμεώνε. Εντάξει, μόνο αυτά τα νόματα φτάνει, δεν σα λέω τα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν, θα σας πάω τώρα λίγο στους... γιατί μιλήσαμε και για την εθνική ομάδα, μιλήσαμε και για το Μουντιάλ του 94. Θα σας πάω λίγο τώρα στο συλλογικό, στην προσωπική σας καριέρα. Έχοντας περάσει από τον Ολυμπιακό, ήθελα να ρωτήσω, καταρχάς έχει στείλει ένας ακροατής μας, ο φίλος μας ο Τζόρνταν Κάιλ, έχει στείλει. Αγωνιστήκατε για 8 χρόνια στον Ολυμπιακό, κατακτώντας 2 κύπελλα Ελλάδος.
1: Και ένα Super Cup, ναι.
0: Και ένα Super Cup. Χωρίς όμως να κατακτήσετε κάποιο πρωτάθλημα. Υπάρχει κάποια σεζόν που θεωρείτε ότι η ομάδα άξιζε να κατακτήσει αυτό το στόχο?
1: Σίγουρα 2 χρονιές νομίζω ότι γίνανε πράγματα που δεν ήταν σωστά. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Γιατί με ξεχνάμε. Γιατί λένε πολλοί ότι δεν κατακτήσαμε. Αν είσαι εσύ στο αυτό που ανήκει, το θετικό σας, κοιτάς τη φυλακή και ένας και ο άλλος. Πιστεύω ότι θα είχατε πολύ πρόοδο στην εταιρεία? Όχι. Επομένως, έτσι είναι και το ποδόσφαιρο. Όταν ο εκάστοτε πρόεδρος, οι οποίοι εμάς ευτυχήσαμε να πάμε με τον Κοσκοντά, και βασικά στην πορεία ο Κοσκοντάς έγινε αυτό που έγινε, μετά με τον Σαββαρίδη έγινε αυτό που έγινε. Όταν δεν έχεις διοίκηση να σε προστατέψει, όχι να σε βοηθήσει, να σε προστατέψει, γιατί εμάς δεν μας προστάτευε κανένας, υπήρχε η ποιότητα των παιχτών και μπαίναμε μέσα στο γήπεδο και βάζαμε 4 γκολ. Το 20 ήμασταν 2-0, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη ποιότητα των παιχτών. Ήταν πάρα πολύ καλό συμπαίκτες. Και ο κόσμος ήταν πολύ κοντά, παρόλο τις δύσκολες στιγμές. Αυτό για μένα λέει πάρα πολλά. Είναι μεγάλη τιμή που στα 3 κύπελλα που παίξαμε και συμμετείχα και στους 3 τελικούς στο ένα Super Cup, ότι είχα και 5 γκολ. Μέσα στο ομαδικό είναι και το ατομικό. Και ήταν καθοριστικά τα γκολ. Δεν ήταν γκολ τα οποία ήταν στο 3-1 ή στο 4-1. Ήταν γκολ που ήταν καθοριστικά στην πορεία μέσα. Αν πιστεύω είχαμε τη διοίκηση του κ. Κόκαλη και του κ. Μαρινάκη πρόσφατα, νομίζω και εμείς ότι εκεί θα τα παίρνουν τα πρωταθλήματα οι πρόεδροι. Η ποιότητα που υπήρχε της ομάδος θα έπαιρνε πάρα πολλά πρωταθλήματα. Αυτό που έγινε μετά και κάποια παιδιά, όπως είναι ο Τζόρντεβιτς, όπως είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές που περάσαν και αφήσαν και αυτή η ιστορία στον Ολυμπιακό, το ίδιο θα μιλάγαν και για μας. Δυστυχώς όμως, διοικητικά η ομάδα δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν ακέφαλη. Και πείτε μας εσείς, μια ακέφαλη ομάδα μπορεί να κάνει πολλά? Εδώ υπάρχουν πρόεδροι και δεν μπορούν να γίνουν πολλά. Φανταστείτε ένα σύλλογο όπως είναι ο Ολυμπιακός, που υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός με τις μεγάλες ομάδες, αυτές που τα αγωνιστούν όλα τα χρόνια, και να έχεις ακέφαλος. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Και επειδή έχω τύχει και ξεκίνησα από εθνική μόνο και πέρασα Ολυμπιακή, Μεσογειακή, Αντρών, Ελπίδα, όλες τις εθνικές ομάδες πέρασα. Η Ομοσπονδία από τότε που ήταν η κ. Σαλονίση, όταν που το πήγα στην Εθνική Ομάδα Νέων, μέχρι σήμερα είναι ακριβώς τα ίδια. Δεν έχει αλλάξει. Και έχουμε πάρει το ευρωπαϊκό το 2004 και δεν έχει αλλάξει πάλι τίποτα. Δεν πιστεύετε ότι αυτά τα παιδιά δεν αδικήθηκαν από τον Ολυμπιακό? Όχι μόνο εγώ, αφήστε με ένα αυτό. Δεν μιλάω για μένα μόνο, μιλάω για όλα τα παιδιά. Τα παιδιά αυτά αφήσαν ιστορία. Και αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι τα κύπελα τα πήρε και τα σπαθιγμάς βρίσκεται κανένας. Και τα πρωταθλήματα που ήταν και η ώρα να πάρουμε τα πρωταθλήματα, δεν ήταν κάποια πράγματα τα οποία δεν ήταν ωραία. Και δεν είναι ωραίο να λέω γιατί έγινε εκείνο, έγινε εκείνο, έγινε εκείνο. Δεν είμαι σαν μερικού που πάλι τα ονομάζουν. Ο καθένας κουράει τη δυναμική του. Η ζωή, η φύση ξέρει τι λέει. Το μεγάλο ψάρι δεν είναι το μικρό. Mm-hmm. Και συμβαίνει αυτό όλα τα χρόνια. Επομένως, εγώ είμαι ικανοποιημένος με αυτά που καταφέραμε, γιατί τα καταφέραμε μόνοι μας σε ένα μεγάλο σύλλογο και με τη βοήθεια του κόσμου, παρακαλώ, που όπου αν πηγαίναμε ήταν ευρωτερό το παρόν. Και περάσαμε και δύσκολες στιγμές, γιατί ξέρετε όταν κάνουν πολλά χρόνια να πάρεις πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό, λογικό είναι μετά, ξέρετε, να μεταδίδονται οι ευθύνες στους πρωταγωνιστές. Mm-hmm. Γιατί όλοι οι άλλοι ήταν φύγαν δεξιά-αριστερά. Και μάλιστα κάποιοι παίκτες στα δύσκολα χρόνια μείναμε, στηρίξανε την ομάδα με την απόδοσή μας φυσικά. Και κάποιοι άλλοι φύγανε. Ενώ πληρωθήκανε από τον κύριο Κοσπορτάκη πολύ καλά, και φύγανε. Εμείς όμως μείναμε και τραβήξαμε το κουπί όλο. Και γι' αυτό είμαι ικανοποιημένος για αυτά που κατακτήσαμε. Για μένα ήταν πάρα πολλά και σας εξήγησα τους λόγους γιατί ήταν πάρα πολλά.
0: Ωραία. Να σας πάω τώρα και στα του Ολυμπιακού και του τωρινού Ολυμπιακού κυρίως. Γιατί έχω και ερωτήσεις από τον Κώστα Σαμοθράκη να σας απευθύνω. Έτσι. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς σας φαίνεται το ότι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει πάρει 4 ποδοσφαιριστές μικρούς σε ηλικία στην προετοιμασία της ομάδας.
1: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση και του κυπέλου από τη δεύτερη ομάδα έχει βγάλει ποδοσφαιριστές και έχει καλές ακαδημίες, και αυτό φάνηκε και με την κατάκτηση του κυπέλου Champions League. Έχει παίκτες ο Ολυμπιακός γιατί γίνεται καλή δουλειά, και έχουμε δει ότι όλοι ρίχνουν βάρος στις ακαδημίες. Μην ξεχνάμε ότι η τωρινή διοίκηση είναι σε πολύ δύσκολες στιγμές για τον Ολυμπιακό και αγωνιστικές μάλιστα, και άλλαξε τα δεδομένα μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Και το πιο ξύμορο τι είναι, ότι είχε όλους απέναντί του. Και δεν έπρεπε να πάρει και ποτάθμα, θα κάθομαι να πάρει το φορτίο, το έφερες λίγο. Δεν είναι επιτυχία για μένα για αυτή τη διοίκηση, αυτά που έχει καταφέρει με τις αρχίκες που αντιμετώπισε όλα αυτά. Φυσικά, χωρίς να κατηγορώ και τις άλλες ομάδες, και άλλες ομάδες στη δουλειά τους, κανόνες τη δουλειά τους. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι αν έχεις καλή διοίκηση μπορείς να καταφέρεις πολλά. Είναι τυχεροί και αυτοί που είχαν τον κύριο Κόκαλη πρόεδρο μετά από εμάς, και αυτοί που έχουν τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος νομίζω ότι εκτός από πρόεδρος είναι και ο παγός της ομάδος και έχει δείξει την αγάπη του. Mm-hmm. Και πάλι θα βλέπετε ότι εκτός από αυτό κάνει και τώρα και το γήπεδο ακόμα πιο μεγαλύτερο και έχει πολλά σχέδια για την ομάδα. Αυτό είναι πολύ καλό γιατί είναι και νέος, μην ξεχνάμε την ηλικία του. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ για μια ομάδα να έχει και νέο πρόεδρο.
0: Θα σας ρωτήσω και για το αγωνιστικό κομμάτι του Ολυμπιακού. Κυρίως για έναν συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, μικρό σε ηλικία, που παίζεται και την ίδια θέση, έτσι. Τον Φίλη συγκεκριμένα, τον οποίο θα έλεγα ότι μπορεί κάποιος να τον παρομοιάσει και με εσάς από την άποψη του στυλ παιχνιδιού του. Για τον Φίλη. Τον, ποδοσφαιρι... ναι. τον πιτσιρικά, ο οποίος θα μπορούσε κάποιος να τον χαρακτηρίσει ή δεύτερο τσαλουχίδι από την άποψη του στυλ παιχνιδιού το οποίο παίζει.
1: Είναι μεγάλη υπόθεση να έχεις κάποιους τα οποία να βγαίνουν μπροστά στην επίθεση, να σκοράρουν, γιατί το άνθρωπο και το μέγας είναι και τα χάρη να παίρνουν στην περιοχή. Αυτό ήταν και ένα προνόμιο που είχε κάθε παίξει, το έχουν πραγματικά να τα καταφέρει και να φτάσει, όχι ίσαν μόνο και πιο ψηλά από εμένα ακόμα. Πάντα υπάρχει πιο ψηλά για όλους. Από εκεί πέρα τα ΧΑΦ πιστεύω ότι είναι σε μια ομάδα η δύναμη μιας ομάδας. Και αυτό το πράγμα που πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός είναι αυτό τα ΧΑΦ του. Δηλαδή πρέπει να έχει ΧΑΦ τα οποία να σκοράρουν, να έχει ΧΑΦ που να έχει να βάζουν 5-6 γκολ. Στόπερ να βάζουν 3-4 γκολ. Και οι κριτικοί να έχουν ζυγό για να υπάρχει ισορροπία στο σκοράρισμα και για να μην δυσκολεύεται η ομάδα να πετύχει γκολ. Είναι ευχάριστο ότι ένας πιτσιρικάς ο οποίος ξεκινάει τώρα είναι σε αυτά τα βήματα και εύχομαι να πετύχει και όπως είπα να φτάσει και όσο είναι ψηλότερα. Όχι μόνο για την ομάδα αλλά και για τον ίδιο. Και αυτή είναι η φιλοδοξία του κάθε παίκτη. Όταν κάνει ένα καινούργιο ξεκίνημα να φτάσει όσο ψηλά γίνεται. Και επειδή είναι σε μια ομάδα που έχει τις δυνατότητες για να τον βοηθήσουν και αγωνιστικά και έχει και καλό κλίμα η ομάδα, νομίζω ότι όλοι οι Ιωνοί είναι θετικοί. Από εκεί και πέρα ξεχνάει και το ίδιο παιδί. Το χαρακτήρα και το πόσο γερό στο μάκι πρέπει να έχει, γιατί η ομάδα αυτή μπορεί εκεί που είσαι ψηλά να κατέβει χαμηλά. Αλλά πρέπει να βρει πάλι το στέμι για να ξανανεύει. Δεν σε βοηθήσει κανένα.
0: Πώς θα σχολιάζατε το γεγονός για τον Ολυμπιακό ότι αν κρίνουμε με βάση τις μεταγραφές που επιχειρεί τώρα, επιχειρεί να ψηλώσει την ομάδα υψομετρικά πάντα.
1: Ναι,
0: γιατί ας πούμε πέρσι είχε μια πιο κοντή ομάδα σε σχέση με, τη φετινή, με τις φετινές του μεταγραφές. Παράδειγμα Σμαϊλόβιτς, Κάρμο, ο Γιάρεμτσουκ που επέστρεψε. Είναι παίκτες οι οποίοι είναι με ύψος πάνω από 1,90. Δεν θυμάμαι ακριβώς το ύψος τους, έτσι. Αλλά είναι ψηλοί παίκτες. Ναι. Πώς το σχολιάζατε το γεγονός ότι επιχειρεί και κάτι αντίστοιχο και για το κέντρο με παίχτες ψηλούς, ώστε να μπορεί να κυριαρχεί κυρίως από ό,τι καταλαβαίνει κάποιος στο ψηλό παιχνίδι?
1: Είναι σημαντικό μια ομάδα για τα στιγμένα, γιατί τα 80% γκολ είναι από στιγμένες φάσεις. Από εκεί πέρα όμως μπορεί να δεις και κάποιον που να μην έχει τέτοιο και να ξέρει να έχει αλτικότητα. Μπορείς κάποιον να δεις που να είναι ψηλός και να μην έχει αλτικότητα. Όλα παίζουν ρόλο. Δηλαδή σίγουρα παίζει ρόλο το ύψος. Αλλά το ύψος πρέπει να το ξέρετε, το εκμεταλλεύεσαι κιόλας. Είναι πολλά πράγματα. Δεν είναι απλά ψηλώνω μια ομάδα γιατί πρέπει να είμαι καλός στα στημένα. Πρέπει και ο άλλος να έχει τη δυνατότητα στα στημένα και αμυντικά και επιθετικά να ξέρει να πηδήξει, να κάνει το άλμα που πρέπει να κάνει. Δηλαδή ήταν έναν ο οποίος να μην είναι καθόλου ψηλός. Και αν δεν να έχει άλλη τίποτα μεγάλη. Και μου έχει τύχει και εμένα στην καριέρα μου. Κάποιοι που να μην είναι τόσο ψηλά είναι καλλιεργητικά. Αυτό δεν πάει να πει ότι παίρνω ψηλούς και θα είμαι πολύ δυνατός. Θα είμαι δυνατός, ναι, okay, το καταλαβαίνω. Αλλά το θέμα πρέπει να έχει και αποτελεσματικότητα. Αυτό θα φανεί στο γήπεδο. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι ψηλώνουμε την ομάδα. Για μένα σίγουρα στα ΧΑΠ παίζει μεγάλο ρόλο να έχει και ένα άτομο το οποίο να είναι βράχος, να παίζει την μπάλα, να τη μοιράζει και να μπορεί και να βγαίνει και επιθετικά. Είναι μεγάλη υπόθεση να έχει πάνω στον άξονα σου εκεί που είναι τα στόπερ. Εκεί ο παίκτης πρέπει να είναι ο γκόντζος και να μπορεί να σταματάει όλες τις επιθέσεις.
0: Λοιπόν, θα σας πάω και σε μια ερώτηση ακόμα προσωπική, κυρίως από την καριέρα σας στον Ολυμπιακό, από τον φίλο μας τον Τζόρνταν, ο οποίος ρωτάει κάτι ακόμα. Έχετε αγωνιστεί με παίκτες όπως ο Λάγιος Ντέταρη, ο Όλικ Προτάσοφ, ο Χιλμπέρτο Φούνες,
1: Καραπιάλης,
0: πραγματικά λίστα ολόκληρη. Ναι. Τι έχετε να θυμάστε από αυτούς?
1: Ό,τι καλύτερο. Ήταν ό,τι καλύτερο όσον αφορά την αγωνιστική της αξία. Κοντά σε αυτούς γίναμε και εμείς ακόμα πιο δυνατοί και η ομάδα έγινε πιο δυνατή. Και σας εξήγησα ότι η ομάδα έχει μεγάλες δυνατότητες και στο σποράρισμα και στην άμυνα και στη διάσπαση. Ήταν μια πλήρης ομάδα. Αλλά δυστυχώς και αυτά τα παιδιά έφτασαν σε στιγμές που ο Ολυμπιακός είχε προβλήματα. Και τα προβλήματα ήταν για αρκετά χρόνια. Αλλά ήμασταν πάρα πολύ δυνατοί, ήταν πολύ καλοί παίκτες. Και ήταν τιμή και για μας και στους φυσικά που ήταν στον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας τεράστιος σύλλογος και μόνο ποιος τον ζήσει από μέσα μπορεί να καταλάβει τις ιδιαιτερότητες. Όσο πρέπει να είσαι κάθε μέρα προσεκτικός, επαγγελματίας 100% γιατί οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγάλες ακόμα και στην προπόνηση.
0: Θα σας πάω βέβαια τώρα και λίγο στις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Έτσι. Καταρχάς, πώς θα σχολιάζατε τις μεταγραφές των ελληνικών ομάδων μέχρι στιγμής, κυρίως των ομάδων που θα συμμετάσχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις?
1: Όλες οι ομάδες ενισχύονται, όλες μπορώ να πω, από εκεί πέρα θα φάμε μέσα στο γήπεδο η κάθε ομάδα τι μπορεί να κάνει. Όταν έχετε καινούργια άτομα, δεν πάει να πει ότι ένας προσφυγής είναι πολύ καλός και θα βγάλει αμέσως τη διαφορά. Υπάρχει προσαρμογή, υπάρχει ο σύλλογος που είναι μεγάλος, οι απαιτήσεις μεγάλες, ψυχολογία, φανέλα βαριά. Όλα παίζουν ρόλο το περιβάλλον. Θα βρεθούμε μέσα στο χώρο ο καθένας πόσο μπορεί να προσφέρει στην ομάδα. Το να κάνει συμπεράσματα πριν από φιλικά και από κάτι άλλο παιδί, νομίζω ότι θα είναι λάθος. Μην βιάζονται να βγάλουν συμπεράσματα.
0: Σίγουρα εντάξει. Θεωρείτε ότι μπορούν φέτος να κάνουν καλύτερη ευρωπαϊκή πορεία ή έχουμε ακόμα μεγάλη απόσταση ως Ελλάδα από τα υπόλοιπα πρωταθλήματα, από τα μεγάλα εννοώ τα ευρωπαϊκά?
1: Δεν νομίζω ότι έχουμε μεγάλη διαφορά και φαίνεται στα παιχνίδια που παίζουν όλες οι ομάδες. Νομίζω όλες οι ομάδες θα μπορούσαν να προχωρήσουν και παρακάτω. Και η ΑΚΑ ακόμα που λίγο αν πρόσεχε θα μπορούσε να φτάσει στο τελικό. Ακόμα θέλετε και ο Παθιακός τώρα. Είναι θέμα χρόνου να πάει και αυτός καλά, γιατί κάνει και το γήπεδό του. Όλοι τους, και ο ΠΑΟΚ, όλοι. Νομίζω ότι οι ελληνικές ομάδες δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα. Έχουν λίγο να ζηλέψουν από το αποτέλεσμα. Δηλαδή, ένα κλικ λείπει παραπάνω για να κάνουμε τη διαφορά. Και είμαστε κοντά σε αυτό. Το αποδείξαμε και με το κύπελο που πήραμε στο Conference, αλλά το αποδείξαν και ο ΠΑΟΚ και όλοι, δεν βγαίνουν εύκολα έξω από ομάδες, όποιο και αν είναι το όνομά σου των ομάδων. Μείναν τα ονόματα και φύγαν η ποιότητα.
0: Ωραία. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι ακόμα σχετικά με την καριέρα σας, την οποία έχετε περάσει και από τον ΠΑΟΚ και από τη Βέρεια, έτσι. Ποια θεωρείτε ότι ήταν η καλύτερη στιγμή στην καριέρα σας και ποια η χειρότερη?
1: Η καλύτερη στιγμή στην καριέρα μου ήταν όταν πήγα στον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή. Γιατί είναι το όνειρο κάθε παίκτη που όταν ξεκινά την καριέρα του, να πάει σε μια μεγάλη ομάδα. Η χειρότερη στιγμή για μένα ήταν όταν έφυγα από τον Ολυμπιακό με τον τρόπο που έφυγα και ήταν άδικος, γιατί δεν θέλω να τα μαλλήσω και ποτέ δεν τα ανέλησα. Ήταν πολύ άδικος. Και για να πω και αχάριστος μαζί.
0: Ωραία, δεν ξέρω βέβαια αν έχουμε να... Εντάξει, θα μπορούσαμε νομίζω να καλύψουμε όχι μία, δύο-ωρη και τρία-ωρη εκπομπή μαζί, έχοντας να ρωτήσω αρκετά πράγματα. Παρ' όλα αυτά, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, θα πάμε προς το τέλος.
1: Πρέπει να κάνουμε όπως κάνουν στο παγκόσμιο κύπελο break για νερό.
0: Και γι' αυτό γίνονται πολλά. Κύριε Τσαλουχίδη, σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ για την τηλεφωνική σας παρουσία, έτσι, και επιφυλάσσομαι να γίνει και μια συνέντευξη διαζώσης για να τα πούμε πιο άμεσα, πιο και εκτενέστερα, θα έλεγα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή εκπομπή, καλή συνέχεια και στέλνω να τα ξαναπούμε.
0: Θα τα ξαναπούμε, να ξέρετε, σίγουρα επιφυλάσσομαι, όπως είπα, και σε διαζώσεις συνάντηση.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο, γιατί αφήσουν και άδειες. Αφήσουν και άδειες σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να έχουν βγει όλος ο κόσμος. Καλές διακοπές. Και να περιμένουμε να αφήσουμε το πρωτάθλημά μας πολύ καλό και δυνατό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο Γιώτης Τσαλουχίδης. Τα είπαμε αρκετά. Μεγάλη μου τιμή που βρέθηκε στην εκπομπή. Έχουμε αρκετά να ξαναπούμε, ούτως ή άλλως, όπως είπα, επιφυλάσσομαι να τον έχουμε και διαζώσεις κάποια στιγμή. Ο φίλος μας ο Αποστόλης έχει στείλει κάτι. Ο Μέση δεν θα δει ποιος έβαλε τα περισσότερα γκολ. Αυτό που θα γράψει είναι ποιος πήρε το παγκόσμιο. Ο φίλος μας ο Αποστόλης το στέλνει. Ισχύει, φίλε Αποστόλη. Τα ατομικά δεν έχουν καμία απολύτως σημασία σε ένα ομαδικό άθλημα. Το ποδόσφαιρο δεν είναι ατομικό, είναι ομαδικό. Φίλε Τριαντάφυλλε, καταλαβαίνεις ότι το μήνυμά σου δεν είναι δυνατόν να το διαβάσω, ειδικά με τον τρόπο που διατυπώνεται, έτσι. Με όλο το σεβασμό.

στο μεταξύ, η πώληση του Όσο, του αριστερού μπακ της Σεβίλης, προχωράει όπως αναφέρουν. Η πώληση του Όσο στον Ολυμπιακό προχωράει όπως αναφέρουν ισπανικά ΜΜΕ. Βέβαια, οι Ισπανοί, όπως αντιλαμβάνεστε, κυνηγάνε. Εντάξει, κυνηγάνε το τρόπαιο. Έχουν στο μυαλό τους μόνο το παγκόσμιο κύπελο. Και τώρα που είπαμε παγκόσμιο κύπελο, πάμε και σε μια είδηση για την FIFA, η οποία έχει βγει. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου επανεξετάζει τα hydration breaks, τα break για νερό. Τα λεγόμενα cooling break, τρίλεπτα κιόλας που ήταν, έτσι. Τα υποχρεωτικά διαλύματα διάρκειας τριών λεπτών για ενυδάτωση, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες. Αυτό εισήγαγε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και τώρα το επανεξετάζει. Δεν άρεσαν σε όλους, δεν έγιναν αποδεκτά. Και η ίδια η FIFA το παραδέχτηκε ο ίδιος, ο Αρσέν Βενγκέρ. Δεν το παραδέχεται κάποιος τυχαίος, λέγοντας πως η FIFA θα τα επανεξετάσει μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης. Η ολοκλήρωση απόψε. Αρκετός κόσμος, και για να το εξηγήσουμε αυτό, εντάξει, δεν περιμένετε εμένα να σας το πω, αλλά να το πούμε, να το πούμε. Λοιπόν, υπήρξαν αντιδράσεις, γιατί πολλοί φιλάθλοι θεώρησαν ότι τα διαλύματα χρησιμοποιήθηκαν για εμπορικούς σκοπούς λόγω διαφημίσεων. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα διαφημίσεις και έχουμε μετά Σάκη Μπουζδούνη, κύριοι. Για πάμε. Break και επανερχόμαστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Δεν λείπουμε, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε τελευταίο μισάωρο του μαγκαζίνο. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το τελικό, τον απίστευτο μεγάλο το τελικό του παγκοσμίου κυπέλου.

0: Λοιπόν, θα πάμε στα του Παναθηναϊκού, γιατί έχουμε πράγματα. Είναι μέρα φαντρόγγελεν στον Παναθηναϊκό και νομίζω θα μας τα πει καλύτερα ο Σάκαρος, ο Σάκης Μπουσδούνης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Σάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, φίλε. Δεν είναι μέρα φαντρόγγελεν, είναι μέρα για μπάνιο, Κυριακή σήμερα.
0: Και αυτό.
1: Γι' αυτό, αυτό να συζητήσουμε.
0: Πάμε πού σε παραλίες να βουτήξουμε επιτόπου.
1: Έτσι πρέπει να βρούμε κάμια ξαπλώσα να στοιχίζει 100-120 ευρώ, είσοδο 50 ευρώ, ξέρω εγώ, και να πάμε να βουτήξουμε.
0: Μόνο 50-150.
1: Έτσι πρέπει, λεφτά υπάρχουν, έλεγε μια ψυχή κάποτε. Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους φίλους ακροατές, φίλε. Τι γίνεται?
0: Δόξα Θεώ, όλα καλά. Εσύ πώς είσαι, Σάκη μου?
1: Αφού είμαι όρθιος, καλά είμαι, έλεγε ένας φίλος κάποτε. Και συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, αφού θες να ξεκινήσουμε με φαντρόκελεν, στην Αθήνα από χθες είναι για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Σήμερα έχει φορτωμένο πρόγραμμα, τα ιατρικά, στο υγεία, μετά τα εργομετρικά. Μετά θα γίνει μοντέλο για τα social και για την επίσημη ανακοίνωση. Οπότε περιμένουμε μέσα στην ημέρα, το πιο πιθανό, πιο αργά δηλαδή, πιστεύω να το προλάβουν όλα, να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό, να δηλωθεί και στην λίστα την ευρωπαϊκή για τα δύο μάτς που έρχονται, αυτή την Πέμπτη και την επόμενη, και έτσι να δώσει μια ηρεμία, αν μπορώ να το πω έτσι, στον Νίστρουπ, ύστερα από τον τραυματισμό βέβαια του Ίγκασον, που έχει θέμα εκεί πλέον ο Παναθηναϊκός στο κέντρο της άμυνας. Θυμίζω επίσης ότι και ο Καλάμπρια είναι εκτός περίπου για 1,5 μήνα. Σίγουρα χάνει τα παιχνίδια τα δύο του τρίτου προκριματικού γύρου, δηλαδή αυτό της Πέμπτης και της επόμενης εβδομάδας. Δεν θα υπολογίζεται ούτε στα δύο πρώτα παιχνίδια της σεζόν, και φυσικά Λεβαδιακός. Υπολογίζει να επιστρέψει περίπου την τέταρτη αγωνιστική. Έτσι. Καλά, θα χάσει τα επόμενα ευρωπαϊκά. Δηλαδή, 1,5 μήνας ο Τσάπρας θα πρέπει να είναι, να βάλει τα δυνατά του που λέμε. Αλλά όμως ο Παναθηναϊκός έχει πλάν B και σε αυτό. Από ό,τι γνωρίζουμε, ο Κάτρης είναι αυτός που μπορεί να παίξει αυτή τη θέση. Το έχει κάνει και άλλες φορές άλλωστε, σε περίπτωση που χρειαστεί.
0: Ευκαιρία λοιπόν για τον Τσάπρα να δείξει πράγματα. Είναι η ώρα.
1: Καλά, ούτως ή άλλως θα ίσχυε αυτό και με τον Καλάμπρια, γιατί θα υπήρχε ένας δυνατός ανταγωνισμός, αν μπορώ να το πω έτσι. Και βέβαια έχει κάνει μια καλή προετοιμασία ο Τσάπρας. Τον είδαμε ότι έχει μπει και πάρα πολύ καλά στην ομάδα, γιατί κρατάει όλη την πλευρά, βοηθάει και στην επίθεση. Εντάξει, σίγουρα θέλει τον χρόνο να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και άλλες απαιτήσεις. Βέβαια η ομάδα της Λιβαδιάς ανέβηκε επίπεδο, άλλες απαιτήσεις όταν κάνεις πρωτοαθλητισμό όπως ο Παναθηναϊκός. Νομίζω, το λέγαμε και πριν έρθει ακόμα, ότι ο Τσάπρας μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό το ρόλο. Υγεία να έχει το παιδί.
0: Νομίζω και άλλες άμυνες θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός.
1: Εννοείται. Και άλλος τρόπος παιχνιδιού και άλλες άμυνες. Ευρωπαϊκό παιχνίδι θα κάνει ντεμπούτο την Πέμπτη, επίσημα δηλαδή, πέρα από τα φιλικά. Εντάξει, άλλο πράγμα τώρα να παίζεις. Δεν υποτιμώ βέβαια τη Λιβαδιά, δεν το συζητάμε. Η λογική το λέει αυτό, δεν το λέω εγώ μόνο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο που λέμε. Μετά από αυτό δηλαδή, μετά από το κεντρικό αμυντικό που ο Παναθηναϊκός, εντάξει, έκανε και την υπέρβασή του, γύρω στα 5 υπάρχουν και μπόνους και μπορεί να το ξεπεράσει. Κοντά στο 1 εκατομμύριο θα παίρνει αυτός, ή 1 ή 1,200, αν δεν κάνω λάθος, για 4 χρόνια. Θα υπογράψει δηλαδή για 4 χρόνια συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Κλείνει άλλη μια τρύπα στο ρόστερ και μένει βέβαια ο Χαφ στο κέντρο, δηλαδή το 8, που εκεί θα κάνει μια υπέρβαση ο Παναθηναϊκός. Υπάρχουν σενάρια από χθες, έχουν βγει βέβαια, το λέει και ο Κονούρ, δεν το λέω εγώ, ο Τούρκος δημοσιογράφος, και άλλοι το λένε, ότι ο Παναθηναϊκός είναι μέσα στις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Ουναΐ. Ανήκει στη Χιρόνα.
0: Λες να έχουμε επιστροφές στον Παναθηναϊκό?
1: Εγώ το βλέπω λίγο δύσκολο, φίλε, γιατί αυτός ούτως ή άλλως ήθελε άλλο πρωτάθλημα, με καλύτερο πρωτάθλημα. Πέρυσι θυμάσαι τι είχε γίνει, ενώ είχε συμφωνήσει με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Άλλαξε μάνατζερ, μετά το πήρε αλλιώς και τελικά δεν έμεινε στον Παναθηναϊκό. Αντάξει, αν ο Παναθηναϊκός πριν γίνουν όλα αυτά πήγαινε και έδινε τα... Βέβαια δεν έπεφτε και η ομάδα του, έτσι, 11 εκατομμύρια που ζήταγε. Ναι, θα ήταν εδώ από πέρυσι. Λοιπόν, υπάρχει και η Αλ Ατιχάντ που θέλει τον παίκτη, από ό,τι λένε, λέει ο Κονούρ. Να δούμε τώρα. Που τα κατσιμπίλια, εντάξει, κοίτα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο παίκτης αυτός, αλλά το θέμα είναι και τι θέλει αυτός, έτσι, τα θέλω του, με λίγα λόγια. Πάντως, ότι ακούγεται γενικά ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον Παναθηναϊκό, ακούγεται. Άλλο ακούγεται και άλλο θα γίνει. Είναι 26 ετών, θυμίζω, και ανήκει στη Χιρόνα, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2030. Λοιπόν, η χρηματιστηριακή του αξία είναι περίπου στα 10 εκατομμύρια. Θα πρέπει, για να έρθει τώρα ο Ουναή, θα πρέπει να βάλει βαθιά την τσέπη. Το χέρι, μάλλον, στην τσέπη ο Γιάννης Αλαφούζος, που το έχει κάνει ούτως ή άλλως και τελευταία. Για να δούμε. Εν αναμονή. Εκεί, να πω πέρα από το τι θα γίνει με τον Ουναή, θα πρέπει να υπάρχει και λίγη υπομονή από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Το λέω αυτό με την έννοια ότι όταν πας να πάρεις ένα πολύ καλό παίκτη, δεν υπάρχει άμεση προτεραιότητα για τους καλούς να έρθουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και περιμένουν από καλύτερα πρωταθλήματα, περισσότερα χρήματα. Και εγώ πιστεύω, αν δεν γίνει, να έχουμε κάποια έκπληξη, αίσθηση είναι αυτό, ότι θα μας πάρει κάποιες μέρες, να μην πω αρκετές μέρες, το θέμα του οχταριού. Και κάπως έτσι λοιπόν θα ολοκληρώσει κάποιες έτσι τις καλές μεταγραφικές κινήσεις ο Παναθηναϊκός. Βέβαια, θα πρέπει να αφήσουμε το ενδεχόμενο του κεντρικού αμυντικού. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Τουμπά, υπάρχει ο Παλμέρ Μπράουν, ο οποίος ακόμη δεν έχει ξεκινήσει να προπονείται κανονικά. Ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω τι θα κάνει στη θέση αυτή. Δηλαδή, με τα τωρινά δεδομένα, αν μείνουν όλοι αυτοί, δύσκολο πιστεύω θα πάρει κι άλλον κεντρικό αμυντικό, γιατί ο Ντεφράη, ο Φαντρόκελεν, ο Κάτρης, τρίτος στην ιεραρχία, είναι οι δύο που προανέφερα, πέντε. Πόσους θα έχει? Εάν δεν αποχωρήσει κάποιος, δύσκολα πιστεύω θα πάρει άλλον. Το τι θα γίνει και μέσα στον Αύγουστο, κανείς δεν το ξέρει. Αν λοιπόν, και δεν βάζω το Get By που δεν υπολογίζεται εσύ, αν λοιπόν φύγει κάποιος από αυτούς, τότε σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί και για την απόκτηση και ενός ακόμη κεντρικού αμυντικού. Επίσης θα πρέπει να δούμε, γιατί η μεταγραφική περίοδο έχει δρόμο ακόμα. Μπορεί να υπάρξει μια πρόταση, λέω εγώ τώρα, δεν είναι ένα ρεπορτάζ αυτό που λέω, μπορεί να υπάρξει πρόταση για τον Τζέρεν που είχε έρθει πέρυσι και απορρίφθηκε. Να φύγει κάποιος άλλος από το κέντρο. Οπότε να πάμε και για άλλο χαφ. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε εξελίξεις που αυτή τη στιγμή δεν φαίνονται μπροστά μας στην πορεία των μεταγραφών, έτσι. Και φυσικά, και όσο περνάνε και παιχνίδια, αγαπητέ Τζόρτζι, κάποιοι παίκτες κρίνονται. Βλέπε Πελίστρη, θα πω εγώ, βλέπε Τουμπά, έτσι. Και ο Τσέριν, ακόμα κι άλλοι. Στην ιεραρχία, στο κέντρο πίσω είναι ο Σιώπης. Υπάρχει ενδιαφέρον, υπήρχε μόνο από τον Άρη. Δεν ξέρω τι θα γίνει και με αυτό το θέμα.
0: Εκεί ήθελα να σε πάω, να ξέρεις, στις αποχωρήσεις.
1: Στις αποχωρήσεις,
0: γιατί υπάρχει, στο λέω, γιατί λέμε συνεχώς και μαζί τα έχουμε συζητήσει και γενικά συζητιούνται πολύ οι προσθήκες.
1: Μα πρέπει και κάποιοι να φύγουνε.
0: Αυτό είναι το θέμα. Προσθήκες. Παιδιά, δεν θα δημιουργηθεί όμως ένα ρόστερ 70 παίχτες. Κάποιοι πρέπει να φύγουνε.
1: Έρχομαι στην προηγούμενη κουβέντα. Δηλαδή, τώρα, αν ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει και άλλον κεντρικό αμυντικό.
0: Πόσους θα πάρει?
1: Ακριβώς. Υπάρχει ίσως να υπάρξει και η σκέψη να χωρίσει ένας από τους δύο, του Μπάι ή Πάλμερ Μπράουν, λέω τώρα, και να ανέβει ένα παιδί από την Ακαδημία. Να στηριχτεί, έτσι. Το αφήνουμε και αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και στη μεσαία γραμμή. Όπως πολύ σωστά είπες, δεν μπορεί μόνο να έρχονται παίκτες και κάποιοι θα φύγουν. Μην ξεχνάμε ότι είναι και οικομένοι. Ο Βιλέν έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα, ηγεμονικό. Φύλεξε την να παίρνει κοντά στο 1,5 και να πηγαίνει, βέβαια, ο επαγγελματίας, έτσι. Ούτε πρόβλημα έχει δημιουργήσει ποτέ. Πάει, προπονείται. Και δεν είχε τραυματισμού αυτό το παιδί. Επίσης, θα γίνει με τον αρχηγό της Εθνικής. Είναι από τους κομμένους. Θα πρέπει ο Μπακασέτας. Θα πρέπει το επόμενο διάστημα να βρεθεί και μια ομάδα που να καλύψει. Γιατί να βρει τώρα εδώ στην Ελλάδα, δεν ξέρω, στο εξωτερικό μπορεί να το βρει το συμβόλαιο αυτό το μεγάλο. Να βρει τέτοιο συμβόλαιο δεν νομίζω. Και σίγουρα ο Παναθηναϊκός, επειδή θέλει να έχει και βελούδινο διαζύγιο, θα το πληρώσει ένα μέρος του συμβολέου για να φύγει. Όμορφα και ωραία, βέβαια. Ακούγεται ότι ενδιαφέρεται η Τρίπολη, η Κηφισιά, ο Πάουκ ακούστηκε. Δεν ξέρω ποια είναι τα θέλω του παιδιού.
0: Με τους Έλληνες, πώς είναι ο Παναθηναϊκός, Σάκη?
1: Τι εννοείς?
0: Στο κομμάτι της λίστας όσον αφορά στους Έλληνες.
1: Κοίτα, πρόχειρο δεν το έχω, αλλά
0: είναι ασφαλής.
1: Ορίστε, δεν σ' άκουσα.
0: Είναι ασφαλής, τα λέγαμε.
1: Ναι, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω πρέπει να χρειάζεται άλλον έναν ακόμα. Δεν θυμάμαι τώρα, γιατί με το κομμάτι της λίστας δεν έχω τη σημείωση πρόχειρα. Τώρα μου πιάνει λίγο διάβαση, να σου πω την αλήθεια. Αλλά δεν είναι σε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Νομίζω ένας του λείπει, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να λέω και βλακεία τώρα, αλλά επειδή δεν έχω τη σημείωση πρόχειρα.
0: Τον έναν τον βρίσκει, νομίζω.
1: Αυτό σου λέω, δεν έχει τρομερό πρόβλημα, αυτό εννοώ. Έτσι, γιατί υπάρχει ο Κοντούρης, υπάρχει ο Ανδρέας, ο Τετέι, μετά υπάρχουν δεδομένα, μιλάμε τώρα έτσι, είναι ο Κότσαρης, είναι ο Σιώπης, γιατί εντάξει είναι σε άλλες κατηγορίες όλοι αυτοί, αλλά θέλω να σου πω... Εντάξει,
0: ο Κάτρης με τον Τσάπρα.
1: Ο Τσάπρας που πήρε τώρα, οκ, είναι. Και πάντα θέλει να έχει ελληνικό στοιχείο ο Παναθηναϊκός, δεν το συζητάμε. Και είχαν ακουστεί και ο Χατζηδιάκος, αυτό τι άσχετα που θα κατέληξε ο ΠΑΟΚ, σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός κοίταζε και κοιτάζει το ελληνικό στοιχείο, έτσι. Mm-hmm. Όχι τώρα, εδώ και αρκετό καιρό και ορθώς πράττει. Μην ξεχνάμε τις μεγάλες πορείες που έκανε ο Παναθηναϊκός, η βάση του ήταν Έλληνες παίκτες. Και μην ξεχνάμε η εθνική μας το 4, οι κουμπομπασινάδες ήταν που τους λέγανε τότε. Πάντως...

0: Κοντατός, οπότε δεν έχω να ρωτήσω. Δεν ξέρω και αν έχουμε να προσθέσουμε για κάτι.
1: Όχι, κοίτα, η μέρα σήμερα είναι η μέρα Ρικ Φαντρόγγελεν, τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτή που είναι εδώ,
0: περνάει τα ιατρικά,
1: μπράβο, θα έχει περάσει, θα υπογράψει, θα κάνει το μοντέλο εκεί με τη φανέλα, ξέρεις τώρα με τα βιντεάκια τα όμορφα που κάνουν τα παιδιά εκεί, στο πάρα πολύ καλό, έτσι, καλή ομάδα στα social, στο δημιουργικό αυτό κομμάτι της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Θα αναμένουμε τις επόμενες ώρες να υπάρχει ανακοίνωση και να μπουν σε μια σειρά και αύριο να επιστρέψουν όλοι, να γίνει προετοιμασία, να φύγουν την Τετάρτη για το πέστο για την Πολωνία. Και να θυμίσω ότι η ΠΑΞΗ δεν έχει ξένο παίκτη. Είναι μια ιδιαίτερη

0: αυτό θα σε αφήσω. Φίλε, να πας για κλείσιμο της εκπομπής. Έρχεται ο διαφωτιστής μετά.
1: Έρχεται διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
0: Αναμένουμε να μας διαφωτίσει τα χαιρεσματά μου. Καλή συνέχεια σε σένα. Καλό υπόλοιπο Κυριακή στους φίλους. Επιστρέφουν με τα αυτοκίνητά τους, προσοχή στους δρόμους. Την αγάπη μου σε όλους. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6. Εδώ,
1: ακριβώς,
0: στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Καλή συνέχεια, φίλε.
1: Καλή συνέχεια, Σάκη. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα,
0: εγώ,
1: πάρα
0: ευχαριστώ.
1: Πολύ.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Σάκης Μπουσδούνης. Τα είπαμε όλα για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, σε αυτό σημείο ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ήμασταν μαζί από τις 2, η ώρα είναι 4 παρά 3,5 λεπτά. Τέλος πάντων, 3,5 λεπτά είναι. Σε λίγο θα πάμε σε διαφημίσεις. Από εμένα, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Νίκος Κατσάτσος. Μένετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για την εκπομπή αυτήν, καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους, παιδιά. Υγεία να έχουμε. Τα λέμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί διαφωτιστής. Προηγουμένως διαφημίσεις και δελτίο αθλητικών ειδήσεων διαστόματος Νίκου Κατσάτσου. Καλή συνέχεια, γεια σας.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η ώρα είναι 4.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
10: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ώρα Μουντιάλ, απόψε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ισπανία και Αργεντινή διασταυρούν ταξίφι τους στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2026. Τον δεύτερο τίτλο της θέλει η Ρόχα, τον τέταρτο η Αλμπισελέστε, σέντρα στις 10 τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες ο Ολλανδός στόπερ Ρικ Φαντρόγκελεν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Εντός της ημέρας αναμένεται να περάσει τις καθιερωμένες

0: Τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους πράσινους. Το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με τον Ολυμπιακό στο χθεσινό φιλικό αγώνα με τον Άγιαξ έκαναν η Ρόκα και Πόποβιτς διαψεύδεται από τους Ερυθρόλευκους υπέρ του Κοτάρσκι. Πρώτο στόχο στον πυρό, τον Ορτέγκα. Η ικανοποίηση επικράτη στην ΑΕΚ μετά την νίκη της επί της Γρόνιχεν. Ορμπελίν, εύχομαι σε εσένα και στην οικογένειά σου ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της διαδρομής σου. Το μήνυμα του Ηλία Τματζίδη στην αποχώρηση του Ορμπελίν Πινέδα. Η Τζουγκάρντεν θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του Χρήστου Αλμύρα. Στα 1 εκατομμύριο ευρώ θα βάλουν στα ταμεία τους οι αρκάδες από την πώληση του 21χρονου μέσου. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Τούρκος φόρουαρντ Τσέντι Όσμαν προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Αύριο η παρουσίασή του από τους Ασπρόμαυρους. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατετάγει τέταρτο στο Diamond League του Λονδίνου με άλμα στα 5,95 μέτρα. Την πρώτη θέση πήρε ο Σαμ Κέντριξ ενώ ο Μόντο Ντουμπλάντης παρά το γεγονός ότι αποσύρθηκε βγήκε δεύτερος. Ο Στεφάνος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 του Βέλγου Ράφαελ Κολινιόν, νούμερο 42 του κόσμου και κατέκτησε το 250 τουρνουά της Ελβετίας. Αυτός είναι ο πρώτος τίτλος του Έλληνα τενίστα μετά το Φεβρουάριο του 2025. Σάκαρε αντιμετωπίζει την Τσέχα Μπάρμπορα Κρεϊτσκοβα, νούμερο 32 της παγκόσμιας κατάταξης, στον τελικό του τουρνουά της Αθήνας, στο κέντρο αντισφαίρησης του ΟΑΚΑ. Τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Άγιαξ και άλλοι Τιχάντ κοιτάζουν την περίπτωση του 26χρονου χαφτής Τζιρόνα Αζεντινού Ναΐ, σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Η Παρτίζαν ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Αμερικανού Σέντερ και Βάριου Σχέις μέχρι το 2028. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ντερβέτεν Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθώ διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες και σήμερα Κυριακή 19 Ιουλίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Αυτή τη χρονική διαδρομή που έχουμε ήδη ξεκινήσει να διανύουμε. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Ελτία Ειδήσεων, Γιώργος Ιωάννου και Νίκος Κατσάτσος. Ιεραρχικά παίρνω τα ονόματα, παιδιά. Το Viber του σταθμού για να στέλνετε τα μήνυματά σας είναι στο 6939-943-943. Για να σχολιάσετε θέματα αθλητικά και οτιδήποτε άλλο θέλετε, γουστάρετε. Για τις καλησπέρες σας, χωρίς καμία χρέωση αλλά και χωρίς καμία υποχρέωση. Θα θέλαμε να έχουμε πάντως την άποψη πολλών από εσάς. Και τηλεφωνικά μεταφέρουμε τα μηνύματά σας παίρνοντας εσείς στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Αυτά τα δύο τηλέφωνα κρατήστε τα για τις 5 και μετά θα βγάζουμε και τηλέφωνα στον αέρα. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία περίπου το ίδιο πράγμα είναι σε Αττική, Αττική, Αργοσαρνικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3. Σε Βιωτία, Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, Τρίπολη, Μεγαλόπολη από 104,6. Την καλησπέρα εκεί στον Παρασκευά, ο οποίος συχνά πυκνά κατεβαίνει στην Αθήνα. Στην Ηλία, σε Πύργο Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο από 98,6. Την καλησπέρα εκεί στον Κώστα, στον Πύργο, στην Ηλία. Στη Λακωνία, σε Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφόνσο 104,6. Έτωλα, Κανανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9. Την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεντίφι. Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Εφαλονιά 98,6. Δωδεκάνησα, στη Ρόδα από Πράιμ 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport 104. Στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα. Στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη και στην Ευρώπη από Ελλάς Σατ.

Έχουμε και τα δύο δώρα να τα υπενθυμίσω. Το πρώτο είναι το δώρο στην Άξο, 3 ημέρες, 2 διανεκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Άξο. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες και κλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Και φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας. Για συμμετοχή στο Viber 6939-943-943 με το όνομά σας και τη λέξη Νάξος. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, την ερχόμενη 24 Ιουλίου 10 με 11 το πρωί στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τους Γιώργο Γεωργιάδη και Πάνο Πουρναρά. Υπάρχει και το δεύτερο δώρο την ίδια μέρα, πάλι Παρασκευή 24 Ιουλίου 10 με 11 το πρωί στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τους Γιώργο Γεωργιάδη και Πάνο Πουρναρά. Κληρώνουμε και το δεύτερο δώρο. Για όσους δεν πάνε στην Άξο, θα πάνε μια εκδρομή στη στενή Εύβοιας, πανέμορφο μέρος. Θα κάνουν μπάνιο στην Χιλιαδού και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Συμμετοχή και σε αυτή την περίοδο στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943 με το όνομά σας και τη λέξη Κισός. Και για τα δύο μπορείτε να συμμετάσχετε γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας τη λέξη Νάσος, Νάξος ή τη λέξη Κισός. Έχω ένα φίλο Νάσο και εκεί έχω κολλήσει.

Μια φίλη Στεφανία είχε στείλει ένα μήνυμα και λέει από Χαλάνδρη. Ρε μάγκες, λέει, σας ακούω για πρώτη φορά και πράγματι γουστάρω. Τα λέτε αντικειμενικά και παρότι δεν είμαι και φαν των αθλητικών, αρχίζουν και μ' αρέσουν. Να σε ευχαριστήσουμε, φίλη Στεφανία.

Φίλε Διονύση, να σε προλάβω σήμερα πριν στείλει μήνυμα. Θα ρωτήσει τι βλέπω στον τελικό, έτσι. Αργεντίνα-Ισπανία. Ισπάνια-Αργεντίνα. Να σου πω, εγώ το έχω παίξει άντερ. Βλέπω 1-0 για μία από τις δύο στην κανονική διάρκεια ή 1-1. Το πιο πιθανό το μάτς είναι, κατά την άποψή μου, έτσι, να πάει στην παράταση και στα πέναλτι.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο Έλληνας τενίστας νούμερο 85 στην παγκόσμια κατάταξη, επικράτησε με 2-1 σετ. 6-4, 6-7 και 6-3. Του Ραφαέλ Κονινιό, νούμερο 42 στον τελικό. Του 250 αργίου. Στο τουρνά στο Ξτάνς και κατέξε τον τίτλο. Σε αυτό το ελβετικό Open. Το οποίο μοιράζει στους αλτές τους 612.820 ευρώ. Χοντρικά 620.000 θα το πούμε. Δηλαδή υπάρχει μια αύξηση 2,78% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Και ο Τσιτσιπάς με αυτή την επιτυχία, και μπράβο του, επέστρεψε και πάλι σε επιτυχίες, στις νίκες. Έβαλε στα ταμεία του 93.175 ευρώ.

Σήμερα, παιδιά, σήμερα και χθες και προχθές πολλές εφαρμογές στη στάση του λεωφορείου και τον τρόλεϊ δεν λειτουργούσαν. Και επίσης κάποιες εφαρμογές στο κινητό δεν είναι εφικτές, δεν υπάρχει καλό ίντερνετ. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, κάποιες εφαρμογές δεν λειτουργούν και δεν λειτουργούσαν αυτό το διάστημα. Όπως για παράδειγμα στην Κύπρο, στους Αγίους Αναργύρους, στην Οδό, στην Αγία Λαύρα, στην Άνω Πατήσια. Γιατί δεν λειτουργούν? Για να μην βλέπουμε πόσο αργούν τα τρόλεϊ και τα λεωφορεία? Πάντως οφείλω να πω ένα μπράβο σε αρκετούς φιλότιμους οδηγούς. Και χθες το έκαναν και σήμερα λόγω της ζέστης και όλες αυτές τις μέρες το κάνουν. Βλέποντας άτομα να τρέχουν προς τη στάση, σταματούν πιο μπροστά, τους παίρνουν για να γλιτώσουν την ταλαιπωρία και την αφόρητη ζέστη. Καλά να περνάτε όσοι είσαστε στις παραλίες. Ωστόσο, στη ζωή μας υπάρχουν τα δυσάρεστα. Χθες στα Χανιά ένα ασθενοφόρο συγκρούστηκε με γιοταχή. Ανασύρθηκε νεκρός ο ασθενής του ασθενοφόρου. Δύο διασώστες τραυματίστηκαν, όπως και η οδηγός του γιοταχή, η οποία ήταν νοσηλεύτρια, η οποία γύριζε το βράδυ από βάρδια. Κουρασμένη γυναίκα, δεν ξέρω ποιος έφυγε και ποιος δεν έφυγε, παιδιά, έτσι. Σημασία έχει ότι είχαμε ανθρώπινη απώλεια.

Και διαβάζω μεταξύ άλλων στον Κυριακάτικο τύπο σήμερα, Κυριακάτικη Δημοκρατία. Και λέει κατήφορος χωρίς φρένα για τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ουσία. Πέφτει, λέει, κάτω από 20% ο κεντρός Μητσοτάκη, ο τώρα εμφανίζεται κεντρός στο τελευταίο διάστημα. Και διψήφιος, λέει, ο Σαμαράς, θα το θυμηθείτε. Για μία ακόμα φορά πολιτικά, πάντω ο Αντώνης Σαμαράς θα κερδίσει την οικογένεια Μητσοτάκη. Παλαιότερα είχε κερδίσει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, φεύγοντας από στελέχη από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, τότε έπεσε η Νέα Δημοκρατία. Στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας νίκησε την Ντόρα Μπακογιάννη. Και τώρα η τρίτη και φαρμακερή. Αλλά μιας και λέμε ότι εμφανίζεται κεντρός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό οφείλει να το πει πριν τις εκλογές. Για τους νεοδημοκράτες που το ψήφισαν, δεν είναι κεντρώοι οι νεοδημοκράτες. Και εγώ που σας το λέω, δεν αντιπαθώ την Νέα Δημοκρατία. Έτσι, στις πρώτες εκλογές ψήφισε Κυριάκο Μητσοτάκη. Παρότι τότε όπου ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, ούλιαζε, δεν τον ήθελε καθόλου. Και τελικά αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο.

Διαβάζω επίσης και την Ιγυρακάτικη Κόντρα. Σήμερα λέει να αναλάβουν τις ευθύνες του Σάββαξ και Ελληνικό Μετρό. Αρχίζει η παρέλαση των αρμοδίων στην εισαγγελία που έχει αναλάβει την έρευνα. Σας τα έλεγα για το Μετρό. Και γραπτές εγγυήσεις, λέει, για την στατικότητα του κτηρίου να απαιτούν οι ιδιοκτήτες των 200 διαμερισμάτων στην Κυψέλη.

Η ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας επεκτείνεται και στο Γαλάτσι. Έβλεπα και το δήμαρχο το δικό μας έκανε τα εγγένεια. Η ανεξάρτητη αρχή είχε πάρει χαμπάρι όλο αυτό το διάστημα τι γινόταν στο Μπέκεπε. Τα εκατομμύρια που σφύριζαν κάτω από τη μύτη της. Επιθεωρήσεις εργασίας κάνουν σωστά δουλειά τους. Επιθεωρούν αν στους εργασιακούς χώρους στηρούνται τα πάντα σωστά. Η ασφάλεια, η υγιεινή των εργαζόμενων. Εκεί στη Βιολάντα, πριν τότε που έγινε έκρηξη, όλοι έλεγαν ότι μύριζε προπάνιο ο τόπος εκεί. Δεν είχε πάλι χαμπάρι κανείς τίποτα.

Διαβάζω στην εφημερίδα την Αυγή της Κυριακής. Η Νέα Δημοκρατία φοβάται τις επόμενες δικογραφίες. Κοβές, έρχονται και άλλα πράγματα. Καλησπέρα στον Βαγγέλη, στους δύο Βαγγέλιδες στη Λαμπρινή, στον Αποστόλη στην Αρκίσου, στον Βαγγέλη στην Ηρακλείου στα Αναπατήσια και στη Χαρά στα Αναπατήσια. Αυτά τα μηνύματα, παιδιά, έχουν έρθει προκαταβολικά, έτσι. Δεν είναι απαντάρο κάποιους γνωστούς ή φίλους. Καλησπέρα στον Τάσο τον Κουτσούκο, στις δύο Άνες, στον Βασίλειο Καψάλη και στον Ζαχαρία, στον Άγιο Ελευθέριο. Έτσι και σήμερα σας θέλω δυνατούς, σας πέτει και μετά θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα.

είμαστε πάντα κοντά σε όλα τα μεγάλα γεγονότα. Εδώ σε αυτήν την εκπομπή ο διαφωτιστής εγώ σχολιάζω και τα της καθημερινότητας. Αν ήταν ωραία τα πράγματα... θα τα ωρεοποιούσα και εγώ και με το παραπάνω, παιδιά. Αλλά όπως λένε κάποιοι φίλοι και φίλες, από τύχη ζούμε. Και δεν φταίει τίποτα η κυβέρνηση, η κοινωνία. Η πορεία αυτής της καταστροφικής κυβέρνησης φταίει. Στην Αγγλία, ρε παιδιά, όταν οι πρωθυπουργοί εκεί κάνουν λάθος και βλέπουν ότι δεν τραβάει το πράγμα, που είναι απλοί άνθρωποι κυκλοφορούν μέσα στον κόσμο, έτσι. Παλετούνται, φεύγουν. Δεν κατσικώνονται στις καρέκλες.

Θυμάμαι και η κυρία Αναστασία που είχε βγει την περασμένη εβδομάδα τηλεφωνικά, είχε πει για τα 9 λεπτά αύξηση που, που έχουν δοθεί γενικά σε πολλούς. Αλλά τα παίρνουν πίσω με το υπερδιπλάσιο, υπερτριπλάσιο, υπερτετραπλάσιο. Να, μεταξύ άλλων θα έρθει και άλλη αύξηση στα τιμολόγια του νερού. 4 με 5 ευρώ περίπου. Μεταξύ άλλων, παιδιά, έτσι. Για να το υπενθυμίσω για μία ακόμα φορά, οι παραλίες δεν ιδιωτικοποιούνται, δεν ενοικιάζονται, δεν αγοράζονται. Ούτε η θάλασσα, ανήκουν στον κόσμο. Είναι φυσικό αγαθό. Και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να τις εκμεταλλευτεί για το δικό του κέρδος εις βάρος των πολιτών. Δεν λέμε να δουλέψει κόσμος, αλλά να μην το παρακάνουμε. Δεν υπάρχει απαγορεύεται για το κοινό στις παραλίες. Εδώ φίλος ο Βρασίδας από Νέα Ιωνία λέει: η Νέα Δημοκρατία είναι, λέει, υπερχρεωμένη γύρω στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Όταν ανοίξει ένα σύλλογο, λέει, είτε πολιτιστικός είτε αθλητικός, και είσαι μέλος. Αν δεν είσαι λογιστικά εντάξει, αν χρωστάς, λέει, έχεις δικαίωμα για εκλογές, να συμμετάσχεις στις εκλογές ή να βάλεις υποψηφιότητα, και φυσικά όχι. Σου λένε ότι πρέπει να είσαι ταμιακά εντάξει και μετά όλα τα υπόλοιπα. Ένας φίλος του Παναγιώτη Σωτομαρού σου λέει: Φώτη, γιατί δεν διαφημίζεις τον εαυτό σου? Δεν το θέλω, ρε Παναγιώτη. Σε ξέρω χρόνια, λες, από τους καλούς δημοσιογράφους του χώρου, από τους καλύτερους και από τους πιο έντιμους. Έχεις δουλέψει πολλά μέσα. Σε έχουν βραβεύσει αρκετοί φορείς. Να τα λες αυτά, λέει, για την σταδιοδρομία, σταδιοδρομία σου. Εντάξει, μόνο και μόνο τα παιδιά εδώ της παρέας, τα συνάδελφοι εδώ που είναι νεότεροι κάποιοι από μένα, που με λένε Φωτάρα, μου αρκεί και φτάνει.

φίλος ο Στέλιος από Άνω Πατήσια λέει για τα περί αριστεροσύνης. Πολλοί μας τα είπαν, αλλά με δεξιές τσέπες. Κοίταξε να σου πω, έχω γνωρίσει αρκετά άτομα που είναι πραγματικοί αριστεροί. Όπως ο Αείμνηστος, ο Γιάννης ο Καλαμίτης, ο δημοσιογράφος, φοβερό άτομο και αριστερός. Πραγματικός αριστερός. Εκεί στην περιοχή μου έχω αρκετούς αριστερούς. Πραγματικούς. Ξέρω ένα φίλο εκεί, το Λευτέρη στη Νέα Ιωνία, που κυκλοφορεί με ποδήλατο. Δεν σημαίνει ότι ένας αριστερός πρέπει να είναι και φτωχός, παιδιά, έτσι. Έχει το δικαίωμα να ζει και αυτός κανονικά. Στο Γαλάτσι είναι ο Μπάμπης ο Ασφής, από ό,τι ξέρω. Ένας υποψήφιος πάντα δημοτικός σύμβουλος. Απλός ο άνθρωπος και πραγματικός αριστερός. Μεταξύ άλλων, έτσι, δεν ξέρω τους υπόλοιπους ονομαστικά. Είναι και ο Γρηγόρης ο Χαλαμπής στο Γαλάτσι που ξέρω. Πολλά άτομα που συμμετέχουν σε πολλούς αγώνες για τα εργασιακά, ακόμα και αυτών των ανθρώπων που εργάζονται στο μετρό,

Στην Κηφισιά οι άνθρωποι της ομάδας παρακολουθούν και τα παιδιά της ΚΑΠΑ 19. Έτσι λοιπόν, σύστημα το τεχνικό τίμη της Κηφισιάς βρέθηκε στην προπόνηση της ΚΑΠΑ 19 του Συλλόγου. Και όπως λέει η ανακοίνωση του συλλόγου, και έτσι είναι τα πράγματα, το έχω παρακολουθήσει από κοντά, ότι η πρώτη ομάδα και τα τμήματα υποδομής πορεύονται μαζί με αλληλοεπίδραση, συνεργασία και κοινή φιλοσοφία.

παίχτη από τη Νέα Ιωνία, μεταγραφικά και ποδοσφαιρικά παίκτης ο Εθνικός. Ανακοίνωσε την απόκτηση του νεαρού του Θανάση Δρικού, ο 19χρονος γεννημένος 2 Οκτωβρίου 2006 χαφ, έρχεται στον Πειραιά με παρακαταθήκη 2 πολύ καλές χρονιές στο πρωτάθλημα της 3ης γενικής κατηγορίας. Συγκεκριμένα κατέγραψε 36 μετοχές και με 3 γκολ, αγωνιζόμενος τόσο στον Άρη Πετρούπολη στη σεζόν 2004-2005, όσο και στη Νέα Ιωνία που αποτέλεσε και τον τελευταίο σταθμό της καριέρας του. Αυτά για το νέο απόκτημα του Εθνικού, το Θανάση Δρίκο. Σε πολύ λίγο πάμε στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα, στο πρώτο break. Και επιστρέφουμε, είπαμε αρκετά σημαντικά πράγματα στο πρώτο αυτό κομμάτι, στο πρώτο μισάωρο. Μέχρι το 8 θα είμαστε μαζί στην εκπομπή Διαφωτιστής. Σήμερα Κυριακή, 19 Ιουλίου του 2026. Έχει κάποιο ψηλό αεράκι έξω.

0: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε και μπήκαμε στο δεύτερο μισάρο, στο δεύτερο μέρος αν θέλετε της εκπομπής, ο διαβοδιστής. Στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3, στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα, σήμερα Κυριακή 19 Ιουλίου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Ελτία Δίσων Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος. Και με τα γραφικά σύμφωνα με Ισπανούς, ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει αυξημένη προσφορά στη Σεβίλη για τον 23χρονο αριστερό μπακ τον Όσο. Όσο κατά πολλούς λέγεται Όσο, κατά κόσμον είναι ο Χακίν Μαρτίνες Γκάουνα. Οι Ερυθρόλευκοι Πόλων, σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα, εκεί έχουν κάνει προσφορά ύψους στα 7 εκατομμύρια ευρώ, συν πολύ υψηλά μπόνους επίτευξης στόχων, αλλά και ποσοστό μεταπόλησης. Σύμφωνα λοιπόν με ισπανικές σελίδες, οι διαπραγματεύσεις το τελευταίο διάστημα έχουν ανέβει. Συγκεκριμένα, οι Ισπανοί αναφέρουν πως οι πιλότες έχουν ανεβάσει την προσφορά τους, η οποία είναι πλέον κοντά σε αυτά που θέλει η Σεβίλη. Από την πλευρά του, όσο φαίνεται να εμφανίζεται απολύτως θετικό στο ενδεχόμενο να φορέσει φανέλα του Ολυμπιακού, μάλιστα επειδή πρόκειται για έναν αριστερό μπακ περιζήτητο στην μεταγραφική αγορά, οι Ερυθρόλευκοι έχουν φροντίσει να πάρουν πρώτα το OK του παίχτη και των εκπροσώπων του, πριν στη συνέχεια κάνουν το δυναμικό μπάσιμο για να τον αποκτήσουν. Να τονίσουμε ότι όσο έχει συμβόλαιο έως το 2027 με τη Σεβίλη, με την οποία έχει 25 εμφανίσεις όλες τις διοργανώσεις με 2 γκολ και 2 ασίστ.

Ο πρώην μέσος του ΠΑΟΚ, ο Αλεσάντρο Μπιάνκο, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μόντενα, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας. Ο 24χρονος Ιταλός μέσος απασχόλησε τον ΠΑΟΚ και αυτό το καλοκαίρι. Επιθυμούσε να τον κρατήσει στο ρόστερ του και διαπραγματευόταν με την Φιωρεντίνα. Οι Βιόλα συμφώνησαν με τον Μόντενα για τη μεταγραφή του παίκτη συμβόλαιο διάρκειας έως το καλοκαίρι του 2030.

Με καθυστέρηση περίπου μια ώρα θα πραγματοποιηθεί τελικά η άφιξη του Τζέντι Όσμα στη Θεσσαλονίκη. Καθυστερημένα λοιπόν με μια ώρα αύξηση θα φτάσει η πτήση που φέρνει τον Τζέντι Όσμα στη Θεσσαλονίκη. Πρώτα αυτά οι άνθρωποι φίλοι του Πάκου από νωρίς περιμένουν τον παίκτη.

Λοιπόν, στο μπάσκετ η Εθνική Νέων Ανδρών νίκησε με 73-56 την Τουρκία. Και βρέθηκε στην πέμπτη θέση της τελικής κατάταξης του EuroBasket Under 20. Ο τεχνικός, ο coach Κώστας Παπαδόπουλος, μετά το τέλος του αγώνα δήλωσε ότι δεν ήταν πυροτέχνημα. Αποδείχθηκε ότι δεν ήταν πυροτέχνημα αυτές οι επιτυχίες που έκανε η Εθνική. Με την οποία σε αυτό το τελευταίο μάτς με την Τουρκία έπαιξαν η Λέφας, ο Τσακτσίρας, Νικολαίδης 9 πόντους με ένα τρίποντο. Ξανθόπουλος εντυπωσιακός 23 πόντους με 2 τρίποντο. Χαντζής 5 πόντους με ένα τρίποντο. Ροζακίας 5 πόντους με ένα τρίποντο. Γεώργας, ο Πρέκας 5 πόντους με ένα τρίποντο. Ο Κομνιανίδης, ο Ασημακόπουλος 12 πόντους. Ο Παγώνης 14 πόντους με 2 τρίποντα, 11 rebound και 6 assist.

Να πάμε στον αστέρα Τρίπολη Σάκτορ και να πούμε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της μέχρι τώρα ποδοσφαιρικής του καριέρας βιώνει ο Χρήστος ο Αλμύρας. Καθώς ο σύλλογος Αστέρα Σάκτορ ανακοίνωσε τη μεταγραφή του στην σουηδική ομάδα τη Ζου Γκάρντεν. Έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ο 29χρονος μέσος ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, πραγματοποιώντας το άλμα στο εξωτερικό που το ονειρεύονται πολλοί νεαροί ποδοσφαιριστές. Και στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα του ευχαρίστησε τη δείξη προπονητές του συμπαίκτους και τον κόσμο της αρκαδικής ομάδας για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη, τονίζοντας πως δεν λέει αντίο αλλά εις το επανειδήν. Αυτά για τον Χρήστο Αλμύρα. Το ταλέντο του και η ανωδική του πορεία δεν πέρασαν να παρατήρεται. Όλα αυτά τα στοιχεία παρατήρηται από ανθρώπους ομάδων του εξωτερικού. Συνεχίζει την καριέρα του στην σουηδική Ζου Γκάρντεν. Του ευχόμαστε καλή πορεία, πάντα επιτυχίες.

Συνεχίζονται οι μεταγραφές και ανανεώσεις στο γυναικείο ποδόσφαιρο, το ελληνικό. Στην προηγουμένη περίπτωση, μία ακόμα ανανέωση είχαμε για την ομάδα του Βόλου, όπου η Εμμανουέλα Θεοχάρη, όπως ανακοίνωσε ο Σύλλογος, θα υπερασπίζεται και τη νέα χρονιά την εστία του Βόλου στην πρώτη εθνική. Είναι η 19χρονη τερματοφύλακας από τον Ριζόμυλο Μαγνησίας. Παραμένει στην ομάδα συνεχίζοντας την αναλογική της πορεία με στόχο ακόμα περισσότερες επιτυχίες.

Και μια και μου το έλεγαν αυτό, φίλοι, διαβάζω σήμερα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία και λέει εισβολή, το εισβολή σε εισαγωγικά. Φλωρίδη στην εισαγγελία την παραμονή άσκηση των διώξεων. Για το σκάνδαλο ο Πεκέπε αναφέρεται. Και πιο κάτω σε ένα άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, φίλος είναι και πολύ καλός δημοσιογράφος, ελπίζει, λέει, στην παραγραφή των υποκλοπών τον Νοέμβριο του 2026 ο κύριος Μητσοτάκης. Όχι παραγραφές, να περάσουν όλα από δίκες, αν υπάρχει κάτι το μεπτό, έτσι. Εγώ δεν είμαι δικαστής, ούτε εισαγγελέας. Αλλά αν αποδεικνύονται κάποια πράγματα, να μην παραγράφονται. Γιατί η πολιτική είναι κάτι παραπάνω από τους υπόλοιπους πολίτες. Η ίδια αντιμετώπιση για όλους.

διάφορα φιλικά γίνονται σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Μεταξύ άλλων, έχουμε στο 25ο λεπτό Άουε με την Σάλκε, είναι στο 2-4. Στο 41ο λεπτό η Μάνχαϊμ

με τη Σιέκ Μπέργκερ είναι στο 0-0. Το 31 το Ιούνιου 1846 με την Μπάγερ Μονάχου, την δεύτερη ομάδα της Μπάγερ Μονάχου, είναι στο 1-0.

το 400 δεύτερο του Ιχάμπερκ με τη Φορτούνα Ντίσσελντορφ είναι στο 1-1, μεταξύ άλλων σε φιλικά που διεξάγονται σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Ποδοσφαιρικά φιλικά.

μπασκετικά τώρα για το Eurobasket Under 20 για τις θέσεις 5 με 8 είπαμε Τουρκία-Ελλάδα 56-73. Για τις θέσεις 9-16 Πολωνία-Λετωνία 183 και στο ημίχρονο Λιθουανία-Ισραήλ 39-41. Για τις θέσεις 13-16 Βέλγιο-Ρουμανία 86-77, αυτό τελικό αποτέλεσμα. Και 3 λεπτά πριν τελειώσει αγώνας, πριν τελειώσει η τέταρτη περίοδος, Τσεχία-Ιταλία 78-80, στο δίποντο η διαφορά. Για τα Ευρωμπάσκετ Άντερ 20 Β θέσεις 5 με 8, τελικό αποτέλεσμα Βουλγαρία-Ουγγαρία 92-89. Και λίγο πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος έχουμε Λουξεμβούργο με την Ιρλανδία, είναι στο 22-20. Για τις θέσεις 9-16 Σκόπια, Βοσνία, Ερζεγοβίνη 91-81 τελικό αποτέλεσμα. Για τις θέσεις 17-20 Σλοβακία, Αρμενία τελικά αποτελέσματα 79-46 και Εστονία, Κόσοβο 88-77.

είχαμε και αυτή μία ακόμα ελληνική τυχεία για τον Δημήτρη Μουμούρη που κατέχει το χάλκινο μετάλλιο στο τριπλούν του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ΚΑΠΑ 18 στο Ριέτι με άλμα 15-49 σε έναν συναρπαστικό τελικό. Μία ακόμα νέα επιτυχία για τον Δημήτρη Μουμούρη. Χάλκινο μετάλλιο λοιπόν στο τριπλούν.

Επίσης, για την ίδια διοργάνωση, σπουδαία πρόκληση πέτυχε η ελληνική ομάδα 1000 μέτρων σκηταλοδρομίας κοριτσιών, η οποία τερμάτισε πρώτη στη σειρά της με 2-8-33 και πέρασε τον τελικό. Ενώ τη θέση στον τελικό στα 100 μέτρα με εμπόδια εξασφάλισε η Δανάη Μπακογιάννη. Και η Χαρά Γέρου ολοκλήρωσε ένατη στα 5000 μέτρα βάδιν μετά από ποινή.

Σε μια σημαντική ανανέωση προχώρησε η ομάδα Παναχαϊκής. Ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή τον Γρηγόρη Νηφορόπουλο για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2026-27. Στην ουσία η οποία από τώρα έχει ξεκινήσει, έτσι. Είναι 25χρονος ακραίος επιθετικός ο παίκτης ανανέωσης ο Γρηγόρης ο Νηφορόπουλος. Γεννήθηκε 13 Νοεμβρίου του 2000 και θα συνεχίσει να φοράει την κοκκινόμαυρη φανέλα. Ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα στην επίτευξη του στόχου της περασμένης σεζόν, μετρώντας 26 συμμετοχές και 17 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Άλλος ένας παίκτης αποτελεί παρελθόν από την β' ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο λόγος για τον Άμπντε Ραϊχάνι. Ο Άμπντε λοιπόν Ραϊχάνι αποτελεί παρελθόν από τον ΠΑΟΚ β' με τον 22χρονο μαροκινό επιθετικό να συνεχίζει την καριέρα του σε ομάδα του Κατάρ. Είχε αποκτηθεί ως ελεύθερος από το δικέφαλο του Βορρά το Φεβρουάριο του 2026 με στόχο να ενισχύσει τη δεύτερη ομάδα των Ασπρόμαυρων. Με τη φανέλα του ΠΑΟΚ β' αναγωνίστηκε σε νέα αναμετρήση Super League 2 βρίσκοντας δίχτυα δύο φορές πριν ολοκληρώσει την παρουσία του στην Τούμπα.

με τα γραφικά και ποδοσφαιρικά. Ένα νέο ακόμα άνομα έρχεται στο προσκήνιο για τον Όφη, καθώς με δημοσιεύματα από το Καζακστάν συνδέουν τους κριτικούς με την περίπτωση του Ζορζίνιο, ο οποίος αγωνίζεται στην Καϊράτ Αλμάτι και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ακόμα συλλόγων από το εξωτερικό. Ο Όφη, σύμφωνα λοιπόν με τα δημοσιεύματα και στην καταλήγηση στις ομάδες που έχουν καταθέσει πρόταση για την απόκτηση του Πορτογάλου επιθετικού. Για το ίδιο παίκτη ενδιαφέρονται τόσο η Καραμπάχ όσο και η Τουράν το Βούζα από το Αζερμπαϊτζάν. Είναι ομάδες που επίσης εξετάζουν σοβαρά την απόκτησή του και την περίπτωσή του. Ενώ ενδιαφέρον υπάρχει και από την κυπελούχο Κύπρο, την Πάφο. Ο Ζορζίνιο, να πούμε, αγωνίζεται στην Καϊράτ από το 2025 και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Σε 65 συμμετοχές μετρά 22 γκολ και 14 ασίστ, αποτελώντας σταθερή επιθετική λύση, όπως το λένε και οι αριθμοί αλλά και οι πράξεις του για το

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ.

Μπήκαμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο Διαφωτιστής, στο Leader Vendor Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες και σήμερα Κυριακή 19 Ιουλίου του 2026. Σταθερός εδώ παιδιά, έτσι. Δεν έχω λείψει ποτέ από κοντά σας. Μου έχετε ζητήσει να κάνω και καθημερινές εκπομπές. Θα το δω για να προσπαθώ να ξεπεράσω τον εαυτό μου, έτσι. Γιατί δουλεύω κάπου βράδυ. Με δημοσιογραφική φιλοσοφία πάντα, παιδιά, έτσι. Και κοιμάμαι ελάχιστες ώρες το πρωί. Λοιπόν, στο εκπομπή Διαφωτιστής συνεχίζει βέβαια. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης μέχρι τις 8. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη και στα δελτία ειδήσεων όποτε υπάρξει κάτι σημαντικό. Γιώργος Ιάννου και Νίκος Κατσάτσος. Και όταν υπάρχει και μια σημαντική είδηση, βγαίνουν τα παιδιά στον αέρα και μας τη λένε, έτσι. Εγώ θέλω να μοιράζουμε με όλους το μικρόφωνο και, το, και την παρέα εδώ πέρα. Από τώρα και μέχρι 8 μπορείτε να βγείτε τηλεφωνικά στον αέρα να λέτε την άποψή σας για αθλητικά και όχι μόνο θέματα. Η βάση μας βέβαια είναι τα αθλητικά, αλλά χαίρομαι που όλους μας ενδιαφέρει και σας ενδιαφέρει και η καθημερινότητά μας που δεν είναι καλή όλα αυτά τα τελευταία χρόνια.

0: Πάμε για σήμερα στην πρώτη μας τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, σας ακούμε.
1: Καλησπέρα, Φώτη.
0: Καλησπέρα.
1: Είμαι ο Σέργιος από το Περιστέρι.
0: Ωραία, σας ακούμε. Καλά, είσαι όπως πάει. Ωραία, εντάξει, μια χαρά, δόξα Θεώ. Άρα σε καλωσορίζουμε τηλεφωνικά στην παρέα.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Και εγώ ευχαριστώ για την υποδοχή.
0: Ωραία.
1: Επειδή το πρωί που μίλησα με τον Νίκο τον Κατσάτσο.
0: Ναι.
1: Φυσικά δεν είσαι υποχρεωμένος να τον παρακολουθείς. Έγινε μια παρεξήγηση που αφορά το σταθμό σας και τον συνεργάτη τον κύριο Σαμοθάκη.
0: Ναι, μπορεί, εντάξει, δεν υπάρχει παρεξήγηση. Αυτά ξεπερνάνε.
1: Να το διευκρινίσω λίγο, για να το. Αν μου επιτρέψει, επειδή είναι προσωπικού γι' αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα χρησιμοποιήσω τώρα τη νομική μου ιδιότητα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχω δύο ιδιότητες. Είμαι μαχόμενος δικηγόρος και κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Εγώ έκανα μια τοποθέτηση το Σάββατο στην εκπομπή του Νίκου περί Ολυμπιακού,
0: ναι,
1: περί πεταγραφών κλπ.
0: Ναι.
1: Και είπα κάποια στιγμή ότι υπάρχουν κάποιοι ακροατές, γιατί όλοι κρινόμεθα είμαστε υποκριτικοί σε ό,τι λέμε και τοποθετούμεθα. Άλλο να πεις τη γνώμη σου για μια μεταγραφή που δεν έγινε κλπ. Εξήγησα με πολύ ευγενικό τρόπο. Και άλλο να ότι αν δεν γίνει αυτό που θες εσύ, ότι ο Ολυμπιακός πάει για διάλυση, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα και η ομάδα θα χειροτερέψει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Αν εγώ θέλω να φύγω, αν δεν γίνει το θέλω
1: να. Και η ομάδα μου θέλει τον Γιώργο, περιμένω να δω ποιο είναι ο Γιώργος. Όχι επειδή δεν είναι το πότσι που εγώ θέλω.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, σωστά, σωστά. Λοιπόν, κλείνοντας την εκπομπή στον αέρα, με ενημερώνει ο κύριος Νίκος Κατσάτσος, ο εξαίρετος συνεργάτης, ότι ο κύριος Σαμοθράκης θέλει να μιλήσει μαζί μου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το ξέρω τον κύριο Σαμοθράκη, ούτε τον έχω ξανακούσει. Εννοώ από κοντά, τον ακούω στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπως ξέρω και τον κύριο Αντίπα, τον κύριο Νικολακόπουλο κλπ.
0: Βεβαίως.
1: Πριν η εκπομπή, μιλάω με την παραγωγή, μου δίνει το τηλέφωνο του κυρίου Σαμοθράκη, μιλάω με τον άνθρωπο και μου λέει ο άνθρωπος συγχαρητήρια μόνο και μόνο για τις θέσεις που πήρατε, τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ πολύ, χάρηκα ιδιαίτερα.
0: Ναι.
1: Βγαίνει σήμερα τον πρωί στην εκπομπή πάλι του Νίκου, είναι δίπλα στον Νίκο και μπορεί να το βεβαιώσει. Και παρανοώντας ό,τι έχει γίνει, με ονομάζει εμένα στον αέρα, παρακαλώ έτσι, ότι είμαι ο μπροστινός του Σαμοθράκη. Πρόσεξε τώρα, σου λέω Φώτη, γιατί χρησιμοποιώ τη νομική μου ιδιότητα. Αυτά είναι μηνύσιμα τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και ότι είμαι το ανέκδοτο από το Περιστέρι.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή δεν θέλω να το συνεχίσω, σεβόμενος στον αέρα της εκπομπής, λέω λοιπόν να είναι προσεκτικός ο κύριος που εκφράζεται για μένα έτσι, διότι αυτά είναι και μηνύσιμα και σηκώνουν αγωγές εκατομμυρίων.
0: Σαφέστατα.
1: Εκατομμυρίων χιλιάδων.
0: Βέβαια, ναι.
1: Επειδή εγώ ηχογραφώ το τι λέω,
0: ναι,
1: δεν έχω προσβάλει κανέναν. Μπορώ να πω για κάποιον συνακροατή μου ότι δεν συμφωνώ με αυτό που λέει. Μπορώ να πω ότι έχει εμπάθεια με την ομάδα, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όχι όμως, δεν είπα κάποιον ότι είναι μπροστινός κάποιου δημοσιογράφου.
0: Μάλιστα.
1: Που δεν τον έχω δει ούτε μια φορά στη ζωή μου, ξαναλέω.
0: Ναι.
1: Και το έχει βεβαιώσει αυτό και ο κ. Σαμοθράκης. Πρώτη φορά μίλησα μαζί του.
0: Εγώ πάντως δεν έχω
1: κανένα. Και μόνο μου έδωσε συγχαρητήρια ο άνθρωπος για την τοποθέτηση που έκανα.
0: Εγώ πάντως δεν έχω κανένα μπροστινό, να σου πω την αλήθεια. Μάχομαι μια ζωή μόνος
1: μου. Δεν υπάρχουν μπροστινοί.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ με τον κύριο Νικολακόπουλο έχω μιλήσει στο τηλέφωνο πάπειρες φορές.
0: Εννοώ
1: τον Κώστα Νικολακόπουλο. Λοιπόν, ήθελα να το διευκρινίσω γιατί ξέρεις τι γίνεται. Κάποιοι ακροατές, θα το έχεις διαπιστώσει ενδεχομένως με την εμπειρία σου.
0: Εντάξει, με χρόνια στο
1: αποδίδουν χαρακτηρισμούς χωρίς να ξέρουν ότι μπορεί να ηχογραφεί την εκπομπή και αυτά είναι μηνύσιμα.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο να πεις κάποιον δεν συμφωνώ με τη γνώμη σου και έχω τη δική μου, άλλο να πεις αυτό που του είπα εγώ του κυρίου, τον οποίο δεν ξέρω και με πολύ σεβασμό το είπα, το ξαναείπα και στον αέρα, ότι είναι εμπαθής με τον Ολυμπιακό επειδή δεν γίνονται αυτά που θέλει, και άλλο να πεις κάποιον μπροστινό ενός ρεπόρτερ,
0: ναι,
1: και ανέκδοτο από το Περιστέρι.
0: Μάλιστα.
1: Θα παρακαλούσα λοιπόν, επειδή ξέρω ότι μπορεί να ακούει, αν μου επιτρέπεις με τον αέρα της εκπομπής σου, να μην ξανασχοληθεί μαζί μου, να μην με χαρακτηρίσει, γιατί θα χρησιμοποιήσω τη νομική μου ιδιότητα και θα έχει άσχημα ξεμπερδέματα. Επαναλαμβάνω, δικηγόρος βλακώμενος είμαι.
0: Ναι, εντάξει,
1: γνωρίζω τον νόμο. Επαναλαμβάνω, προσέξτε πώς εκφράζεστε για τους συνακροατές σας.
0: Επειδή και εγώ είχα
1: σεβασμός,
0: ναι, ναι,
1: τη θέση του αλουνού, κριτική στην ομάδα, όχι μηδενισμό.
0: Σωστό.
1: Όχι μηδενισμό.
0: Σωστό που λες.
1: Κρίνω το Μαρινάκι ότι μπορεί να έχει κάνει δύο λάθη. Δεν λέω ποτέ ότι ο Μαρινάκης, ο τωρινός πρόεδρος του Ολυμπιακού, ότι πάει τον Ολυμπιακό κατά διαόλου.
0: Ναι.
1: Άλλο το ένα, αν συμφωνείς, φαντάζομαι.
0: Βέβαια.
1: Άμα το συμφωνείς, μπορεί να το συζητήσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συμφωνείς?
0: Ωραία, ναι, ναι, ναι, εννοείται, συμφωνώ απόλυτα.
1: Άλλο κάνω κριτική στον πρόεδρο ή στον προπονητή μου και δεν μου κάνει ο Μεντιλίμπαρ για τους ΑΒΓ λόγους, και άλλο ο Μεντιλίμπαρ οδηγεί τον Ολυμπιακό στην απαξίωση.
0: Αρκεί βέβαια η κάθε κριτική να τεκμηριώνεται, έτσι.
1: Φυσικά,
0: ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η κάθε κριτική με επιχειρήματα, άλλη, ναι, μόνο. Δεν μπορεί να αποδίδουμε μορφές στον αέρα και χαρακτηρισμούς χωρίς να ξέρουμε τη βαρύτητα.
0: Σωστά, δεν μπορώ να λέω εγώ ή εσύ, ας πούμε, δεν μου αρέσει ο τάδι γιατί έτσι γουστάλλω, δεν γίνεται να τεκμηρώσει, ξέρεις αυτό, μπα, αυτό, αυτό και αυτό. Καταλάβεις.
1: Ναι, και το σημαντικότερο είναι να λες πράγματα που ισχύουν. Παράδειγμα, ο συγκεκριμένος συνακροατής είπε ότι. Ο τερματοφύλακας που συζητά ο Ολυμπιακός, μία από τις περιπτώσεις, ο Στεφάν Ορτέγκα, που συζητά ενδεχομένως ο Γερμανός, από την Νότιχαμ που έχει μείνει ελεύθερος, του εξηγούμε στον αέρα ότι έπαιζε στην Σισίτη 3,5 χρόνια με πολλές επιτυχίες. Και επειδή δεν ξέρει ο άνθρωπος, δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι κακό το ότι δεν ξέρεις, δεν είναι μορφή. Ενημερώνεσαι, ανοίγεις το ρημάδι το Google και ενημερώνεσαι.
0: Σίγουρα, ναι, ναι.
1: Μέχρι το 25 έπεσε στην Google, στη City.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά πήγε στην Νότιχαμ. Ναι. Δεν ξέρει. Άμα δεν ξέρεις, δεν είναι κακό. Εγώ όταν δεν ξέρω κάτι, παρότι έχω δύο πτυχία πανεπιστημίου, ρωτάω.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Δεν κάνω το μάγκα.
0: Βέβαια,
1: άμα δεν ξέρω κάτι, είτε είναι πολιτική αυτό, είτε είναι μουσική, είτε είναι θέατρο, κινηματογράφος, τέχνες, ρωτάω να μάθω.
0: Ακόμα και στη δουλειά σου κάποια πράγματα αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη, έτσι, και πρέπει να ενημερώνεσαι, πρέπει να τα γνωρίζεις.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Πάω τώρα στο δεύτερο θέμα. Ήθελα τη γνώμη σου, τώρα θα μιλήσω με την άλλη μου ιδιότητα.
0: Ναι.
1: Πώς σου φαίνονται τα γκάλοπς και οι έρευνες αγορές που γίνονται με τα ποσοστά που παίρνει το κυβερνών κόμμα, γιατί όλοι βιώνουμε μια ζωή.
0: Κοίτα, εγώ αφουγκράζομαι πάντως περισσότερο την κοινωνία, έτσι, γιατί εντάξει, έχω κάνει βάση μου το αθλητικό ρεπορτάζ, αλλά έχω κάνει και πολιτικό. Ήμουν χρόνια με τον Γιώργο Τράκα, παρότι δεν συμφωνούσα σε πολλά πράγματα με αυτόν.
1: Προσφορεμένο, ναι.
0: Ναι, ήμουν στο Real FM, μου έδινε και εκπομπές στο Κανάλι 10, στο SBC. Εντάξει, έχω και εγώ κάνει τη διαδρομή μου, έτσι.
1: Ναι, άρα λοιπόν έχεις εμπειρία.
0: Ναι, δεν είμαι τυχαίο στον χώρο, εντάξει, δεν θέλω να διαφημίσω, αλλά.
1: Όχι, έχεις εμπειρία πάντα.
0: Ναι, έχω εμπειρία.
1: Έχεις κάνει πολιτικό ρεπορτάζ, έχεις εμπειρία.
0: Βέβαια, βέβαια. Η βάση μου βέβαια είναι το αθλητικό, εντάξει, αλλά δεν πολύ πιστεύω στις δημοσκοπήσεις. Σε ορισμένες ναι. Σε ορισμένες πιστεύω, ναι.
1: Δεν σου φαίνεται λίγο περίεργο με αυτό που βιώνεις γύρω σου, εννοώ, από αυτό που οσμίζεσαι,
0: ναι,
1: τη μυρωδιά που παίρνεις.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν να βογκάει ο κόσμος κάθε μέρα, το βλέπω και εγώ γύρω μου, και να μας δίνουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 29-30%.
0: Αποκλείεται, δεν νομίζω. Εγώ διάβασα σήμερα την Κυριακάτικη Δημοκρατία, που δεν είναι αβάνταρο την εφημερίδα αυτή, δεν έχω και κάποια σχέση με αυτόν τον εκδότη. Τέλος πάντων, διάβασα σήμερα ότι έχει πέσει κάτω από το 20%. Και εγώ πιστεύω, έτσι,
1: πιστεύω,
0: και εγώ πιστεύω έτσι είναι τα πράγματα, και ότι σε διψήφιο αριθμό ανεβαίνει ο Αντώνης Σαμαράς, και πιστεύω ότι.
1: Το είδα, επειδή διαβάζω το Ποτσέλε. Το
0: και
1: είδα,
0: μάλιστα, ξέρεις τι έλεγα.
1: Άμα το καλό ανακοινώσει ο Σαμαράς, λέει για διψήφιο.
0: Και ξέρεις τι έλεγα προηγουμένως, ότι τώρα ξαφνικά μας το γυρίζει σε κεντρός ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Δηλαδή,
0: ναι,
1: ναι,
0: στην ουσία παραπλανεί και τους νεοδημοκράτες τους
1: αδικεί.
0: Δηλαδή τον ψήφισαν για δεξιό.
1: Κεντρός με Στέλεχος Βορύδη, και αυτό δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται, όχι, εντάξει. Να λέμε και τα πράγματα σωστά. Τα έχω πει και εγώ όλο αυτό το περίμενο διάστημα. Πέραν από των αθλητικών δρόμενων, σχολιάζω και τα καθημερινότητα και τη διαφέρουν τη ζωή μας. Και έλεγα και χτες, παράδειγμα, ότι εδώ αναστενάζει η αγορά. Έτσι, το εμπόριο έχει σβήσει. Δεν υπάρχει, υπάρχει στάση εμπορίου, γιατί οι συναλλαγματικές δεν πληρώνει κανένας. Έτσι, οι επιταγές οι ακάλυπτες έχουν φτάσει στα ύψη. Και μειώνονται και οι Έλληνες. Δεν το λέω εις βάρος των ξένων, έτσι. Φέτος δεν θα λειτουργήσουν 47 δημοτικά σχολεία. Δεν υπάρχει πληθυσμός στην Ελλάδα. Δημογραφικό δεν έχω ακούσει την κυβέρνηση αυτή να πει κάποια μέτρα για το δημογραφικό, ρε παιδί μου. Κάτι,
1: όχι,
0: ένα.
1: Τι
0: τους ενδιαφέρει μόνο η καρέκλα, δηλαδή αν θα κερδίσει εκλογές ή όχι.
1: Νομίζω πως ναι, αλλά αυτό με τον Σαμαρά. Επειδή κυκλοφορούν διάφορα σενάρια ότι μπορεί να επιταχυνθούν οι εκλογές, να γίνουν πιο νωρίς από τον.
0: Για να τον προλάβουν και να μην προλάβουν να κάνουν.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δεν νομίζω.
1: Από την άλλη μεριά υπάρχει ένα σενάριο που τριφογυρνάει στα δημοσιογραφικά γραφεία, τα πολιτικά, ότι επιτηδευμένα, λέει, ρίχνεται στην ατμόσφαιρα ότι θα γίνουν νωρίτερα για να βγει ο Σαμαράς γρήγορα και να αρχίσει να έχει φθορά μέχρι το 27.
0: Ναι. Ναι, να κάνει βεβαιασμένες κινήσεις. Έτσι. Εγώ
1: ακριβώς.
0: Αυτό που είχα πει το προηγούμενο διάστημα και δικαιώνομαι ότι ήταν, θα προκύψουν και άλλες αγωγές πριν πάμε σε δεύτερες εκλογές. Γιατί δεν θα βγει η κυβέρνηση στις πρώτες εκλογές, έτσι, για το θέμα των παρακολουθήσεων και υποκλοπών.
1: Ναι,
0: και οι πρώτες έσκασαν από το Σαμαρά και κάποιους άλλους ακόμα. Και νομίζω θα υπάρξουν και άλλες. Μπράβο. Και θα υπάρξουν και άλλες πριν τις δεύτερες εκλογές. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Και από άλλα πολιτικά πρόσωπα.
1: Οπότε πάμε πλέον σε ποινικά θέματα. Ναι,
0: πάμε πλέον σε ποινικά θέματα. Ναι.
1: Εγώ απορώ πως έχουν γλιτώσει ακόμα κάποιοι, αλλά πάμε.
0: Μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, αν ένας απλός πολίτης θα ξέρει και επειδή.
1: Εμένα μου το λες που έχω δικηγορήσει, δεν είναι τόσο.
0: Ακριβώς. Θα είχε κάνει όλα αυτά. Θα είχε πάει ολοζούπιτος μέσα, έτσι.
1: Ολοζούπιτος.
0: Και πανηγυρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επειδή ήταν μόνο 22 παραπομπές. Μόνο 22 παραπομπές.
1: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι τίποτα. Σήμερα διαβάζω στα πρωτοσέλιδα ότι επειδή λέει καταδικάστηκαν μόνο οι τέσσερις,
0: ναι,
1: μάλλον τους απαγγέλθηκε η κατηγορία στους τέσσερις και όχι στους εφτά, λέει, πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη. Δηλαδή αυτά δεν γίνονται
0: πουθενά. Να ζητήσουμε για συγγνώμη, άμα είναι, δηλαδή.
1: Να... Ναι, δεν γίνονται ούτε στην Ουγκάντα αυτά.
0: Αυτά ούτε στην Ουγκάντα, πραγματικά απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, τι να πει κανείς, τρομερό θράσος. Αυτό λέει ότι υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί σε αρκετά μέρη του κόσμου, όπως στην Αγγλία, που κυκλοφορούν μέσα στον κόσμο, είναι απλοί άνθρωποι. Και όταν δεν πάει καλά, παρετούνται, φεύγουν. Λέει, έκανα λάθος, δεν μπορώ να συνεχίσω.
1: Βεβαίως.
0: Εδώ πέρα, γιατί μια κυβέρνηση να είναι στο απειρόβλητο με τα τόσα σκάνδαλα και τις τόσες αστοχίες, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Κλείνοντας, για να μην είναι κατά τον αέρα της εκπομπής σου, γιατί
0: έχω αρκετούς φίλους στον Περιστέρι, πάντως, γιατί...
1: θέλω να σε ευχαριστήσω για τον χρόνο που μου έδωσες. Να υπενθυμίσω ότι τον κύριο Σαμοθράκη δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου, ούτε προς την όση μου.
0: Το διευκρινίζεις, οπότε, ναι.
1: Έτσι,
0: το να ξέρει, το ξέρει κάποια πράγματα, ναι.
1: Επαναλαμβάνω, επειδή μου το ζήτησε ο κύριος Σαμοθράκης, όχι εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Και να κλείσω, επειδή εγώ χθες έμαθα, δεν σε ήξερα. Χθες άκουσα την εκπομπή σου για πρώτη φορά. Και μου έκανε εντύπωση και κάθισε όλο το τετράωρο.
0: Ναι, κάνω κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Όχι αυτό, μου έκανε εντύπωση η εξής παράμετρος. Που είπες κάποια στιγμή ότι πέρα από τα αθλητικά μπορούμε να συζητήσουμε και άλλα θέματα.
0: Βέβαια, εννοείται. Μας ενδιαφέρει τη ζωή μας, γιατί όταν τα οικονομικά δεν πάνε καλά και όταν μια χώρα πηγαίνει προς την καταστροφή, επηρεάζει και το αθλητικό κομμάτι, έτσι. Ενώ κάποιες ομάδες, ας πούμε, δεινοπαθούν να δηλώσουν συμμετοχή λόγω του οικονομικού, για παράδειγμα στη Super League 2, έτσι. Ακόμα και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Γιατί κάποιοι άνθρωποι από αυτούς είναι επιχειρηματίες, ασχολούνται με το εμπόριο. Όταν αναστενάζει οικονομικά η Ελλάδα, αναστενάζει και το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός, έτσι. Να μην το ξεχνάμε αυτό, παιδιά.
1: Βεβαίως. Θέλω να πω, πριν κλείσω, σε 15 Δευτέρα τους χαιρετισμούς μου στο παρεάκι που έχει δημιουργηθεί ήδη στο Γιώργο από το Λονδίνο. Ίσως έχετε μιλήσει κάποιες φορές.
0: Έχει αρκετές φορές, ναι.
1: Ναι, στο Χάρη.
0: Ναι.
1: Στο Γιώργο από το Μενίδη. Στον Βασίλη από τα Μέγαρα, που και με αυτό δεν μπορεί να έχετε μιλήσει. Και στην κυρία Αναστασία, μια ευγενέστατη κυρία μεγάλη ηλικία.
0: Ναι, μιλάγαμε για την περασμένη εβδομάδα που είπε για τα 9 λεπτά αύξηση που έχουν μπει στη σύνταξη, τα οποία όμως τα παίρνουν τριπλάσια πίσω, γιατί παράδειγμα σε λίγο καιρό, από ό,τι διάβαζα, θα ανέβει και άλλο το νερό κατά 5 ευρώ. Δηλαδή,
1: βεβαίως.
0: Σου δίνουν ένα κομμάτι, ένα τυράκι και σου παίρνουν, στα παίρνουν υπερτριπλάσια.
1: Συγγνώμη, το έδωσε, λέει, μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο πετρελαίο.
0: Ναι, καλά, εντάξει, μα ήδη είναι αυξημένη η βενζίνη εδώ.
1: Αυτό λέω, αφαιρέθηκε από κέρδος. Δηλαδή, απορώ όμως ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει αυτό.
0: Γιατί δεν αφαιρούν αυτό τον ειδικό φόρο, όπως λέμε τόσα χρόνια, έτσι? Κανείς δεν το κάνει αυτό, πάντως.
1: Λοιπόν, σου εύχομαι καλή συνέχεια.
0: Επίσης,
1: να θυμίσω με πολλή εκτίμηση και σεβασμό ότι προσέξτε πώς χαρακτηρίζετε τους ακροατές, γιατί κάποια πράγματα είναι μηνύσιμα.
0: Σωστό αυτό που λέω.
1: Εγώ δεν θα ασχοληθώ με τον κύριο. Το λέω στον αέρα της εκπομπής σου, Φώτη μου. Αλλά θα παρακαλούσε να αποσύρει και να ανακαλέσει το ανέκδοτο από το Περιστέρι και λοιπά, και προς την τόση του Σαμοθράκη δεν θα το ξανακούσω.
0: Ναι, το συζητάγαμε με τον Νίκο αυτό και στο περιθώριο έξω που ήρθα, και όντως είπε ότι πραγματικά δεν το πιστεύει αυτό, έτσι, που μπορεί να υπόθηκε, τέλος πάντων.
1: Ναι, μα συγγνώμη, όχι, εγώ τελειώνω την εκπομπή και ξαφνικά αποτελεί αυτό έφημο μία για μένα. Μου λέει ο Νίκος στον αέρα, ο κύριος Σαμοθράκης θέλει να μιλήσει μαζί σας. Για πρώτη φορά τον άνθρωπο, δεν ξαναμιλήσω.
0: Ναι, ναι.
1: Ούτε τον ξέρω τον άνθρωπο προσωπικά, ούτε καφέ δεν έχω πει. Και επειδή ο άνθρωπος του άρεσαν ενδεχομένως αυτά που είπα, γιατί εγώ πάντα μιλάω με στοιχεία, κάνω ποδοσφαιρική ανάλυση, βλέπω 50 χρόνια τον Ολυμπιακό, δεν μιλάω στον αέρα.
0: Βέβαια.
1: Και μου λέει μπράβο για αυτά που είπατε, τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο. Καλό βράδυ, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Μάλιστα.
1: Από πού και ως πού μπροστινό του Σαμοθράκη.
0: Ναι,
1: αλλά πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Άλλο πράγμα είναι να πεις κάποιον ότι έχει σχέση με κάποιον, και άλλο μπροστινό. Τα ίδια λέγανε και για τον Αλαφούζο και τον Μαρινάκη, όταν μπροστινό του Αλαφούζου. Του Αλαφούζου, του Μαρινάκη.
0: Και
1: ή του Βαρδινογιάννη.
0: Και άλλο να λες ότι ξέρεις, διαφωνώ με τον Σέριο, με τον Φώτη, με τα λοιπά. Αλλά τεκμηριωμένα όμως, έτσι, ναι. Ότι ο Φώτης είναι μπροστινό του Τάδε, γιατί έχω αποδείξει αυτό και αυτό, ναι.
1: Μα δεν προσβάλλω κανέναν εγώ. Εγώ του είπα ότι είσαι εμπαθής με τον Ολυμπιακό του κυρίου, με πολύ ευγένεια. Είναι ένας χαρακτηρισμός ήπιος. Και του είπα ότι λες πράγματα που δεν στέκουν. Αυτό. Ούτε τον είπα, μπορούσα και εγώ να τον ονομάσω ανέκδοτο από τον Πειραιά. Αλλά δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, γιατί έχω και επίπεδο και διοπτυχία πανεπιστημίου και έχω μεγαλώσει αρχές από το σπίτι μου.
0: Σωστό, αυτό.
1: Δεν μπορεί να χαρακτηρίζεις κάποιον ακροατή, πώς το λένε, μπροστινό κάποιου δημοσιογράφου ή ανέκδοτο. Γιατί δεν ξέρει από τη νομική οδό ότι αυτά είναι μηνύσιμα.
0: Βέβαια, είναι μηνύσιμα, εννοείται, βέβαια. Δεν συζητάμε.
1: Έτσι. Ναι, εγώ έχω γραφό για το αρχείο μου, εννοώ, γιατί έχω αρχείο από τις εκπομπές που συμμετέχω.
0: Σπάνια,
1: όχι πολύ συχνά. Και έχω αρχείο και είναι. Τα έχω υπογραφήσει όλα.
0: Μάλιστα.
1: Αν έκλειδε από το Περιστέρι, δεν θα ξαναπεί το Σέργιο από το Περιστέρι.
0: Έγινε.
1: Διότι θα έχει πρόβλημα.
0: Θα το μεταφέρω και εγώ. Βεβαίως. Εντάξει, πρέπει να είναι προσεκτικός, βέβαια. Ναι,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια και καλό υπόλοιπο.
1: Χαίρομαι που ο Νίκος όμως το διαβεβαίωσε τώρα εκτός αέρα.
0: Έγινε. Όντως το διαβεβαίωσε. Μιλήσαμε και έτσι. Τα πράγματα είναι καλό, παιδί.
1: Γιατί εγώ δεν ζήτησα κάτι. Ο κύριος Αμοθάκης που ζήτησε.
0: Ναι.
1: Για πρώτη φορά μίλησε και τελευταία. Έχω ξαναμιλήσει τον άνθρωπο.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Καλή συνέχεια
1: στην εκπομπή σου.

Η φίλη μας η Αποστολή από Θεσσαλονίκη, θρύλος, λέει, έχω βάρδια τώρα, καλή βάρδια. Και είμαι διάλειμμα και σας ακούμε. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στον κύριο που είναι τώρα στη γραμμή. Έτσι πρέπει να τα πάμε. Και εμείς όταν διαφωνούμε για κάτι και όταν πιστεύουμε ότι είναι κάτι, πρέπει να το τεκμηριώνουμε κι εμείς, έτσι.

0: στην Ελλάδα. Δεν το αποκλείουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό και σύμφωνα με τον δημοσιογράφο τον Εκρέμ Κανούρου, άλλο ένα βήμα μπροστά, καθώς οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με στόχο να ολοκληρώσουν τη συμφωνία. Με το Διεθνή Μαροκινό Μέσο που ήταν από τους πρωταγωνιστές της ελληνικής ομάδας. Πάμε πρώτα σε τηλεφωνική γραμμή για να πούμε αργότερα για τον Ουναΐ και πάλι. Καλησπέρα.
1: Μ' ακούτε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Βγήκε τώρα ένας κύριος και έλεγε τι έκανε, φοβέρισε τους ακροατές επειδή είναι δικηγόρος.
0: Όχι, εντάξει, δεν τους φοβέρισε. Τέλος πάντων, είπε την άποψή του, δικηγόρος είναι άνθρωπος και έτσι είναι τα πράγματα. Πρέπει να είμαστε προσκοί όλοι, έτσι.
1: Δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Ακούστε με γύρω, γιατί έχουμε και κοινό νου και λογική και είμαστε κι εμείς παραμορφωμένοι εντός εισαγωγικών.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο κύριος αυτός ξεκίνησε. Το χάσει τον άλλον άνθρωπο. Εμένα δεν με νοιάζει, εμένα είμαι Παναθηναϊκός. Καταλάβατε, να μην ξεκινάει κάποιος τους χαρακτηρισμούς για να μην έχει απαντήσεις. Και καλά έκανε ο άλλος, του έδωσε δύο χαρακτηρισμούς. Καταλάβατε.
0: Εντάξει, νομίζω ότι δεν έκανε καλά.
1: Λοιπόν, πάντως, αυτοί που μας κυβερνάνε στη Βουλή,
0: ναι,
1: να σωτάσουν και να μην κάνουν χαρακτηρισμούς και κατάντησες στη φορά. Και ψηφίζουν αυτούς.
0: Εντάξει,
1: και έχουν αυτά τα προνόμια.
0: Ο άνθρωπος αυτός δεν φάνηκε ότι ψηφίζει αυτούς τους ανθρώπους. Εντάξει, δεν νομίζω ότι.
1: Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω.
0: Ωραία, ωραία.
1: Γεια σας.
0: Έγινε, γεια σας.
1: Ευχαριστώ. Έτσι.
0: Λοιπόν, τη στιγμή που ο Άγιαξ φαίνεται να είναι πολύ κοντά στον Ουναΐ. Ο δημοσιογράφος ο Κανούρου αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του. Διατηρώντας ανοιχτό το ενδιαφέρον του για έναν ποδοσφαιριστή που άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού του τη σεζόν 2024-25 από τη Μαρσέη. Παράλληλα, στο ρεπορτάζ γίνεται αφορά και στον Ολυμπιακό, ο οποίος φαίνεται να έχει τον Ουναΐ στα υπόψη του, στη λίστα του και να εξετάζει τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προχωρήσει καμία επίσημη ανακοίνωση. Αυτά για τον Ουναΐ. Πάμε σε λίγο πάλι και πάλι σε διαφημιστικά μηνύματα. Σε break, σε ένα ακόμα γύρο διαφημιστικών μηνυμάτων και επιστρέφουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Η ώρα είναι 5:30.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
9: Λοιπόν, μετά το break, τα νέα διαφημιστικά μηνύματα επιστρέψαν και πάλι σε συνεχή ροή της εκπομπής. Ο διαφωτιστής στον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης. Πήγα να πω με 8 τα ξημερώματα. Αν δεν δούλευα, δεν θα είχα πρόβλημα να κάτσω και μέχρι 8 τα ξημερώματα, έτσι. Αλλά μέχρι 8 το απόγευμα είμαι μαζί σας. Αυτό το διάστημα λοιπόν, τετράωρο και σήμερα Κυριακή 19 Ιουλίου του 2026, στην καρδιά του καλοκαιριού, ο Φώτης Κατσούφης. Στα 3 χρόνια που είμαι εδώ πέρα, δεν έχω λείψει ποτέ από κοντά σας. Μερικούς από εσάς ξαναγνωριζόμαστε, έτσι. Γιατί κάποιοι από εσάς έβγαιναν στον αέρα σε κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές που είχα παλαιότερα, πριν από μερικά χρόνια, και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, σε άλλους σταθμούς. Και παλιά ήμουνα και πάλι στον Ελλάδα FM σε αθλητικό επίπεδο και πάλι. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Δελτία Ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου και Νίκος Κατσάτσος. Σίγουρα όταν λέμε κάτι για έναν άνθρωπο πρέπει να το τεκμηριώνουμε, έτσι, όλοι μας. Αλλά και γενικά αυτά που λέμε πρέπει να τα τεκμηριώνουμε. Για τον ΠΑΟΚ, λοιπόν, ο μπασκετικό Τσεντίος Μαν βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη, ανοίγοντας και επίσημα το νέο κεφάλαιο της καριέρας του, αυτή τη φορά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, μετά την πορεία του που είχε με τον Παναθηναϊκό. Εκεί από νωρίς τον περίμενε πλήθος φίλων του κεφάλου του Βορρά, ο παδί του τον Ασπρόμαυρο δημιούργησε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, φωνάζοντας συστήματα αριθμικά το όνομά του και καλωσορίζοντας με ενθουσιασμό τον παίκτη που αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταγραφική κίνηση της ομάδας τα τελευταία χρόνια. Η μεταγραφή του 39χρονου Οσμάν στον ΠΑΟΚ θεωρείται σημείο αναφοράς για τις φιλοδοξίες του ΠΑΟΚ, καθώς οι άνθρωποι της ομάδας πιστεύουν ότι η παρουσία του θα ανεβάσει επίπεδο το αγωνιστικό σύλλογο και σύνολο και θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για τον σύλλογο. Το αμέσως επόμενο διάστημα ο ΟΣΜΑΝ, όπως σημαίνει σε όλες αυτές τις μεταγραφικές περιπτώσεις, σε όλα τα αθλήματα, θα υποβληθεί στις απαραίτητες εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις πριν βάλει την υπογραφή το συμβόλαιο που θα επικυρώσει και τυπικά τη συμφωνία των δύο πλευρών. Η επίσημη παρουσίασή του έχει προγραμματιστεί για αύριο, παιδιά, Δευτέρα 20 του μηνός Ιουλίου. Στην ΠΑΟΚ Sports Arena, σε μια εκδήλωση που αναμένεται να δώσει το παρόν και ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ, ο Τέλης Μιστακίδης, σηματοδοτώντας την ιδιαίτερα φιλόδοξο project για τον δικέφαλο του Βορρά.

0: αλλά υποθέτοντας, όχι υποδεικνύοντας το πως ακούσαν την ομάδα, γιατί θα γίνω κλόν. Και κλείνοντας, έτσι για να σε βγάλω από την περιέργεια, σε ό,τι φορά το κράτος και, το, και τους θεσμούς που αναρωτιώσουν πριν, όταν φίλε η χώρα μας έχει εδώ και χρόνια εκχωρήσει το Υπουργείο Εξωτερικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει εκχωρήσει το Υπουργείο Οικονομικών στις Βρυξέλλες και το Υπουργείο Εσωτερικών στις Καναλάρχες, από χώρα έγινε μια γεωγραφική περίμετρος προαυλισμού. Απλά οι κάτοικοι δεν κατοικούν σαν κάτοικοι πλέον, είναι σε μια μόνιμη εχμαλωσία και κατοικούν σαν προαυλιζόμενοι.
1: Μάλιστα.
0: Έχεις κάτι αντίθετο?
1: Όχι,
0: αν μου αποδείξεις κάτι που λέω ότι είναι λάθος με επιχειρήματα, ευχαρίστω, ζητάω και συγγνώμη, Κωνσταντίνα.
1: Προς Θεού, μέχρι εμείς συμφωνώ απόλυτα μαζί με αυτά που λες.
0: Δεν ήθελα να πω κάτι άλλο, ακριβώς αυτό ήθελα.
1: Μάλιστα.
0: Και όπως είπε και ο προηγούμενος, όταν έχουμε κάποια διαφορά με κάποιον άλλον ακροατή, το πιο σωστό είναι να ψάχνουμε να τον βρίσκουμε και να βρίσκουμε τη διαφορά μεταξύ μας αθόρυβα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι σωστό να βγαίνεις στον αέρα και να λες, ξέρεις κάτι, εγώ θα σου κάνω αυτό ή θα σου κάνω εκείνο. Είναι λάθος τακτική αυτή.
1: Μάλιστα.
0: Να σε καλά, καλή εκπομπή.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Πάντως φίλε, Σέργο, που μίλησε προηγουμένως από το Περιστέρι, από ό,τι άκουσα εγώ την εκπομπή του Νίκου Κατσάτου, ένας ο Γιάννης από τον Πειραιά είχε βγει και είπε ότι θα μπορούσε να είσαι μπροστινός κάποιον, παιδί μου, έτσι. Ο Νίκος Κατσάτος είπε ότι ο καθένας θα μπορούσε να είναι μπροστινός του καθενός, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά σε σένα, έτσι. Από ό,τι άκουσα και εγώ.

Έτσι λοιπόν, για να μην υπάρξουν τυχόν παρεξηγήσεις. Υπάρχει απόλυτο σεβασμό σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες και το αντίστοιχο στους ακροάτες και τους ακροατές.

σε φιλικά παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Χάσερτ με την Adverb είναι στο 0-1, στο 41ο λεπτό. 40 λεπτό ο Ζαν Πάολι με την Γκόριτσα είναι στο 1-1. Λέω αυτό γιατί κάποια παιχνίδια είναι και στο κουπόνι του στοιχήματος, παιδιά. Στο 43ο λεπτό η Κρακόβια με την Σεβίλη είναι στο 1-0 για την Κρακόβια. Στο 27ο λεπτό ο Μπάγερν Μονάχου δεύτερη ομάδα με την Χάντμπερκ. Έχει γίνει ανατροπή 1-3 το παιχνίδι μέχρι τώρα. Στο 23ο λεπτό περίπου επίσης ο Ιούλ με 1846 με την Μπάγερν Μονάχου δεύτερη ομάδα και αυτή είναι στο 3-1.

Μπορείτε να σας το πω. Υποχρέωση 39-43. Και τηλεφωνικά μεταφέρουμε τα μηνύματά σας στο 2-15-2-20-2-15-9. Άρα, εφόσον θέλετε, να βγει. Πάντως, ομολογουμένως και σήμερα είναι μεγάλη σημερινή. Πάλεγα. Φυγής προς ταξιδιωτικούς προορισμούς σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, αλλά και φυγής οι οποίες την επαναλαμβάνουν οι ιδιωτικοποιούνται. Δεν ενοικιάζονται. Είναι φυσικό λόμενο σε όλους τους λόμενους. Κανείς νομίζω ότι δεν μπορεί να εμποδίσει αλίες. Ούτε να το παραξηλώσει. Θα πρέπει να δουλέψουν κάποιοι άνθρωποι. Το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά όχι εις βάρος των υπόλοιπων πολιτών, έτσι. Να μην υπερβάλλουμε και να μην ξεφεύγουν τα πράγματα.

Η Άθενς Καλυθέα που θα αγωνίζεται και φέτος στη Super League 2 απέκτησε δανεικό παίκτη από τον Όφι. Ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάνου Φαϊτάκη από τον Όφι. Με τη μορφή δανεισμού είναι 20χρονος παίκτης. Έχει γεννηθεί στο Ηράκλειο ο Φαϊτάκης, το νέο απόκτημα δανεικός για την Άθενς Καλυθέα από τον Όφι. Εντάσσεται στην Ακαδημία του Όφι σε ηλικία 14 ετών. Ενώ το καλοκαίρι του 2024 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον σύλλογο, τώρα πήγε δανεικός στην Άθενς Καλυθέα. Μία ακόμα σε προσθήκη για τα Χανιά με φόντο το μέλλον αυτή τη φορά. Τα Χανιά αυτή τη φορά παίξαν τον Νίκο Αδαμόπουλο, ο οποίος θα αποτελέσει μέλος της ομάδας στη νέα αγωνιστική περίοδο. Γεννήθηκε 27 Ιουνίου του 2007 στην Κοζάνη. Όπως είπαμε, γεννήθηκε 27 Ιουνίου 2007 στην Κοζάνη. Το νέο απόκτημα των Χανίων, ο Νίκος Αδαμόπουλος, ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα ο κεντρικός αμυντικός από την ΑΕΠ Κοζάνης, ενώ το καλοκαίρι του 2023 εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής του Πανετολικού, αγωνιζόμενος αρχικά στην ομάδα K17 εκεί στο Αγρίνιο. Στη συνέχεια, με τις εξαιρετικές εμφανίσεις του τη σεζόν 2023-2024, επιλέχθηκε στην καλύτερη δεκάδα τη Super League K17 για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, επιβεβαιώνοντας έτσι το μεγάλο ταλέντο του και τις προοπτικές του. Το απόκτημα Αδαμόπουλος προωθήθηκε στην K19 του Πανετολικού, όπου παρέμεινε για 1,5 χρόνο, καταγράφοντας συνολικά 37 συγκόρ. Τρέχοντας στον Εθνικό Πειραιά, στο ποτάσμα της Τρίτης Εθνικής, με τον οποίο πραγματοποίησε 12 εμφανίσεις στο περίοδου. Οι πολύτιμες εμπειρίες ειδικού, θα λέγαμε, σφαίρου. Ο 19χρονος στόπερ αποτελεί μία ακόμα προστόνιμη ποδοσφαιριστών που γεννημένη το 2000. Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική στο ποτάσμα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Αυτά για το νέο απόκτημα των Χανίων. Αδαμόπουλος πάντως έχει μέχρι τώρα αρκετές

στον Ελληνικό Νικαίας που επίσης αγωνίζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ανακοινώθηκε να ανανέωσε συνεργασίες με τον αρχηγό της ομάδας, τον Λευτέρη τον Ματσούκα. Και όλα έγινε μετά από ενέργειες του Προέδρου του Μάριου Ζάνου αλλά και του τεχνικού διευθυντή του Αποστόλη του Τζαβέλα. Αυτά λοιπόν για τον Ιωνικό Νικαία. Στο περιβραχιόνι παραμένει στον αρχηγό, στον Λευτέρη Ματσούκα που ανανέωσε και θα προσφέρει τις υπηρεσίες της ομάδας της Κοκκινιάς και για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Είχαμε όμως και άλλη μεταγραφή στο Μάτο Χανίων. Συνολικά ανακοίνωσαν τη 14η μεταγραφή τους. Αυτή τη φορά ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αλέξανδρου Βέργα. Είναι 19χρονος εξτρέμ με καταγωγή από την Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε τα ποδοσφαιρικά του βήματα στα τμήματα υποδομής του Άρη. Και άμεσα εκεί προωθήθηκε στην ΚΑΠΑ 19, στην οποία ξεχώρισε. Πέρσι το νέο απόκτημα των Χανίων, ο Αλέξανδρος Βέργας, μετακόμισε στη Σλοβακία για λογαριασμό της Zeppelin ΚΑΠΑ 19, όπου έπαιξε σε 19 παιχνίδια στο αντίστοιχο πρωτάθλημα. Έχει υπάρξει διεθνής με την εθνική ΚΑΠΑ 19, όλα τα 19 για αυτόν τον παίκτη, για όσους ποντάρουν σε αριθμούς. Γενικά μπορώ να πω την αλήθεια. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέψουμε για την τρίτη ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,5. Μήμερα Κυριακή 19 Ιουλίου του 2026 στην καρδιά του καλοκαιριού, ο Φώτης Κατσούβης. Ξεκινήσαμε μέχρι 8 το απόγευμα. Θα είμαστε εδώ παρέα όλοι μας. Επισημάσεις σας με τα μηνύματα στο Viber 943 943.

0: καλαμαράκι από ilovesouvlaki.gr.
1: Είναι εκεί που τρέχουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Μπουζίλα.
1: Και μα.
2: Για αυτούς που χάνει.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα

0: δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

βράδυ.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

τόσο δεν μπορώ. Το γάλα σου είναι χημικό, ετών 16. Με έχει πειράξει που με στη νέα εποχή ένα χαρτί που έχει καεί. Το σύχαμα που ζω το έχετε φτιάξει. Για να πεθαίνω στο κουπί, με έχετε κλείσει στο κλουβί. Ετών 16.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

site. Θα με τσέρει από κεφίτσε. Και η ΑΕΝ όντου από πού τυπώ. Δεν πω τυπώ. Δημοσιογραφικό μήκο. Η ΑΕΝ όντου. Σόιζε. Την αρχή από σόιζε. Ποιο το σύστημα.

μπροστά στα λόγια των χρησμών σου θα μείνω να κοιτώ

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

πιστός στο ραντεβού, δεν μπορείτε να πείτε, πιστός, πιστός, κάθε Τρίτη απόγευμα στις 6, για να σας μεταφέρω τις εντυπώσεις μου από το 6 εβδομάδων ετήσιο ταξίδι μου σε μερικές χώρες της Κεντρικής Ασίας. Και λέω ετήσιο βέβαια, αφού τα οικονομικά μου μόνον ένα ταξίδι το χρόνο μου επιτρέπουν. Το φετινό ήταν το μεγαλύτερο χρονικά αλλά και χιλιομετρικά από όσα έχουμε κάνει με τη γυναίκα μου μέχρι σήμερα. Και επειδή δεν θέλω έτσι να βγάλετε, ρε παιδί μου, λανθασμένα συμπεράσματα, φανταζόμενοι πως είμαστε αν όχι εκατομμυριούχοι, ίσως μεγαλοαστοί, αισθάνομαι την υποχρέωση να σας διαβεβαιώσω πως είμαι απλά ένας συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος. Τώρα θα μου πεις, καλά φίλε, πως θα καταφέρνεις? Και βέβαια θα σας πω, κάνοντας όπως λέει ο λαός το σκατό μου παξιμάδι, με αιματηρές οικονομίες και φορτώνοντας και χρησιμοποιώντας βέβαια τις πιστωτικές μου, τις οποίες φροντίζω στο επόμενο χρονικό διάστημα να εξοφλώ. Είναι αυτό που λένε ταξίδι με δόσεις. Πώς λένε αυτοκίνητο με δόσεις? Εγώ κάνω ταξίδι με δόσεις. Και αν με ακούτε τακτικά να σας αφηγούμε τα ταξίδια μου, θα έχετε διαπιστώσει πως τα τελευταία 10 χρόνια επισκέπτουμε χώρες χαμηλού κόστους. Και να σας πω έτσι και ποιες, πιο πολύ για να σας δώσω ιδέες. 2 χρονιές ας πούμε διέσχισα την Ουκρανία, τη μία κέντρο ανατολικά φθάνοντας μέχρι το Λβίβ και τη δεύτερη κέντρο δυτικά μέχρι το Χάρκοβο, αλλά και εννοείται ότι επισκεφθήκαμε όλες τις πόλεις έτσι ανάμεσα σε αυτές που σας είπα. Το οποίο Χάρκοβο βέβαια ήταν μέχρι πρότινος μια υπέροχη πόλη πριν τα κανόνια του Πούτιν την διαλύσουνε, πράγμα βέβαια που χαροποίησε δυστυχώς αρκετούς συμπατριώτες μου. Είναι αυτό που λέει ο λαός, τι είναι χίλιες ξυλιές σε ξένο κόλο. Αλλά εξίσου πανέμορφο ήταν και το Λβίβ, έτσι. Μια άλλη χώρα επίσης ενδιαφέρουσα ήταν η Αρμενία. Πολύ ωραία χώρα, με πολλά ενδιαφέροντα αξιοθέατα και πανέμορφη η πρωτεύουσά της, το Γερεβάν. Πανέμορφο. Μοναδικό κακό βέβαια της Αρμενίας, το άθλιο

οδικό δίκτυο, αν και εξίσου άθλιο ήταν και αυτό της Ουκρανίας. Και η Γεωργία, και η Γεωργία είχε πράγματα να επιδείξει με μια πολύ όμορφη πρωτεύουσα, την Τυφλίδα. Επίσης θα πρότεινα το Αζερμπαϊτζάν, το οποίο η πρωτεύουσα, όσο και αν σας φανεί περίεργο αυτό που θα πω, κατ' εμέ ήταν το Παρίσι, αλλά στο πιο καθαρό. Μια άλλη πόλη που μπορεί να μην πηγαίνει το μυαλό σας ήταν η Αλβανία. Έτσι, η Αλβανία, ναι, που διαθέτει ακόμα ωραία και παρθένα φύση, αλλά αυτό όμως από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι για πολύ, αφού οι κάτοικοί της κάνουν ό,τι μπορούν να την καταστήσουν φθηνό τουριστικό προορισμό για εγγλέζικα παρτάλια. Πάντως ακόμα προς το παρόν προλαβαίνετε, γιατί σημειώστε αν θέλετε και τη λίμνη Κομάν, έτσι στα βόρεια της χώρας, εκεί κοντά στη Σκόδρα, καταπληκτικό τοπίο, τοπίο από τα λίγα. Υπάρχει βέβαια και η Μπίτολα και η Οχρίδα με τη λίμνη της, η Βόρειο Μακεδονία, ακόμα η Σερβία με το όμορφο Βελιγράδι, το Μαυροβούνιο με το καταπληκτικό παραθαλάσσιο Κότορ, αλλά και η Βορνία με το μαρτυρικό Σαράγεβο, ένας από τους ωραιότερους προορισμούς των Βαλκανίων, και φυσικά η γειτονική μας Τουρκία με την Κωνσταντινούπολη. Και για να σας δώσω να καταλάβετε γιατί πόλη σας μιλάω, αρκεί να σας πω πως την Κωνσταντινούπολη την έχω επισκεφθεί 19 φορές. Για μένα η πόλη είναι η ωραιότερη του κόσμου, η πόλη με κεφαλαίο. Και υπάρχει και η Καπαδοκία, υπάρχει η Μονή Σου Πελά στην Τραπεζούντα και ένα σωρό αρχαίες ελληνικές τοποθεσίες, η Μίλητος, η Έφεσος και δεκάδες ακόμα προορισμοί. Ακούστε ένα τραγούδι και τα λέμε σε λίγο.

Ναι, ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Και να συνεχίσω από εκεί που σας άφησα πριν από το τραγούδι. Όχι όμως πριν σας πω τι είδους μουσική θα συνοδεύει τη σημερινή εκπομπή. Λοιπόν, σήμερα θα ακούσετε ελληνικές ερωτικές μπαλάντες. Πάμε όμως τώρα στα ταξιδιωτικά. Είδατε πόσες χώρες σας ανέφερα πριν. Βέβαια, κατά το παρελθόν υπήρξαν κι άλλες που σήμερα έχουν ακριβήνει, όπως η Ρουμανία και η Κροατία. Αλλά και σε αυτές, αν πάτε από τον Απρίλιο μέχρι τα μέσα Ιουνίου, είναι φθηνότερες από τη χώρα μας. Στη δε Ρουμανία, εκτός από τις απίστευτες ορεινές διαδρομές που ενδιαφέρουν τους οδηγούς μοτοσικλέτας με τις στριφτερές φουρκέτες του Τρανσφαγκαραζάν και της Τρανσαλπίνα, θα δείτε υπέροχα κάστρα όπως τη Σινάια, του Μπραν και της Χουνεντοάρα, αλλά και μοναστήρια που θα τρίβετε τα μάτια σας, Σιησού και Άβα, μέχρι και υπόγεια αλατορυχία που κόβουν την ανάσα. Έχετε δε υπόψη σας πως η πιο κατάλληλη εποχή για επίσκεψη σε αυτές τις χώρες είναι η Άνοιξη. Δεν θα σας πρότεινα το φθινόπωρο, γιατί αφενός μικραίνει αισθητά ημέρα και αφετέρου ο καιρός γίνεται απρόβλεπτος. Όσο για τον Αύγουστο, καλύτερα μην το επιχειρήσετε, γιατί η ζέστη λόγω και της κλιματικής αλλαγής είναι ανυπόφορη, ειδικά εάν είσαστε φαν της μηχανής. Και σας τα λέω εκ πείρας, έτσι, αφού μέχρι το 2019 ταξίδευα, ή καλύτερα ταξιδεύαμε με τη γυναίκα μου αποκλειστικά με τη μηχανή. Έκτοτε συνεχίζουμε να ταξιδεύουμε, αλλά με το αυτοκίνητο, για λόγους που έχω αναφέρει σε πρώτερες εκπομπές. Στις παραπάνω χώρες σας δίνεται η δυνατότητα να εξασφαλίσετε ένα καθαρό δωμάτιο με το μπάνιο του σε μια πανσιόν ή σε ένα μικρό ξενοδοχείο που να διαθέτει οπωσδήποτε πάρκινγκ, γιατί εντάξει, το όλοι ξέρουμε ότι η μηχανή επουδενή μένει στο πεζοδρόμιο, βέβαια το ίδιο και το αυτοκίνητο. Αυτά λοιπόν με 20 έως 30 ευρώ, ενώ τρώτε ανάλογα με καμιά δεκαπενταριά. Εμείς συνήθως για το δείπνο μας αγοράζουμε μαγειρευτά από το σούπερ μάρκετ και τα τρώμε στο τραπεζάκι του δωματίου μας. Εντάξει, δεν είναι και άσχημα. Αφού μεσημέρι ουδέποτε τρώμε πριν καμιά τυρόπιτας. Παρά τα αυτά, υπάρχουν πανηλήθιοι και κρετίνοι συμπατριώτες μας που διαμαρτύρονται, λέει, γιατί οι ξένοι τουρίστες στη χώρα μας δεν τους ανοίγουν τα πόδια τους για να τους μπιπ οι ξενοδόχοι και εστιατόρες και κάνουν ό,τι κάνουμε εμείς. Γιατί σαν και εμάς υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται να δουν τα αξιοθέατα μιας χώρας και να γνωρίσουν τους ανθρώπους της, και δεν έχουν, ρε παιδί μου, τη δυνατότητα να πληρώσουν τα κατοστάρικα για το παριανό ή το αξιώτικο super duper δωμάτιο. Όσο για τα καύσιμα, στις χώρες που προανέφερα κοστίζουν κατά κανόνα λιγότερα από ό,τι στη χώρα μας, και σε κάποιες χώρες έως και πολύ λιγότερα. Τώρα φαντάζομαι να αντιληφθήκατε το πώς καταφέρνουμε να ταξιδεύουμε για κανένα μήνα, και όπως επίσης σας είπα, αυτό γίνεται μια φορά το χρόνο ούτως ή άλλως. Αλλά πιάσα την μπάρλα τώρα και ξέχασα να αναφερθώ στο σταθμό μας που είναι το Ράδιο Ένωση 97,3, από το οποίο και με ακούτε. Και ξέχασα επίσης να συστηθώ, αλλά και να σας πω το όνομα της εκπομπής μου. Μουσικά Μοτοταξίδια ονομάζεται, και εγώ λέγουμε Μιχάλης Παπαδάκος, κάτοικος τα τελευταία 38 χρόνια των άσπρων σπιτιών, που με την πολύτιμη βοήθεια της ηχολήπτριας του σταθμού της Σοφίας Ματζόρου με ακούτε κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα. Με ακούτε. Τώρα βέβαια τίθεται και το ερώτημα, γιατί να συνεχίσετε να με ακούτε. Γιατί θέλω να σας δώσω το έναυσμα να ταξιδέψετε έξω από τη χώρα μας. Θα πει τώρα κάποιος, μα να αφήσω τα λεφτά μου στους Βούλγαρους ή στους Τούρκους ή στους Αλβανούς. Ξεχνάτε όμως ότι και εκείνοι επισκέπτονται τη χώρα μας και αφήνουν τα ωραία τους λεφτά σε μας. Όλη η Βόρεια Ελλάδα το καλοκαίρι και ειδικά η Χαλκιδική στενάζει από τους Βούλγαρους τουρίστες. Η κόρη μου, η οποία βρέθηκε αποσπασμένη για ένα μήνα στη Λέσβο, της έκανε μεγάλη εντύπωση το πόσο ευκατάστατοι Τούρκοι έκαναν διακοπές στο νησί. Αλλά φίλοι μου, το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι να ταξιδέψετε. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ταξιδεύοντας γνωρίζεις, μαθαίνεις και μορφώνεσαι, αφού το ταξίδι είναι μεγάλο σχολείο. Ακούτε ένα τραγούδι.

Λοιπόν, φίλοι μου, σήμερα για 11η φορά θα σας μιλήσω για το οδηπορικό μας που άρχισε από τα άσπρα σπίτια για να επιστρέψουμε σε αυτά μετά από 6 εβδομάδες. Έτσι, ναι. Πρώτα λοιπόν διασχίσαμε οριζοντίως την Τουρκία, φτάνοντας στη Γεωργία και την Τυφλίδα. Από εκεί πήγαμε βόρεια, φτάνοντας στη Γεωργιανή πόλη Στεπατσμίντα, από την οποία μετά από ελάχιστα χιλιόμετρα περάσαμε στη Ρωσία. Μείναμε στις πόλεις Γεσεντούκη, Ελίστα και Αστραχάν και κατόπιν μπήκαμε στο Καζακστάν, όπου μείναμε στο Ατυράου και το Μπεϊνέου και από εκεί φτάσαμε στα σύνορα του Ουσμπεκιστάν, που θα ήταν θεωρητικά το αποκορύφωμα του ταξιδιού. Αλλά, άλλε μεν βουλέ ανθρώπων, άλλα δε Θεός κελεύει. Στο Ουσμπεκιστάν μόνον δύο πόλεις απολαύσαμε, την Ουκούς και τη Χίβα. Ύστερα το ταξίδι μετετράπη σε εφιάλτη. Ήδη στις προηγούμενες εκπομπές είχα αναφερθεί στο πρόβλημα που μας προέκυψε όταν έβαλα νοθευμένο πετρέλαιο σε ένα πρατήριο μεταξύ Χίβα και Μπουχάρα, με αποτέλεσμα ο εγκέφαλος του αυτοκινήτου να το ανοιχνεύσει και κατόπιν το σύστημα με έστελνε επιγόντως σε συνεργείο πεζό για επαναπρογραμματισμό και σβήσιμο του σφάλματος που προέκυψε, ενώ μια ένδειξη στο ταμπλό που εμφανιζόταν κάθε 50 χιλιόμετρα με ενημέρωνε πως αν σε 1150 χιλιόμετρα δεν επισκεπτόμουν συνεργείο, το αυτοκίνητο θα κλείδωνε και δεν θα επανεκκινούσε. Κοινώς θα έμενε στο Ουσμπεκιστάν. Κοινώς δεν θα ξανά έπαιρνε μπρος. Φαίνεται απλό, έτσι, αν βρισκόμουν στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη. Θα πήγαινα στο συνεργείο, θα το βάλω στο κομπιούτερ, τσουπ, σε ένα λεπτό θα το σβήνανε. Στο Ουσμπεκιστάν όμως, ούτε καν τη λέξη πεζό δεν είχαν ακουστά και φυσικά δεν υπήρχαν συνεργεία της μάρκας, άσε που σε αυτή τη χώρα υπήρχε μία και μόνο μάρκα. Απίστευτο, μία, η Νταϊγού, που έχει μετανομαστεί σε Σεβρολέτ. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, δεν κυκλοφορούσε καμία μα καμία άλλη μάρκα, και αυτό διότι αυτά τα αυτοκίνητα κατασκευαζόντουσαν στο Ουσμπεκιστάν και ήταν και πάνθινα. Συν το ότι όλα χρησιμοποιούσαν αέριο, ακόμα και τα φορτηγά τους. Το να βρεις πετρέλαιο που έκαιγε το δικό μας ήταν μια πολύ δύσκολη υπόθεση και συνήθως βρίσκαμε με τη βοήθεια κάποιου ταξιτζή που γνώριζε που το προμηθεύονταν οι περαστικοί νταλικέριδες, ενώ αυτοί που διέσχιζαν το Ουσμπεκιστάν για να πάνε στο Κυργιστάν ή το Τατζικιστάν. Το να επιστρέψω στην Ελλάδα δεν γινότανε, αφού απήχε ήδη 4.500 χιλιόμετρα. Ούτε να φορτώσω το αυτοκίνητο σε νταλίκα γινότανε, αφού όπως με διαβεβαίωσαν θα κόστιζε περισσότερο και από την αξία του. Και το πιο αστείο, τέλος πάντων τραγικό ήταν ότι δεν το είχα καν ξοφλήσει. Τέλος πάντων, μετά από επανειλημμένα τηλεφωνήματα στην αντιπροσωπεία και κατόπιν επικοινωνίας τους με τη Γαλλία, με διαβεβαίωσαν πως το πρόβλημά του θα λυνότανε όχι στο Ουσμπεκιστάν, αλλά στο Αλμάτι του Καζακστάν. Γι' αυτό τόσο την Μπουχάρα όσο και τη Σαμαρκάνδη αλλά και την Τασκένδη δεν τις απολαύσαμε, αφού και μέχρι το Αλμάτι τα χιλιόμετρα ήταν πολύ περισσότερα από τα 1150 που είχα περιθώριο μέχρι το οριστικό κλείδωμα του κινητήρα. Με μισή καρδιά και μέσα στη μαύρη μελαγχολία βλέπαμε τα υπέροχα τζαμιά της Σαμαρκάνδης και κάναμε βόλτα στα δροσερά πάρκα της Τασκένδης. Στη μαύρη μελαγχολία όμως, έτσι, δεν μπορώ να πω. Εντυπωσιαστήκαμε με όλα αυτά τα υπέροχα αξιοθέατα που επισκεφθήκαμε, αλλά θα ήταν καλύτερα αν η κατάσταση δεν είχε ξεφύγει. Τραγούδι.

Ράδιο Ένωση 97,3 και μουσικά μοτοταξίδια. Αφηγητής σας ο Μιχάλης Παπαδάκος, που κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα ξεδιπλώνει τις αναμνήσεις του από το ταξίδι του αυτό στην Κεντρική Ασία. Ένα μεγαλούτσικο ταξίδι, μήκους 16.000 χιλιόμετρων. Να σας ενημερώσω επίσης πως η εκπομπή της Τρίτης αναμεταδίδεται και στις 10 το βράδυ της Κυριακής, ενώ ακουγόμαστε και ιντερνετικά στη διεύθυνση radioenosi.gr. Και σας συνιστώ να με ακούτε από το διαδίκτυο, αφού στο site του σταθμού θα δείτε και τη διαδρομή που ακολούθησα, συν φωτογραφίες από τα μέρη που επισκεφτήκαμε. Και που ξέρετε, μπορεί να σας μπει η ιδέα να πραγματοποιήσετε κι εσείς αυτό το ταξίδι και να απολαύσετε όσα εντυπωσιακά και υπέροχα πράγματα αντίκρισαν τα δικά μας μάτια, ενώ παρακολουθώντας την εκπομπή θα αποφύγετε τις παραλήψεις και τα λάθη μου. Μερικές φορές ίσως έχετε προσέξει πως μιλάω στο πρώτο ενικό και άλλες στο πληθυντικό, αφού αυτό, όπως και όλα τα ταξίδια που σας έχω αφηγηθεί τα τελευταία 8 χρόνια που κάνω αυτή την εκπομπή, έχουν γίνει παρέα με τη γυναίκα μου. Την περασμένη Τρίτη λοιπόν σας μίλησα αρκετά για την Τασκένδη, αλλά θέλω να συμπληρώσω κάτι λίγα ακόμα. Ένα από τα αξιοθέατα της πόλης ήταν η Καθολική Μητρόπολη της Ιερής Καρδιάς του Χριστού. Όχι πως έχω συμπάθεια σε κάποια θρησκεία, αλλά παρόλα αυτά επισκέπτουμε τους λεγόμενους ιερούς χώρους, είτε εκκλησίες είναι αυτές, είτε τζαμιά, είτε παγόδες. Πολλοί φίλοι μου αναρωτιούνται, και ειδικά ο Δημήτρης ο Τζουβάλης, που με δουλεύει και από πάνω, τι δουλειά έχω εγώ στις εκκλησίες. Αλλά του εξηγώ πως όλες οι εντυπωσιακές ανθρώπινες κατασκευές με γοητεύουν. Μεταξύ αυτών, ας πούμε, η Αγία Σοφιά, όσο το ίδιο και η περίφημη καθεδρική της Ισπανίας και της Γαλλίας. Το ίδιο και τα τζαμιά, όπως τα υπέροχα που είδαμε σε αυτό το ταξίδι στη Χίβα, την Μπουκάρα και τη Σαμαρκάνδη. Πώς είναι τώρα δυνατόν να μην γοητευτεί κάποιος αντικρίζοντας το Σουλεϊμάνιγε στην Κωνσταντινούπολη, ή εκείνο εκεί στα βάθη της Τουρκίας, την πόλη Ντιβρίγκη, που βρίσκεται, όπως όλα τα προαναφερόμενα, στον κατάλογο των θησαυρών της ανθρωπότητας της UNESCO. Ο καθεδρικός λοιπόν ναός της Ιερής Καρδιάς, που ξεκίνησε να χτίζεται το 1912 για τους καθολικούς της Ταρσχένδης, σχεδιάστηκε, λέει, από ένα διάσημο Πολωνό αρχιτέκτονα. Όταν έγινε η επανάσταση των Μπολσεβίκων, δεν είχε τελειώσει ακόμα και στην ημιτελή οικοδομή στεγάστηκαν διάφορες επιχειρήσεις, μέχρι και έγινε και αποθήκη. Το 1993, μετά την πτώση του δημοκρατικού καθεστώτος της Σοβιετικής Ένωσης, εδώ γελάμε, ξεκίνησε η αποκατάσταση του κτηρίου. Όταν τελείωσε το 2000, άρχισαν οι λειτουργίες σε 4 γλώσσες, παρακαλώ, έτσι για να μην χάσουμε πελάτη για πελάτη, στα αγγλικά, στα ρώσικα, τα κορεάτικα και τα πολωνικά. Βαριά κατασκευή, ψυχοπλακωτική, έτσι όπως πρέπει να είναι μια σωστή εκκλησία, αλλά καλούτσικη οπτικά και ενδιαφέρουσα έτσι για λίγες φωτογραφίες. Σας είπα και στις προηγούμενες εκπομπές πως τα ενδιαφέροντα της Ταρσχένδης ήταν περιορισμένα και τα περισσότερα ήταν ανακατασκευές, άρα όχι αυθεντικά, λόγω του σεισμού των 8 Ρίχτερ που το 1966 ισοπαίδωσε την πόλη. Τώρα και για να κλείσω με την Ταρσχένδη, ακούστε έτσι μερικές, και για το Ουσμπεκιστάν γενικά, ακούστε έτσι κάτι λίγες λεπτομέρειες ανάκατες, έτσι όπως μου έρχονται στο μυαλό. Παραδείγματος χάρη, πως το εισιτήριο του μετρό είχε μόνο 12 λεπτά. Πως σπανίως συναντούσες καφετέριες, πως οι κοπέλες ήταν μοντέρνα, αν και λίγο συντηρητικά ντυμένες, σε αντίθεση με την επαρχία, όπου επικρατούσε η παραδοσιακή ενδυμασία που έφερνε έτσι λίγο σε στυλ Ρωμά. Και ακόμα πως άπειρο ελάχιστοι γνώριζαν άλλη γλώσσα πλην των ρωσικών. Είχαμε πάει και στο παλάτι των Ρωμανόφ, όμως το οποίο ήταν μίσο εγκατελειμμένο και κλειστό. Τα λέω λίγο ανάκατεμένα έτσι για να μην με παρεξηγείτε. Ακόμα ένα μπουκαλάκι νερό είχε μάλλον 30 λεπτά. Το ταξί ήταν 70% φτηνότερο από τη χώρα μας. Η βενζίνη και το πετρέλαιο το ίδιο είχαν 86 λεπτά το λίτρο. Και αν ο μέσος μισθός, ο μέσος μισθός στην Αθήνα είναι 1.000 ευρώ, στην Ταρσχένδη είναι 380. Και τέλος,
τα ξενοδοχεία με καλή βαθμολογία και πάρκινγκ ξεκινούσαν σε όλο το Ουζμπεκιστάν, έτσι, ξεκινούσαν από τα 20 ευρώ. Ακούστε ένα τραγούδι.

Λοιπόν, πριν όμως αγαπητοί ακροατές των μουσικών μοτοταξιδιών, συνεχίσω την αφήγηση. Να σας πω πως εχθές που επέλεγα φωτογραφίες του ταξιδιού για το site του σταθμού, το Radio Ένωση είπαμε, radioenosi.gr, είδα κάτι που ξέχασα να σας αναφέρω. Όπως ταξιδεύαμε από την Ουκούς προς τη Χίβα του Ουσμπεκιστάν, περίπου 40 χιλιόμετρα μετά την Ουκούς, στο βάθος του ορίζοντα, μέσα στην έρημο, φάνηκε στην κορυφή ενός λόφου μια τεράστια χωμάτινη κατασκευή που κυριολεκτικά έμοιαζε με λιωμένο παγωτό. Ξέρετε πως λιώνει το χώμα, έτσι ήταν αυτό το πράγμα, και επειδή έμοιαζε και με κάστρο και επειδή υπήρχε και δρόμος που οδηγούσε σε αυτό, δεν θα άφηνα σε καμιά περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να μην το επισκεφτώ. Η γυναίκα μου από δίπλα άρχισε. Καλά κατάλαβα. Θα μου βγάλει την ψυχή να σκαρφαλώνω τα βουνά. Εσύ και η μούρια σου με τα κάστρα. Και δώσ' του γκρίνια. Και είχε και εν μέρει δίκιο βέβαια, γιατί ήταν κατά μεσήμερο και η ζέστη δεν παλευότανε. Τελικά πήρα ένα ακόμα απέσιο χωματόδρομο και λέω ακόμα, αφού οι περισσότεροι δρόμοι του Ουσμπεκιστάν ήταν κατάλληλοι μόνο για λαντανίβα. Οπότε φτάσαμε στους πρόποδες του λόφου. Περιέργως υπήρχαν κάτι υποτυπώδεις εγκαταστάσεις και υπήρχε και εισιτήριο. Από το ταμείο και μέχρι την κορυφή του λόφου, δεν ήταν πολύ ψηλός ο λόφος, αλλά εντάξει, ευτυχώς είχαν κατασκευάσει τσιμεντένια σκαλοπάτια. Τώρα πόσα, ούτε εγώ ξέρω. Στην αρχή ξεκίνησα να τα μετράω, αλλά μετά βαρέθηκα, αφού είχαν τον ατέλειωτο. Με το που τα είδα, η γυναίκα μου αγρίεψε και μου δήλωσε: «Καλά, λέει, δεν τρελάθηκα να σε ακολουθήσω με στην καρακαντήλα». Παρά τα αυτά, η περιέργειά της υπερίσχυσε. Ίσως και το ότι δεν ήθελε να με αφήσει μόνο μου. Και έτσι με ακολούθησε. Όπου να, θα πάρει και τηλέφωνο τώρα. Ευτυχώς είχαν μεριμνήσει να έχουν δύο παγκάκια εκεί που τέλειωναν τα σκαλοπάτια, αλλά δεν έκαναν τον κόπο να κάνουν και ένα στέγαστρο. Παπιά στον υδρότα είχαμε γίνει, άσε που ξεχάσαμε να πάρουμε μαζί μας και νερό. Όμως τρόπος να εισχωρήσεις αυτό που εγώ νόμιζα τουλάχιστον κάστρο δεν υπήρχε, εκτός εάν ρισκάριζες να ανέβεις σχεδόν κάθετα σε ένα γλιστερό μονοπάτι. Δοκίμασα, αλλά τα παράτησα, γιατί αν γλιστρούσα θα κουτρουβάλιαζα στον απότομο κατήφορο με απρόβλεπτες συνέπειες. Οπότε είπα μέσα μου: «Μιχάλη, μπάστα, δεν είσαι εικοσάρης». Έτσι κάθισα στο μπαγκάκι, μπήκα στο ίντερνετ και διαπίστωσα με θεκπλήξεως πως δεν ήταν κάποιο φρούριο, αλλά τόπος όπου οι ζωροάστρες άφηναν τους νεκρούς τους για να τους φάνε τα όρνεα. Ξέρω, ακούγεται ανατριχιαστικό, αλλά η θεωρία τους ήταν πως αν τους έθαβαν θα μόλυναν το έδαφος, εάν τους έκυγαν θα μόλυναν τον αέρα, ενώ τρώγοντάς τους τα πουλιά προσέφεραν τροφή στα πετεινά του ουρανού. Μετά βέβαια τα οστά τα συγκέντρωναν και τα έθαβαν. Το όνομα του λόφου ήταν Τσιλπίκ και όπως κάθε αρχαία τοποθεσία την ακολουθούσε ο μύθος της, ή μάλλον ο θρύλος της. Και τι λέει αυτός ο θρύλος? Λέγεται λέει πως στα αρχαία χρόνια τα παιδιά έπρεπε δια νόμου να φέρνουν τους γέρους γονείς τους και να τους εγκαταλείπουν στην κορυφή αυτού του λόφου χωρίς εφόδια για να πεθάνουν. Κουσοφία. Έτσι και κάποιος ονόματι Τσιλπίκ, ενώ έφερνε τον γέροντα πατέρα του, τον λυπήθηκε και αλλάζοντας γνώμη τον μετέφερε κρυφά στο σπίτι, αφού δεν του έκανε καρδιά βέβαια να τον εγκαταλείψει. Αυτή όμως η πράξη ετιμωρεί το με θάνατο. Μετά από λίγο καιρό αρρώστησε βαριά ο βασιλιάς και κανείς δεν κατάφερνε να τον θεραπεύσει. Τότε ο πατέρας του Τσιλπίκ έδωσε στο γιο του ένα ματζούνι για τον βασιλιά και με αυτό θεραπεύθηκε εντελώς. Τότε λοιπόν ο Τσιλπίκ φανέρωσε στο βασιλιά ότι έκρυβε τον πατέρα του στο σπίτι και πως από αυτόν προερχόταν το φάρμακο. Έτσι ο βασιλιάς δεν τον τιμώρησε και εξέδωσε ένα διάταγμα ότι στο εξής οι ηλικιωμένοι δεν θα αφήνονται στο βουνό και πρέπει να φροντίζονται μέχρι το φυσικό τους θάνατο. Αν θυμάμαι καλά, κάτι παρόμοιο, αλλά με τη θέλησή τους έκαναν και οι γέροντες Ινδιάνοι στη Βόρεια Αμερική. Ακούστε ένα τραγούδι.

Ναι, ήταν ο Σχοινάς, ο Διονύσης Σχοινάς. Στο σημείο αυτό λοιπόν της αφήγησης τέλειωσα με το Ουσμπεκιστάν, βάζοντας πλώρη για το Αλμάτι του Καζακστάν και κατά βάση για το συνεργείο, προκειμένου να φέρω σαν συγκαλάτου τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου μου. Όταν σχεδίαζα το ταξίδι, είχα στο πρόγραμμα πως φεύγοντας από την Ταρσκένδη θα κατευθυνόμουν στην κοιλάδα της Φεργκάνα. Είναι μια μεγάλη τριγωνική κοιλάδα σε ένα κατά βάση ξηρό μέρος της Κεντρικής Ασίας, η οποία Φεργκάνα όφιλε τη γονιμότητά της και την ομορφιά της σε δύο ποταμούς που ενώνονται σχηματίζοντας τον ποταμό Σιρντάρια. Τα είχα δει, τα είχα ψάξει όλα αυτά και τα είχα δει όλα στο ίντερνετ, είχα δει βιντεάκια. Τέλος πάντων, η ιστορία της κοιλάδας είναι μακραίωνη. Είναι πάνω από 2.300 χρόνια, όταν ο Μέγας Αλέξανδρος ίδρυσε σε αυτήν την Αλεξάνδρεια την Εσχάτη, στο νοτιοδυτικό άκρο της το 329 π.Χ. στη θέση της σύγχρονης πόλης, νομίζω λεγόταν Χουτζάντε εκεί, του Τατζικιστάν. Φανταστείτε ρε παιδί μου, εγώ κουράστηκα, οδηγούσα τόσες μέρες και κουράστηκα και αυτοί οι άνθρωποι φτάσαν εκεί στο διάολο τη μάνα στην κυριολεξία περπατώντας, αν είναι δυνατόν. Ιστορικά λοιπόν η κοιλάδα Φεργκάνα ήταν ένα σημαντικό σταθμός και στο δρόμο του μεταξιού, έτσι, για αγαθά και ανθρώπους που ταξίδευαν από την Κίνα στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. Επίσης υποτίθεται πως θα έμενα στην πόλη Κοκάντ για να δω ένα παλάτι, το οποίο το είχα δει και αυτό στο ίντερνετ, και κατόπιν θα έμπαινα στο Κυργιστάν μένοντας στην πόλη Ως. Από εκεί θα κατευθυνόμουν στη λίμνη Τοκτογκιούλ, θα διανυκτέρευα στην ομώνυμη πόλη και κατόπιν συνεχίζοντας θα επισκεφτόμουν για δύο μέρες την πρωτεύουσα του Κυργιστάν, τον Μπισκέκ, και συνεχίζοντας θα έφτανα στην πρώην πρωτεύουσα του Καζακστάν, το Αλμάτι ή Αλμάτα. Στο Αλμάτι θα ήμουν, όπως είχα υπολογίσει, στη μέση της διαδρομής που είχα χαράξει. Τα σκένδια Αλμάτι λοιπόν μέσω Μπισκέκ κοντά στα 1400 χιλιόμετρα. Αυτό το ταξίδι δυστυχώς δεν έγινε, αφού έπρεπε να φτάσω στο Αλμάτι από το συντομότερο δρόμο, προκειμένου να επισκευάσω το αυτοκίνητο και να μου φύγει το άγχος. Και ο συντομότερος ήταν μέσω της πόλης Σιμκέντ του Καζακστάν. 800 χιλιόμετρα ήταν από το Σιμκέντ και 1400 μέσω Κυργιστάν το Αλμάτι. Αφήσαμε λοιπόν την Ταρσκένδη και το υπέροχο Ουσμπεκιστάν, κατευθυνόμενοι πλέον προς το Καζακστάν. Το Ουσμπεκιστάν τώρα είναι μια χώρα που σας προτείνω, αλλά και σας προτρέπω να την έχετε στο μυαλό σας σαν πιθανό προορισμό και να αφήσετε τώρα τα δήθεν του πάμε στο βόρειο ακροτήριο, έτσι, για να δούμε το τίποτα και το βυθισμένο στην ομίχλη ασήμαντο μνημείο του, έτσι μόνο και μόνο για να πούμε πως φτάσαμε μακριά, έτσι, τα λέω αυτά και να με συγχωρούν όσοι πήγανε. Μετά από 30 χιλιόμετρα τέλος πάντων από την Ταρσκένδη αντικρίσαμε τα σύνορα του Καζακστάν. Άλλη ταλαιπωρία και σε αυτά. Οι Καζάκοι μου έσπασαν τα νεύρα εσκεμμένα. Με έστειλαν σε ένα γραφείο όπου μια κυρία πήρε το διαβατήριό μου και το ξεφύλιζε και το ξεφύλιζε για κανένα μισάωρο. Το πιθανότερο βέβαια έψαχνε μέσα στις σελίδες του για κανένα 20 δόλαρο. Ένας άλλος οδηγός που περίμενε και αυτός δίπλα μου μου έκανε πονηρά νοήματα πως έπρεπε να λαδώσω τη μηχανή για να πάρει μπρος, αλλά δεν ήμουν διατεθειμένος σε καμία περίπτωση να γίνω θύμα κάποιου αρπακτικού δημόσιου υπάλληλου. Μια φορά την πάτησα με το Ρώσο Τελωνιακό στα Ρωσο-Γεωργιανά σύνορα. Δεύτερη, δεν θα την πατούσα. Το κοίταζε, το ξανακοίταζε το διαβατήριο, το πήγε και σε άλλα γραφεία, ξαναγύρισε και συνέχισε να το ξεφυλίζει, βγάζοντας και κάτι. Αχ, του στυλ υπάρχει πρόβλημα. Είχα αρχίσει να βγάζω καπνούς από τα ρουθούνια, γιατί καθυστερούσα και τους άλλους οδηγούς που περίμεναν τη σειρά τους, και με το δίκιο τους βέβαια είχαν αρχίσει να δυσανασκετούν. Ακούστε όμως ένα τραγούδι, γιατί θυμήθηκα έτσι το περιστατικό και εκνευρίστηκα.

απειράχτα στο σπίτι. Τους αγαπώ σου εκεί, μα η φωνή σου λείπει. Τα μάτια μου υγρά, τα χέρια παγωμένα.

Ραδιοένωση 97,3 και η αφεντιά μου στα σύνορα Ουσμπεκιστάν-Καζακστάν. Το τι έκανα εκεί θα σας το πω, αλλά πρέπει και εσείς να ακούτε τις εκπομπές μου, στις οποίες αναφέρουμε στο ταξίδι μου αυτό στην Κεντρική Ασία, που έγινε οδηγώντας το δικό μου όχημα από τα άσπρα σπίτια με συνοδηγό τη γυναίκα μου την Αθηνά κατά κόσμο Νανά. Η αστυνομικός, ίσως να ήταν και τελωνιακός, δεν ξέρω, για τη στολή που φόραγε, κάτι από τα δύο ήταν πάντως, έκανε φιλότιμες προσπάθειες να με αρμέξει, αλλά όπως ξέρετε, οι τράγοι δεν αρμέγονται. Βγάζω από την τσέπη την ταυτότητά μου που είμαι με στολή και τη δηλώνω με στόμφο πως είμαι Έλληνας αξιωματικός και απαιτώ να δω τον προϊστάμενό της. Δεν είμαι αστυνομικός, έτσι παρεμπιπτόντως. Αυτά τα είπα με πολλά ντεσιμπέλ, αφού όλοι γύρισαν τα κεφάλια τους. Κατάλαβε πως δεν την έπαιρνε άλλο και αναγκάστηκε να βάλει την πολυπόθητη σφραγίδα εισόδου. Μέχρι τα σύνορα, το αυτοκίνητο από το σημείο που παρουσίασε το πρόβλημα είχε κάνει 850 χιλιόμετρα. Είχα ακόμα μέχρι τα 1150 που θα σταματούσε να λειτουργεί άλλα 300. Αλλά το αλμάτι απήχε ακόμα 800, που σήμαινε καταστροφή. Με είχαν όμως διαβεβαιώσει πως μπορούσα να κάνω όσα χιλιόμετρα ήθελα, αρκεί μετά τα 1150 να μην έσβηνα τον κινητήρα. Μάλιστα κάποιος μου πρότεινε να επιστρέψω στην Ελλάδα χωρίς να το σβήσω, οδηγώντας για τουλάχιστον 20 μέρες. Δηλαδή θα κοιμόμουν, θα ξυπνούσα και το αυτοκίνητο θα δούλευε μονίμως, πράγμα πρακτικά ανεφάρμοστο. Ενώ σύν της άλλης θα έπρεπε να φτάσω στο συνεργείο στο Αλμάτι νωρίς, όσο αυτό ήταν ανοιχτό. Τέτοιο άγχος δεν είχα ούτε όταν γεννήθηκαν οι κόρες μου. Τέλος πάντων, αφήσαμε τα σύνορα κατευθυνόμενοι προς την πρώτη πόλη του Καζακστάν, το Σιμκέντ, στην οποία φτάσαμε μετά από 100 χιλιόμετρα. Κοντά ήτανε, κανονικά ήταν μια διαδρομή μια μισή ώρας, πέντε κάναμε, αφού ο μισός δρόμος ήταν βομβαρδισμένος. Στα περισσότερα κομμάτια ήταν αδύνατο να πας με περισσότερο από 10 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε οδηγώντας όσο πιο προσεκτικά γινόταν για να μην τα αποτελειώσω το αυτοκίνητο, το μυαλό μου έκανε βόλτες ελπίζοντας μπας και βρω συνεργείο στη Σιμκέντ, που ήταν μια μεγάλη πόλη του ενός εκατομμυρίου. Είχα δε προσέξει πως κυκλοφορούσαν πεζό, αφού είχα δει έτσι δύο φορτηγάκια σαν αυτά που χρησιμοποιούν οι ταχυμεταφορές στη χώρα μας. Δεν μπορεί, σκέφτηκα μέσα στη στεναχώρια μου, κάπου θα πρέπει να τα επισκευάζουν κι αυτοί. Μπήκαμε στην πόλη, υπήρχε ένα σχετικό μποτιλιάρισμα και συναντώ μπροστά μου μια πιάτσα ταξί. Η πρώτη μου σκέψη, βέβαια, να παρακαλέσω κάποιο ταξιτζή με το αζημίωτο να με οδηγήσει σε συνεργείο της πεζό. Και εδώ όμως υπήρξα άτυχος, αφού έπεσα σε μεγάλο λαμόγιο. Το τι συνέβη όμως θα το ακούσετε την ερχόμενη Τρίτη, όπως πάντα, στις 6 το απόγευμα. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε μια υπενθύμηση στο κινητό σας. Η εκπομπή βέβαια δεν τελείωσε. Μόνο η σημερινή αφήγηση τελείωσε, γιατί μετά τις διαφημίσεις θα συνομιλήσω με τον κύριο Πασχάλη Τσαλίκη, που θα μας διηγηθεί τα δικά του ταξίδια με τη μοτοσυκλέτα του. Ακούστε τον, γιατί όλο και κάποια ιδέα για προορισμούς έξω από τη χώρα μας θα πάρετε. Μην είσαστε εγωιστές και ξερόλες, να ακούτε και τους άλλους ταξιδευτές για να παίρνετε ιδέες, αλλά και για να βελτιώνεστε από τα λάθη τους. Εγώ έκανα λάθη σε αυτό το ταξίδι και τα πλήρωσα ακριβά. Ένας από τους λόγους που θέλω να με ακούτε είναι και αυτός. Αυτά που σας λέω εγώ, αλλά και οι καλεσμένοι μου, δεν θα τα ακούσετε στις σαχλές και νερομπούλικες εκπομπές της τηλεόρασης που προσπαθούν να σας στρέψουν σε κάποιο τουριστικό γραφείο και παρουσιάζουν τα πάντα τέλεια, αφού τίποτε δεν πληρώνουν από την τσέπη τους και ό,τι σας δείχνουν απευθύνονται σε τετράπαχα πορτοφόλια. Είπαμε, radioenosi.gr, ιντερνετικά και με πολλές φωτογραφίες ή ραδιοφωνικά στους 97,3. Εγώ προτείνω πάντως το ιντερνετικά, γιατί μπορεί, αν πέσει κεραυνό στην κεραία του σταθμού, να διακόψουμε έτσι για καμιά εβδομάδα τη ραδιοφωνική μετάδοση μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης. Τώρα κάντε λίγη υπομονή μέχρι να τελειώσουν οι διαφημίσεις και να ξαναβγώ στον αέρα, παρέα βέβαια με τον Πασχάλη Τσαλίκη.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Αγαπητέ Πασχάλη, πριν αρχίσουμε να μιλάμε, ήθελα να παρουσιάσεις τον εαυτό σου έτσι στους ακροατές μου, ξεκινώντας με το τι ασχολείσαι.
1: Εννοείς
0: γενικώς, τι κάνεις στη ζωή σου?
1: Η ζωή μου είναι γύρω από τις πωλήσεις. 33 χρόνια τώρα είμαι σε τμήμα πωλήσεων, σε διάφορες θέσεις. Περήφανος για αυτό που κάνω, γιατί εκπροσωπώ και λειτουργώ για μια εταιρεία ελληνική, αμιγώς, και το κάνω αυτό συνέχεια για την ίδια και θα το κάνω όσο αντέχουν τα πόδια μου.
0: Μάλιστα. Πολύ καλά.
1: Χοντρικά, και για να μην πούμε ονόματα, είναι ένα εργοστάσιο ελληνικό που κατασκευάζει κουτάκια με ψαράκια, κατά κύριο λόγο. Αυτή είναι η δουλειά μας και είμαστε πολύ περήφανοι για αυτή.
0: Μάλιστα. Ταξιδεύεις με τη μηχανή, έτσι?
1: Σωστά. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο.
0: Ποιο ήταν το κίνητρο, θέλω να μου πεις, για να ξεκινήσεις τα ταξίδια σου? Δηλαδή, οι γονείς σου ταξίδευαν ή από μόνος σου έτσι το ξεκίνησες?
1: Επειδή θυμάμαι να ταξιδεύω ακόμα και από το ένα χωριό στο άλλο, εκεί που ήταν η γενέτειρά μας, στον νομό Σερών. Το κίνητρο, η εποχή που το συνέβησαν όλα αυτά είναι η δεκαετία του 80. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για περιοδικά, για μαρτυρίες από το ραδιόφωνο, για βράδια στον Όμιλο και με παντελή απουσία μέσων όπως το ίντερνετ, που σήμερα φέρνουν στην πόρτα σου, στο σπίτι σου, στο δωμάτιό σου δεκάδες προτάσεις. Ήταν δηλαδή δουλειά που ξεκίνησε, ασχολία που ξεκίνησε από τα λόγια κάποιων οι οποίοι θεωρούνται ακόμα και σήμερα οι μέντορες του δικού μου του συμπλετισμού.
0: Άρα είχες κάποιο μέντορα?
1: Ναι. Αν θα μπορούσα να κατανομάσω τον πρώτο και πολύ γρήγορα, τους πρώτους δύο είναι ο Σινάνης και ο Άγγελος και ο Στέφανος ο Ψημένος. Οι άνθρωποι που τους διάβαζε το βράδυ στο κρεβάτι και έκανε ότι οδηγά στο μηχανάκι που έχουν αυτοί.
0: Εμένα η δική μου ήταν ο Βροχίδης, κατά βάση, ναι, ήταν ο Ηλίας ο Βροχίδης.
1: Ένας υψηλής ποιότητας και χαμηλών τόνων, γιατί αυτά πάνε μαζί.
0: Και ο Μητσάκης.
1: Χαμηλή τόνη πάνε μαζί.
0: Και ο Μητσάκης βέβαια, ο Κώστας.
1: Ναι.
0: Δεν μου λες, σχεδιάζεις εσύ το ταξίδι ή αφήνεις κάποιον άλλο να το κάνει για σένα, κάποιον από την παρέα σου, ας πούμε?
1: Όχι, δεν υπάρχει. Η δεύτερη περίπτωση δεν υπάρχει. Να μην σου πω ότι σχεδόν δεν υπάρχει και η πρώτη, εδώ και χρόνια. Δεν το σχεδιάζω καν, παρά μόνο βάζω τον προορισμό και το budget που θα ορίσει και τον προορισμό πολλές φορές και ξεκινάω ψάχνοντας μόνο άγνωστους δρόμους. Το πρόβλημα είναι ότι εγώ κινούμαι, πέρα από αυτά που άκουσα τώρα και ζήλεψα, τα δικά σου τα ανατολικά, εγώ κινούμαι πάρα πολύ, έχω κινηθεί πάρα πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως την ξέρουμε σήμερα, με Βαλκάνια, με πάρα πολλούς όμως BKC roads ανάμεσα. Χωματόδρομους, κρυμμένες λίμνες και οτιδήποτε άλλο δεν το βρίσκεις σε αυτό που πολύ σωστά ανέφερες πριν, κλασικούς ταξιδιωτικούς οδηγούς.
0: Μάλιστα.
1: Τους έχω κατά νου, τους διαβάζω και μετά βάζω στόχο να τους αποφύγω.
0: Γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αυτό το ταξίδι που φτιάχνεις, έτσι, που μάλλον σκέφτεσαι μέσα στο μυαλό σου, είναι ένα ή σχεδιάζεις, ή έχεις στο μυαλό σου κάποιο δεύτερο, έτσι, εναλλακτικό για την κακιά την ώρα?
1: Κοίταξε, πάντα έχω δύο ή τρεις προορισμούς για το καλοκαίρι που έρχεται, γιατί αυτά ξεκινάνε, οι σωστοί σχεδιασμοί, ειδικά όταν τα budget είναι συγκεκριμένα και δεν υπάρχουν εκπαίξεις προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Αυτά ξεκινάνε από τον Οκτώβριο και από τον Νοέμβριο. Σε άκουγα πριν την πρώτη ώρα πόσο εύστοχα το τοποθετήθηκες όσον αφορά την προετοιμασία, την οικονομική. Πώς απομυθοποίησες το γεγονός ότι ο άνθρωπος που ταξιδεύει και βρίσκεται στην Νορβηγία δεν σημαίνει ότι είναι πλούσιος σε χρήματα.
0: Ναι.
1: Είναι σίγουρα πλούσιος γιατί έφτασε εκεί, αλλά δεν είναι πλούσιος σε χρήματα.
0: Δεν μου λες από πότε την πρώτη σου μηχανή, ή μάλλον η πρώτη σου μηχανή τι ήταν και πότε την απέκτησες?
1: Το πρώτο μου δικό μου ήταν το 1984, ένα παθή Honda C50.
0: Και η μηχανή την οποία ταξιδεύεις τώρα?

0: ταξιδεύουμε BMW GS1250 εδώ και 3 χρόνια.
1: Μάλιστα. Για σένα, ας πούμε, πώς φαντάζεσαι, ποια θα ήταν, εάν δεν είχες πρόβλημα οικονομικό, ποια θα ήταν η τέλεια μηχανή που θα ήθελες να πάρεις? Πώς λέει κάποιος, θα ήθελα, ρε παιδί μου, μια Ferrari. Εσένα ποια θα ήταν η μηχανή έτσι που θα διαρευόσουν?
0: Η ονειρική μηχανή, φίλε Μιχάλη, είναι αυτή που έχει μπροστά της 90 μέρες για ταξίδι. Δηλαδή και με το C50 τώρα, αν με αμολύσεις, εδώ εισαγωγικών, χρειάζομαι τον αριθμό των ημερών. Μετά θα σου πω και τη μοτοσυκλέτα.
1: Δεν μου λες, δηλαδή.
0: Ο φίλος μας ο Ηλίας Βροχίδης έκανε 90 χιλιόμετρα την ημέρα. Με 90 χιλιόμετρα την ημέρα επί 3 χρόνια, το αποτέλεσμα ήταν να γυρίσει όλη την Αφρική με την ησυχία του. Και ο ίδιος το είχε πει, αν θυμάμαι καλά το είχε πει και ο ίδιος, είναι, το χρησιμοποιούσε κάτι σαν το καροτσάκι στο πεντάστερο ξενοδοχείο που σκοβαλάει τα πράγματα.
1: Ξέρεις γιατί?
0: Θα μπορούσα να το κάνει και με XR 125, πιστεύω, όπως και εγώ.
1: Τώρα αυτό το όσον αφορά τη μηχανή, αλλά όσον αφορά αυτό το ταξίδι που θα ονειρευόσουν να κάνει στη ζωή σου, έτσι που θα έλεγες, αχ, να μπορούσα να το κάνω, αυτό ποιο θα ήτανε?
0: Σίγουρα είναι αυτό που τελειώνει όπως το δικό σου στο Κυργιστάν.
1: Αχα.
0: Γιατί έχει αρχίσει τώρα να γίνεται δημοφιλές και να συζητιέται, αλλά είναι ακόμα στο επίπεδο που ήταν το Βόρειο Ακροτήριο, το απομυθοποιημένο για πολλούς Βόρειο Ακροτήριο, το 1990. Τότε που το διαβάζαμε και μας σηκώνονταν τρίχα. Τι γίνεται τώρα εκεί? Βρέχει, ελάφια. Έτσι είναι το Κυργιστάν τώρα. Άμμος, καμήλες, συνοριακοί παράξενοι. Αυτός είναι ένας βασικός λόγος που δεν έχω πάει ποτέ μόνο τελικά. Δεν αντέχω στα σύνορα ούτε το 1% από ό,τι αντέχεις εσύ.
1: Okay. Σε όλα τα σύνορα.
0: Δεν μπορούσα να συλληφθώ στο πρώτο σύνορο δηλαδή.
1: Σε όλα τα σύνορα που περάσαμε σε αυτό το ταξίδι ήταν τραγικά. Τραγικά. Ήθελε υπομονή γαϊδουρινή.
0: Στα σύνορα, Μιχάλη, αποτυπώνεται όλη η κατάσταση που επικρατεί χώρα.
1: Έτσι.
0: Αν εξαιρέσει τα ελληνικά, τα οποία λειτουργούν τέλεια σε σχέση με την υπόλοιπη.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Τα σύνορα, αυτά που εννοείς εσύ που λειτουργούν τέλεια, είναι αυτά που μπαίνεις από τη Βουλγαρία ή που μπαίνεις από τη Βόρεια Μακεδονία.
0: Είναι πολύ κοντά σε αυτά. Είναι αλήθεια, εννοείται, είναι πολύ κοντά σε αυτά εδώ.
1: Γιατί τα σύνορα της Τουρκίας με την Τουρκία λειτουργούν άθλια.
0: Αυτό δεν θέλω να το μάθω. Έχω μπει στην Τουρκία με τη μοτοσυκλέτα για μία μέρα. Για να επισκεφτώ την πόλη όπως.
1: Πού πήγε?
0: Γιατί, το είπες το γιατί. Γιατί είναι η πόλη. Είναι μέχρι το κεφαλαίο πει.
1: Ναι.
0: Αλλά εκεί δεν ταλαιπωρήθηκα. Και βέβαια αυτό έχει 20 χρόνια που έγινε. Δεν θυμάμαι ταλαιπωρία πέρα από την γραφειοκρατία. Τώρα, εσύ κάτι παραπάνω έχεις δει στα σύνορα. Και εγώ έχω διαβάσει για τα ελληνοτουρκικά.
1: Εντάξει, υπάρχει μια προσπάθεια να ταλαιπωρούν τους Τούρκους, αλλά άμα περιμένεις και εσύ στη σειρά, ταλαιπωρείσαι για εσύ. Δεν θα κάνουν εξαίρεση για σένα τη στιγμή που είσαι στη σειρά.
0: Είναι ένας νεκρός χώρος στα σύνορα που πρέπει να περάσεις χωρίς να μιλάς, χωρίς να αντιδράς, να ανοιχθείς. Εγώ το αντίστοιχο, το πιο δύσκολο που έχω ζήσει, ας πούμε, είναι το σύνορο Σερβίας-Ουγγαρίας στο Ζέγκετ. Όπου εκεί έρχομαι στα όρια μου με τον συνοριακό. Θυμάμαι πριν από 5 χρόνια που μου είπε στα ελληνικά, ενώ είδε όλα μας στα χαρτιά, 2 μοτοσυκλέτες ήμασταν. Η γυναίκα μου λέει «Κταίω». Και περιμένει το 5-10 ευρώ τώρα. Και του βγάζουμε τα «Κταίω» και τα δύο, του τα δείχνουμε. Το λέω στο φίλο μου τον Μάρκο, το συνταξιδιώτη, τον αχώριστο. Λέω «Το «Κταίω», ρε εσύ». Το βγάζει, το δίνουμε. Είτε του δείξαμε ένα τιμολόγιο από ψαρταβέρνα, είτε το «Κταίω», ήταν το ίδιο πράγμα.
1: Ναι, πού να ξέρει τώρα.
0: Ναι, το είδε και λέει «Οκ, okay, φύγεται». Είναι αυτή η κλασική τύπη που περιμένουν το 20-30 ευρώ.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι μια πολύ απλή έκφραση του, μάλλον μια πολύ απλή έκδοση του τι μπορεί να συμβεί στα σύνορα.
1: Δεν μου λες πόσο συχνά ταξιδεύεις, Πασχάλη? Ταξιδεύεις, προτιμά να κάνεις ένα μεγάλο ταξίδι το χρόνο ή κάνεις και άλλα ταξιδάκια ενδιάμεσα?
0: Όχι, κάνω πάρα πολλά μικρά. Τώρα έχω προσαρμοστεί στα πάρα πολλά μικρά. Είναι οι συνθήκες δουλειάς και οικογένειας, συν τον κορονοϊό που μας έβαλε να βρούμε τη διασκέδαση σε πάρα πολύ μικρά και μας έκανε και καλό μέχρι ένα σημείο.
1: Δηλαδή σου είναι δύσκολο τώρα να ξεκινήσεις να κάνεις ένα ταξίδι, ας πούμε, 20 μέρες?
0: Ήταν αδύνατο. Μέχρι πριν από 4-5 μήνες από τα οικογενειακά και μόνο τις εξελίξεις ήταν αδύνατο να φύγω πάνω από 3-24 ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Άμα σου πω πόσα, πόσα των 3-24 ώρων έχω κάνει και μέχρι που έχω φτάσει, θα μου πεις δεν πας καλά. Τη Ρουμανία ήθελα να την κάνω, είχα 4-24 ώρων φέτος, καλό αυτό. Τη Βουλγαρία είχα 2-24 ώρα, την έκανα, όσο εκεί που έφτασα. Την Αλβανία είχα 1,5, τα έκανα 2,5 με κλέψιμο, την έκανα και την Αλβανία, έφτασα όσο εκεί που μπορούσα. Αλλά στην ερώτησή σου το κάθε πότε ταξιδεύω είναι κάθε λεπτό. Οι φίλοι μου επιμένουν ότι δεν είμαι καλά, απ' την άλλη λένε μια χαρά είναι αυτός, καλά τώρα εσύ συμπέρασμα.
1: Δεν μου λες, θεωρείς τον εαυτό σου τώρα ταξιδιώτη, τουρίστα ή και τα δύο, τι από τα δύο
0: έχω πάθει. Κάνει και τον τουρίστα, με μεγάλη επιτυχία.
1: Α, οπότε δεν έχει πρόβλημα. Δεν μου λες, όταν είναι να πας κάπου, και δεν εννοώ στα μικρό ταξιδάκια τώρα έτσι, όταν είχες σκοπό να κάνεις ένα μεγάλο ταξίδι, το έλεγες ή το θεωρούσες γρουσουζιά? Εγώ το θεωρώ γρουσουζιά, να πω που πάω. Λέω την αλήθεια.
0: Το μόνο που δεν ανακοίνωσα πριν, δύο φορές συνεχίζω, τα δύο μόνο που δεν ανακοίνωσα, δύο τουριστικά ταξίδια που γίνανε το 23 στη Νότια Αφρική και το 21 στην Ισλανδία, που δεν τα ανακοίνωσα για λόγους ασφαλείας του σπιτιού. Και το οποίο το προτείνω σε όλους.
1: Α, να μην φανεί ότι λείψει από το σπίτι,
0: δεν
1: δηλαδή.
0: Δεν χρειάζεται κανείς στο Facebook που είναι μια μηχανή αυτόματης παρακολούθησης να γνωρίζει ότι εσύ είσαι στην Αφρική ή στην Ισλανδία. Δεν χρειάζεται. Αν και τα σπίτια μας είναι άδεια επειδή έχουμε φάει όλα τα χρήματα για να πάμε στο ταξίδι. σε περίπτωση που κάποιος το γλυκαθεί, ας πούμε, αυτά που λέω. Αλλά δεν υπάρχει λόγος.
1: Μάλιστα. Δεν μου λες, προτιμά να ταξιδεύεις μόνος σου, προτιμά να πηγαίνεις με παρέα? Και ποια είναι τα υπέρ και τα κατά του, μόνος σου ή του παρέα, κατά τη γνώμη σου?
0: Κοίταξε, παλιά λέγαμε για 500 χιλιόμετρα 3 μοτοσυκλέτες, για 1000 χιλιόμετρα 2 μοτοσυκλέτες και από εκεί και πέρα μόνος.
1: Α, αυτό πολύ ωραίο αυτό, δεν το ήξερα, το σημειώνω.
0: Θα σου πω και μια, την αρχή του 5 για το Nordcap μετά, για το βόρειο ακροτήριο που όλοι συζητάνε και το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από την άκρη στο τραπέζι του πιλιάρδου. Φαντάσου μια μπάλα που πηγαίνει επάνω στο πράσινο, στην πράσινη τσόχα, πρέπει κάπου να ακουμπήσει για να γυρίσει. Εκείνη το Nordcap. Εμείς βρήκαμε τρόπο να γυρίζουμε την μπάλα πριν να ακουμπήσει στο τερμά και έχουμε καταευχαριστηθεί τη Σκανδιναβία.
1: Ναι. Για μίλησέ μου τώρα για το βόρειο ακροτήριο. Γιατί είπες κατευχαριστήθηκε στη Σκανδιναβία. Ξέρω ότι είναι μια πάρα πολύ ακριβή χώρα. Ή μάλλον όλη αυτή η Βόρεια Ευρώπη είναι ακριβή. Και όσο και για το βόρειο ακροτήριο, από ό,τι έχω ακούσει και από το φίλο μου το Μητσάκη, συνήθως είναι μέσα στην παχιά ομίχλη και υπάρχει ένα μνημείο εκεί, τίποτα άλλο δεν βλέπεις. Και τελικά αξίζει τον κόπο η όλη ιστορία ή είναι μόνο στο μυαλό μας το να φτάσουμε μακριά?
0: Πρώτα απ' όλα, η πρώτη λέξη που είπες είναι ξέρω ότι. Λοιπόν, δεν ξέρεις. Γιατί αν δεν πας εκεί, προετοιμασμένος να επισκεφτείς τη χώρα, τις χώρες μάλλον, τις τρεις, ας πούμε τις πιο βόρειες, Νορβηγία, Σουηδία και Φινλανδία, δεν έκανες τίποτα. Εάν δεν σου αρέσει να τις επισκεφτείς από ό,τι έχεις ακούσει για αυτές, πάλι δεν έκανες τίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάει στο βόρειο ακροτήριο και άνθρωποι που έχουν ταξιδέψει ως το βόρειο ακροτήριο.
1: Ξέρω πολλούς που πήγαν στο βόρειο ακροτήριο
0: και γύρισαν
1: χωρίς να τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Απλώς μόνο το να φτάσουν εκεί. Και έχω ακούσει πολλούς που μου το έχουν πει αυτό δηλαδή.
0: Δεν ισχύει μόνο για τη Σκανδιναβία αυτό που σου είπα. Θα πρέπει να θελήσεις να περπατήσεις στη Βρετάνη, στη Γαλλία, τη βορειοδυτική, να ζήσεις τον Βρετόνο που θα παίξει με την Κάιδα το πρωί ή τον Νορβηγό που θα πηγαίνει με 55 μπροστά σου να τον απολαύσεις. Γιατί ζει τη χώρα του, η οποία είναι μια όαση ηρεμίας, ένας παράδεισος, και δεν πρέπει να σκεφτείς ότι αυτό το 55 στο σπίτι σου το έχεις για να πάρει να πάρεις τσιγάρα, ενώ κανονικά πας 155, το ξεχνάς αυτό. Αν μπεις στη χώρα, θα πας με τη χώρα. Την επισκέπτεσαι για να τη ζήσεις, να βρεις την όποια επικοινωνία με ανθρώπους, γιατί και η Νορβηγία και η Σκανδιναβία είναι ελάχιστη πληθυσμιακά σε σχέση με τις εκτάσεις των χωρών. Θα βρεις τους ανθρώπους, θα πάρεις από αυτούς, από το τι σκέφτονται για την ηλεκτροκίνηση ή την ανακύκλωση, μέχρι το πώς μιλάνε τα παιδιά τους, το πώς οδηγούν στον δρόμο, το πώς προστατεύουν το περιβάλλον με τα απορρίμματα. Συγχρόνως θα βλέπεις και τρεις καταράκτες το λεπτό. Και ό,τι άλλο έχεις φανταστεί και έχεις δει, αν έχεις δει, και αν έχεις διαβάσει κάποιον που να σε έχει εμπνεύσει να πας, τα μπέρδεψα όλα μαζί, αλλά...
1: Όχι, δεν πειράζει, εντάξει.
0: Είναι τέτοια καταιγίδα εικόνας και συναισθημάτων η Σκανδιναβία, ειδικά η Νορβηγία, που και οι άνθρωποι που προέρχονται από την Ελλάδα, που είναι μία από τις τρεις πιο όμορφες περιοχές του πλανήτη. Είναι η Νορβηγία, η Ελλάδα και η Χιλή, να ξέρεις. Αυτές είναι οι τρεις πιο όμορφες περιοχές του πλανήτη για μένα.
1: Μάλιστα.
0: Τις έχω επισκεφθεί και τις τρεις. Τη μία ζω. Σίγουρα θα υπάρχουν και άλλα που δεν τα γνωρίζω. Αλλά οι εναλλαγές και η σχέση θάλασσας με γη που έχουν αυτά τα τρία σημεία που σου ανέφερα τώρα, αυτές τις τρεις χώρες, δεν υπάρχει νομίζω πουθενά αλλού.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι τέτοιο έχει και στον Καναδά, έχει και πιο εκεί και πιο εδώ. Αυτό το πράγμα, αυτό το τρίο ομορφιάς είναι μόνο σε εμάς, στη Χιλή και στην Νορβηγία.
1: Πρέπει
0: λοιπόν να πας εκεί, να ξεκινήσεις να έχεις το μυαλό σου άδειο από προκαταλήψεις, να ακολουθήσεις οδηγίες που σε βγάζουν από το ταξιδιωτικό πακέτο του Νόρτκα, από αυτό το πράγμα με την πύλια που πηγαίνει μέχρι το τέλος, χτυπάει στην μπάλα, στο ακροτήριο και γυρίζει προς τα πίσω μετά. Με σκοπό να φτάσει όπου έχει 5G να σηκώσει τη φωτογραφία της μπάλας. Δεν γίνεται έτσι, η δική μου, δεν γίνεται έτσι.
1: Έτσι είναι. Σε ρώτησα προηγουμένως τώρα, θα σε ρωτήσω, επειδή έχεις πάει σε κάποιες χώρες, υπάρχει κάποια, η Νορβηγία είναι αυτή έτσι που σε έχει αγγίξει περισσότερο? Είναι και κάποια άλλη χώρα.
0: Το περισσότερο είναι στη Λατινική Αμερική. Μπορώ να σου πω ότι είναι η Αργεντινή και το Περού, μάλλον περισσότερο το Περού. Αυτά είναι ταξίδια τουριστικά που έκανα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ούτε να τα περηφανεύεσαι, ούτε να... Μπορώ να πω το τι είδα εκεί.
1: Ακριβώς, εντάξει, μα γι' αυτό είναι όλη η ιστορία. Το να βλέπεις...
0: Έκανα με τουριστικό περιτύλιγμα, διότι ήταν πιο ασφαλή. Την Αργεντινή την πρώτη φορά την κάναμε και μόνοι μας. Και μάλιστα πολύ κοντά στη δική τους κρίση, στην πραγματική κρίση που την είδαμε στην Αργεντινή. Γιατί όταν ονομάζαμε την ελληνική κρίση εδώ, εμείς γελούσαμε στο σπίτι. Mm. Γιατί ξέραμε ότι αυτό που ζούμε στην Ελλάδα και ζήσαμε είναι μόνο μία ύφεση. Κρίση δεν ζήσαμε. Δεν είδαμε ανθρώπους να σπάνε την τράπεζα για να μπουν μέσα να πάρουν τα γκισέ.
1: Ναι, τόσο πολύ δηλαδή.
0: Δεν είδαμε αυτό που είδα εγώ 5 χρόνια μετά την κρίση της Αργεντινής, όπου πεινούσανε. Δεν είδαμε στον κεντρικό δρόμο τον άνθρωπο που έδινε κουπόνια για το καφέ που ήταν πίσω του και κάπνιζε ένα τσιγάρο, να αλλάζει βάρδια από τον επόμενο και να του δίνει τα κουπόνια που θα μοιράζει και το τσιγάρο.
1: Για
0: πίσω, να το συνεχίσει ο άλλος.
1: Μάλιστα.
0: Αυτές είναι στιγμές που είναι...
1: Ναι, στιγμές που σου μένουν.
0: Να κοιτάξεις προς τα εκεί, προς τον άνθρωπο που μοιράζει το κουπόνι, έτσι. Να γυρίσεις προς τα εκεί, γιατί μπορεί να κοιτάς προς το πουθενά και να λες πού είναι το γυράδικο εδώ, δεν έχουν ρε παιδιά αυτοί εδώ, τι χώρα είναι αυτή να μην έχει ένα γυράδικο. Όπως ακούς από τους Νορβηγούς επισκέπτες. Μα δεν είχε ένα εστιατόριο, μα δεν έχει στην Νορβηγία εστιατόρια, δεν ρώτησες πριν πας. Έχει εστιατόρια των 150 ευρώ ανά κεφάλι, αυτό που ξεκινήσεις να πας να βρεις. Γιατί εγώ πάω για το ελάχιστο, θα περάσει το δρόμο μπροστά μου και θα με κοιτάξει.
1: Με κατάλαβα.
0: Και από 55 χιλιόμετρα που πάει ο Νορβηγός αποδεικνύονται σοφά. Γιατί με το 100 έχεις γίνει ένα με το ελάφι.
1: Είναι όμως και τα πρόστιμα από ό,τι ξέρω βάρβαρα. Δηλαδή αν περάσει έστω και κατά ένα χιλιόμετρο το όριο, τρως πρόστιμο.
0: Ναι, δεν με έχουν γράψει ποτέ στην Νορβηγία. Αυτό μπορώ να το χρησιμοποιήσω σαν επιχείρημα για να πείσω σε κάποιον να με ακούσει το πώς θα οδηγήσει στην Νορβηγία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό αρχίζει να ισχύει σιγά σιγά παντού εκτός Ελλάδος. Εδώ, δόξα τω Θεώ, με ρώτησε η κόρη μου γιατί δεν πας με 90, πας 115, πλέον είναι προτινόμενες αυτές οι τιμές στις ταμπέλες. Στην Ελλάδα.
1: Για να έχεις τη συνείδησή σου ήσυχη, έτσι.
0: Τι να πω σε ένα παιδί. Αυτά τα νούμερα είναι τα προτινόμενα. Εκεί εμείς προσθέτουμε κάτι λίγο παραπάνω.
1: Εξάλλου κλέβει και το κοντέρ λίγο.
0: Το διάβασα ότι το ίδιο κάνουν και οι Ιάπωνες. Προσθέτουν κάτι τις παραπάνω στην ταμπέλα.
1: Δεν μου λες σε ποια χώρα έχεις έτσι από αυτές που έχεις πάει, συνάντησες τους πιο φιλικούς, αν θέλεις, ανθρώπους. Και πρόσεξε, δεν εννοώ μοτοσυκλετιστές όπου σε όλο τον κόσμο σε βοηθάνε. Λέω απλούς ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Σε ποια χώρα ήταν πιο φιλική?
0: Νομίζω ότι είναι η Αλβανία.
1: Το έχω πει και εγώ αυτό.
0: Ναι.
1: Το έχω πει και εγώ αυτό, ότι είναι η Αλβανία και η Τουρκία. Δεν ξέρω στην Τουρκία αν έχει ταξιδέψει στα βάθη.
0: Δεν έχω πάει, ξέρω, είμαι σίγουρος ότι όταν 10 στις 10 μαρτυρίες λένε αυτό και κοιτάς και από πού προέρχονται πάντα την πηγή, είναι σίγουρο ότι έτσι είναι και στην Τουρκία. Γιατί έχω φιλοξενήσει Τούρκους εδώ πάρα πολλές φορές σε μεγάλες εκδηλώσεις μοτοσυκλετιστικές της Film Europe, όπου όπου είμαι εκλογικός. Έχω πιστοποιηθεί γι' αυτό πανευρωπαϊκά και το κάνω σαν εθελοντική προσφορά στον δημοσκελισμό της Ελλάδος, στον οργανωμένο. Αυτή την εμπειρία που έχω από Τούρκους είναι αυτό που λέτε και εσείς κάθε φορά που γυρνάτε, ότι οι άνθρωποι είναι τελείως φιλικοί, σαν λαός. Σαν λαός,
1: εννοείται, όχι σαν, δεν μιλάμε για την πολιτική.
0: Δεν το πάμε παραπέρα, ναι. Η ιδέα Αλβανία είναι ότι είσαι ευτυχισμένοι αν βοηθήσουν Έλληνα ή αν συνομιλήσουν με Έλληνα.
1: Είναι οι Αλβανοί και οι Τούρκοι είναι οι μόνοι άνθρωποι που με έχουν κεράσει με ένα τσάι, ένα τσίπουρο. Είναι οι μόνοι. Κανένας άλλος δεν μου έχει προσφέρει ούτε ένα ποτήρι νερό. Ποτέ.
0: Να σου πω κάτι που διάβασα τελευταία. Οι Αλβανοί, σαν μετανάστες, είναι οι μόνοι που δεν κετοποιούνται εκεί που πηγαίνουν. Κοιτάνε να μάθουν γρήγορα τη γλώσσα, να μάθουν τις δουλειές, να τις αρπάξουν καλή ώρα όπως εδώ και να τις πάνε και ένα βήμα παραπέρα. Δεν πιστεύω να διαφωνεί κανένας με αυτό.
1: Όχι, έτσι είναι. Δεν μου λες...
0: Πηγαίνουν και γίνονται ένα με τη δουλειά εκεί. Δεν ξέρω από πού κρατάει ο λαός τους, δεν έχω διαβάσει τόσο καλά ιστορία, αν και θα ήθελα. Το λέω στη μικρή μου κόρη να διαβάζει, γιατί είναι το μόνο που μου λείπει. Λέω και μου λείπει στα αλήθεια και στην πράξη.
1: Τη δική μας χώρα πού την κατατάσσεις? Στους
0: φιλόξενους?
1: Στους...
0: Στην κατηγορία rock'n'roll. Εξαιρετική. Για αυτούς που την έχουν διαβάσει και τις ζουν, τους επισκέπτες εννοείς, εμάς εννοείς αθλητές ή τους επισκέπτες?
1: Τους επισκέπτες, δηλαδή από ό,τι ακούς. Και εμείς οι ίδιοι.
0: Άνθρωποι που ταλαιπωρούνται πάρα πολύ εδώ. Δεν μπορούν να μπουν στο ρυθμό αυτό. Δεν ξέρουν πώς να μπουν στο ρυθμό τον ελληνικό. Γιατί δεν υπάρχει οδηγός για το πώς θα κινηθεί στην Ελλάδα. Θέλει συνέχεια με το ένστικτο.
1: Να, σωστό.
0: Πολλοί Βορειοευρωπαίοι ταλαιπωρούνται. Εδώ οδηγικά, με μοτοσυκλέτες ειδικά αν είναι οι άνθρωποι, χαζεύουν το όλο σύστημα, δεν μπορούν να το... δεν το έχουν δει αλλού. Το ξέρετε αυτό, όλοι φαντάζομαι, όλοι όσοι έχουν ταξιδέψει παραπέρα, ότι την οδήγηση της χώρας μας δεν τη βρίσκεις.
1: Ω, υπάρχουν και πολύ χειρότερα.
0: Από εκεί που πήγες εσύ. Ναι.
1: Πολύ χειρότερα, εύνας να συντεχεί.
0: Φαντάζομαι ότι να επισκέπτησες από το Κάιρο στη Θεσσαλονίκη θα περνούσε πολύ καλά.
1: Να βρεθείς συντεχεράνη μόνος σου.
0: Ναι,
1: και θα πεις εμείς εδώ πρόβατα.
0: Ναι, ένας οδηγός από την Τεχεράνη. Ας πούμε, ένας οδηγός από τον Μπένος Άιρες ταξιτζής θα μπορούσε άνετα εδώ να τους περάσει όλους. Τους δικούς μας.
1: Δεν μου λες, είχες φοβίες πριν ξεκινήσει να βγεις από τη χώρα? Το σκεφτόσουν να το...
0: Βέβαια, έφτασα 27 χρονών για να βγω από τη χώρα.
1: Αχα. Μάλιστα.
0: Και όταν βγήκα 27 χρονών, στάθηκα πολύ μεγάλο κορόιδο που έχασα 6-7 χρόνια περιήγησης έξω.
1: Μπορείς να μου πεις μερικές από τις πιο... αυτές οι στιγμές που σου έχουν μείνει αξέχαστες από πράγματα που είδες, από άνθρωπους που γνώρισες, κάτι το αξέχαστο? Κάτι που σου έχει αποτυπωθεί.
0: Αξέχαστες στιγμές έχω... δεν ξέρω αν... δεν πρόλαβες να δεις ένα τραγούδι που σου έστειλα. Ήταν η πρώτη μας επαφή με τη Στοκχόλμη, στα στενά της, όπου σαν πρώην DJs και οι δύο, εγώ και σύζυγος, ακούμε ένα τραγούδι το οποίο είναι διαμάντι και ψάχνουμε στα στενά από πού έρχεται και βρίσκουμε ένα τύπο με μια κιθάρα και μια φυσαρμόνικα, ο οποίος δείχνει και είναι Αμερικανάκι, αλλά παίζει ένα εκπληκτικό κομμάτι, το People on the Other Side. Και καθόμαστε εκεί και κολλάμε. Είναι και υπάρχει και φοβερή διάθεση ότι ταξιδεύουμε προς το Βόρειο Ακρωτήρι. Ένα ταξίδι το οποίο, ηρίστε με παρόδο, είναι το ταξίδι του Μέλιτος. Ένα μήνα του Μέλιτος. Δεν ξέρω αν θα το ξανάκουσες αυτό. Δύο άνθρωποι κάνουν το ταξίδι του γάμου τους στον Νόρτκα με μοτοσυκλέτα. Εκεί θέλαμε να πάμε. Εκεί δείχναν και τα οικονομικά δεδομένα. Ξέρεις, τον ελληνικό γάμο του συνοδεύει και ένας τεράστιος μισθός που έρχεται μία φορά από θείες,
1: κουμπάρες. Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ είχα τη φαϊνή ιδέα να πω, πολύ ωραία να παντρευτούμε, αλλά το μισθό αυτό, τον άτυπο, θα το φάμε στην Νορβηγία. Ναι, πολύ ευχαρίστως μου απάντησε η εξίσου ταξιδιώτησα και ταξιδιάρα ψυχή γυναίκα μου. Και ξεκινήσαμε λοιπόν και είμαστε στο μήνα του Μέλιτος και είμαστε στα στενά της Στοκχόλμης, γιατί ξεχνάω τι έλεγα. Και τραγουδάει ο τύπος στο People on the Other Side. Αυτή είναι μια πολύ δυνατή στιγμή και είναι δυνατή γιατί είναι από τις πρώτες. Οι άλλοι που σου περιέγραψα στον Buenos Aires που περπατούμε με το μωρό στο καρότσι ενάντια σε όλες τις οδηγίες και βλέπουμε τον τύπο να αλλάζει το τσιγάρο με τη βάρδια μαζί με τα κουπόνια. Γιατί δεν υπήρχε άλλο τσιγάρο απλά. Καπνίσαν το ίδιο. Μια άλλη αντίστοιχη στιγμή είναι στο Περού. Πάλι ήμασταν τουρίστες, αλλά στην ελεύθερη μέρα μας γίναμε ταξιδιώτες. Είμαστε χαμένοι στο Κούσκο, στα ορεινά, σε ένα από τα 4 τεταρτημόρια που μας χώρισε την πόλη ο οδηγός, ήταν εκείνο που μας είπε να μην πάτε. Και στο οποίο φυσικά πήγαμε αμέσως. Και εκεί βρήκαμε μια γιαγιά που πουλούσε κούκλες προς $10 Περού. Οι κούκλες θέλανε 2 με 3 ημέρες δουλειά για να φτιαχτούν. Τη μία την έχουμε ακόμα, την άλλη τη χαρίσαμε στην αγαπημένη μας κουμπάρα. Μας ζητάει $10 Περού που είναι 1 ευρώ. Και ξεκινάει η γυναίκα μου να δώσει τα διπλάσια και της λέει μην το κάνεις αυτό. Και της δίνουμε το $10 το Περουβιανό που είναι 1 ευρώ από αυτά που μας παίρνουν εδώ για να μας δώσουν μια σακούλα στο σούπερ μάρκετ και το φυλάει η γιαγιά. 70 χρονών, 80 απροσδιορίστη. Και της λέω αν θες να δώσεις τα διπλά λεφτά πάρε μια κούκλα. Και κάναμε αυτό το πράγμα, πήραμε άλλη μια κούκλα. Για να δώσουμε τα διπλά λεφτά. Σε μια λαϊκή αγορά που όλοι μας είπαν να μην πάμε και όπου δεν συνέβη απολύτως τίποτα. Και που ήταν νομίζω 2 φορές ασφαλέστερη από την Ράμπλα στην Βαρκελόνη ή από το κέντρο της Αθήνας ή την δικιά μας Αριστοτέλους εδώ πάνω από την Εγνατία. Σας μιλάω από τη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω τι είπα αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς... ένα ακόμα για να μην ξεχαστώ και πω τίποτα άλλο.
1: Παίρνουν και δυσάρεστα. Παίρνουν αυτά τα που σου μείνανε. Που εντάξει, σου συνέβησαν δυσάρεστα, δηλαδή σου συμβεί κάτι να σε κλέψουν, να σε εξαπατήσουν, τέτοια πράγματα, σαν ταξίδια.
0: Στη δεύτερη επίσκεψη στην Βαρκελόνη με μοτοσυκλέτες, όπου ήμουν εγώ που τα ήξερα όλα και εγώ που την πάτησα, γιατί μας κλέψανε 3 κράνη συνολικά, 3 ήμασταν, σε 2 μοτοσυκλέτες επάνω, ασφαλισμένες, κλειδωμένες με τηλεδοποίηση για το συναγερμό τους. Οι τύποι μας ακολούθησαν, μετά κατάλαβα ποιοι ήταν. Γιατί ήταν ένα σκούτερ που ήρθε μαζί μας μέχρι το πάρκο Γκέιλ. Κλειδώσαμε, βάλαμε τα κράνη στις βαλίτσες, τραγικό λάθος. Αυτό γίνεται το 2001 με πρώτερη εμπειρία από το 97, όπου δεν επέλεξε κανείς τίποτα. Ούτε κράνη, ούτε μοτοσυκλέτα, πήγαμε στα κλαμπ. Λοιπόν, με εκείνο το δεδομένο, πάμε μεσημέρι στο πάρκο Γκέιλ, βάζουμε τα κράνη στις βαλίτσες, γυρίζουμε και δεν υπάρχουν κράνη. Έχουν ανοίξει με αντικλείδια τις βαλίτσες, δεν έχουν βαρέσει καν οι συναγερμοί. Και ευτυχώς δεν έχουν πάρει ό,τι είναι κάτω από το κράνος, γιατί είναι πράσινες κάρτες, διαβατήρια, λεφτά. Και ευτυχώς από πάνω τους ένα αδιάβροχο. Δεν σήκωσαν το αδιάβροχο. Στην μία μοτοσυκλέτα σε μένα, στην άλλη δεν θυμάμαι.
1: Δεν λες που δεν σας πήρανε και τις μηχανές και πήρανε μόνο τα κράνη.
0: Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που λες. Τα μηχανάκια είναι εδώ. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που λες. Γιατί όταν έχεις δεχτεί επίθεση από επαγγελματία, είναι το πρώτο πράγμα που λες. Τα μηχανάκια είναι εδώ.
1: Δεν μου λες, έχεις αρρωστήσει ποτέ σε κανένα ταξίδι?
0: Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι να με γυρίσει πίσω το πόδι μου το χρόνια προβληματικό στον Ηριαίο. Θυμάμαι να με γυρίζει πίσω από την Πολωνία με προορισμό την Νορβηγία πάλι για 4η-5η φορά ήθελα να πάω επάνω, ξέρεις, γιατί είναι το εισιγαστήριό μου επάνω, ειδικά τον Αύγουστο. Αν προλάβουμε να τα πούμε θα σου πω γιατί και τα επιχείρηματά μου όσον αφορά τη Σκανδιναβία. Γιατί με ρώτησες πριν για την φθηνότερη χώρα, για την ακριβότερη περιοχή του κόσμου. Εγώ τη θεωρώ τη φθηνότερη. Και μπορώ να το αποδείξω.
1: Με μολύβι. Δεν ξέρω πώς το. Ποια είναι τα στάνταρ τα δικά σου, γιατί τα δικά μου είναι.
0: Μοιάζουν τα δικά μας.
1: Ναι, τα δικά μου είναι ένα φθηνό δωμάτιο που να έχει μπάνιο όμως, να υπάρχει πάρκινγκ οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Και να έχει ένα καλό βαθμό καθαριότητας, ρε παιδί μου, στο booking, να μην είναι στάβλος, να έχει ένα 7 στα 10 τουλάχιστον.
0: Και να κλείσουμε τη δύσκολη στιγμή είναι που δεν μπορώ να συνεχίσω από την Πολωνία και πάμε δεύτερο βράδυ και τους λέω τους υπόλοιπους 2 θα πάτε. Σας έφερα μέχρι εδώ γιατί ήταν νέοι στο ταξίδι το μακρινό, δεν θα ξέρανε να πιστούν, να πρέπει να αποταμιεύσουν. Όλο το χειμώνα αποταμιεύαμε μαζί, βάζαμε στην άκρη 10 ευρώ όλοι μαζί τηλεφωνικά. Βάλε άλλα 100 χιλιόμετρα στην άκρη τους, έλεγα 10 ευρώ. Τι τόσο κάνετε 100 χιλιόμετρα στην Ευρώπη, όσο ποια χώρα και να είσαι, 10 ευρώ θα 100 κιες.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Αλλού είναι φτηνή και τρέχεις, αλλού είναι ακριβή και πας σιγά. Εμένα μου βγαίνει τότε το 18 ένα 10 ευρώ. Και λέω, βάζαμε 10 ευρώ στην άκρη, κάναμε διάφορες ασκήσεις με τον Στέφανο και τον Ευθύνη, φίλοι, και στην Πολωνία τους λέει, παιδιά, πάω πίσω, δεν με παίρνει πονά. Αυτό ήταν μια δύσκολη στιγμή, γιατί θυμάμαι ότι έκλαιγα γυρνώντας από τα νεύρα μου.
1: Μάλιστα.
0: Στα κουτροβαλώντας πήγα στην Καλλιεργική και μπορούσα το κεφάλι μου στον τοίχο. Γιατί δεν μπορούσα να συνεχίσω όμως. Αυτές είναι δύσκολες στιγμές. Δεν με γύρισε πίσω ούτε η κλοπή από την Ισπανία. Μας ξενέρωσε αφάνταστα. Γιατί αυτή η κλοπή κρανών μας πήρε 2 μέρες να συνέλθουμε, να πάρουμε, να νοικιάσουμε ένα αυτοκίνητο, να πάμε στην Ανδόρα, να πάρουμε στην άκρα, να ξαναγυρίσουμε, να βρούμε το κάμπινγκ όπου είχαμε αφήσει τις μοτοσυκλέτες και την κοπέλα, να βάλουμε τα κράνη και να συνεχίσουμε με τα κράνη να μας φύγουν γιατί ήταν ολοκένουργια.
1: Μάλιστα.
0: Από δυσκολίες θα θες.
1: Δεν μου λες, όταν είσαι στον δρόμο, τι σου λείπει έτσι από το σπίτι σου?
0: Η αγκαλιά μου λέει από το σπίτι.
1: Η αγκαλιά των παιδιών, εννοεί.
0: Όσο λειτουργεί η μοτοσυκλέτα, είναι τέλεια. Το απόγευμα μετά τις 6 που στείνω τη σκηνή, γιατί στείνω σχεδόν πάντα σκηνή. 6 μέχρι τις 9 που θα καθαρεύσω, γιατί έχω κάνει 12 ώρες τη μόνη, συνήθως, ή 10 ώρες τη μόνη. Εκείνο το 2-3 ώρες είναι ο λόγος που δεν ταξιδεύω μόνος μου.
1: Ναι. Τώρα το μόνο
0: σου. Είναι τέλεια όταν είσαι μόνος, είναι πάρα πολύ γρήγορα όλα. Δεν κοιτάς τίποτα άλλο, δεν συγχαίρεσαι τίποτα άλλο πέρα από το να σε ακολουθεί το πίσω σου φανάρι και να είναι αναμένο.
1: Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν το αντέχω. Το μόνο δεν το αντέχω.
0: Μιλάς με έναν άνθρωπο ομοιοπαθή. Ζηλεύω Μητσάκη, ζηλεύω Βροχίδη. Η κατηγορία ξέρεις ποια είναι? Ότι οι ταξιδιώτες χωρίζονται σε 2 κατηγορίες. Είναι αυτοί που όταν θα γυρίσουν πίσω γέροι θα έχουν σε κάποιον κάτι να διηγούνται, και αυτοί που δεν θα έχουν κάποιον να του διηγούνται κάτι.
1: Σωστό. Όταν πήρα τη σύνταξη, είχα έτσι ένα όνειρο, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, βέβαια, να πάω στην Γκόα, ξέρεις, στην Ινδία.
0: Στην Ινδία, ναι.
1: Εκεί που παίζουν τα ίχια στην παραλία.
0: Εκεί που η γυναίκα μου πήγε για Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, καταλάβεις τι πλαίσιο κινούμε και σε πού ζω εγώ τώρα.
1: Ναι.
0: Ζω σε θάλαμο αεροδρομίου και συνεργείο μαζί μοτοσυκλετών και ήδη κάμπινγκ.
1: Τελικά μου λέει, λέω του Μητσάκη, θα πάω μόνος μου. Μου λέει μάλλον πήγαινε μέχρι τη Θεσσαλονίκη μόνος σου και αν το αντέξεις, και τότε ξεκίνα.
0: Ναι.
1: Πιστεύω, μου λέει, επειδή σε ξέρω τόσα χρόνια, δεν θα το αντέξεις να πας ούτε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Και τελικά, ναι, δεν πήγα. Τελικά δεν πήγα.
0: Είναι πάρα πολύ γρήγορη η κίνηση μονός. Βλέπω και άλλους φίλους που ταξιδεύουν. Είμαι θαυμαστής του φίλου μου, του Αντώνη, που έφτασε. Ξέρεις κάτι, οι ταξιδευτές, οι Έλληνες, όπως είναι ο Κώστας Μητσάκης, που είναι σχεδόν δεύτερη δουλειά. Ο Βροχίδης, που είναι σκοπός ζωής και δεν το συζητάει, κατάνε. Ο Κώστας, που γνώρισα προχθές, που πήγε με τη μηχανή του μέχρι το Βλαδιβοστόκο και γύρισε, μέχρι το πιο πάνω από το Βλαδιβοστόκο, που διαφεύγει τώρα. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν από πίσω να περιμένουν τίποτα. Αλλάζουν δουλειές γυρνώντας, όπως ο Κώστας. Είμαι κρυφός θαυμαστής του Αντώνη, του Μόμπι, ο οποίος ταξιδεύει τέτοια τεράστια ταξιδιά, Κυργιστάν και πίσω. Αθήνα, Cape Town και πτήση πίσω για αυτόν και τη μηχανή, γιατί δεν υπήρχε άλλος χρόνος, χωρίς να βγει από τον αστικό κύκλο ζωής. Εδώ είναι το μυστικό. Αν μπορείς να βγεις από τον αστικό κύκλο ζωής, και δεν μιλάω το να έχεις το εισόδημα αυτό το ονειρικό που λένε κάποιοι, δεν χρειάζεται καν αυτό. Μια εξαιρετικά καλή οικιακή οικονομία και επιλογή προορισμών, όπως έλεγες πριν, φτηνών, φτάνουν για να λήξεις 3 μήνες ή 4 μήνες.
1: Τώρα το 3 ή 4 μήνες έχει υπόψη ότι έχει να κάνει και με την ηλικία. Τώρα στην ηλικία τη δική μου, αν και δεν το έχω κάνει ποτέ, δεν μπορώ να μείνω στο σκηνάκι. Έτσι.
0: Εμείς αισθανόμαστε παιδιά, αλλά για την κόρη μου είμαστε πάρα πολύ μεγάλοι, σχεδόν στο τέλος. Έτσι.
1: Και ακόμα καλά,
0: και εσείς αναγραμματισμός του 57 σχεδόν. Δηλαδή, το θεωρώ ευλογία που σε αυτή τη στιγμή της ζωής μας μιλάμε ακόμα και το μυαλό μας ταξιδεύει στη Στοκχόλμη, στο Κυργιστάν. Σ' άκουγα πριν που έλεγες για το Μεγαλέξανδρο το δρόμο και λέω τι κάνει τώρα. Το πάρα πολύ ωραίο. Και ακόμη πιο ωραίο που το κάνεις με το πεζό, το λευκό αυτό το άσημο αυτοκίνητο, το οποίο τώρα είναι διάσημο, αλλά δεν το ξέρει κανείς.
1: Δεν μου λες.
0: Γιατί συμπεί σε συνεργείο, όπως την είπες στην πόλη.
1: Σαλμάτι. Ήταν η πιο στρεσογόνα στιγμή της ζωής μου όμως, έτσι.
0: Για άλλους είναι το να πάνε να έρθουν στο Λουτράκι μέσα για Επιδαύρου.
1: Ναι, εντάξει. Κοίταξε, έχω καταλάβει και σε άλλα ταξίδια μου έχουν τύχει αβάριες, αλλά έχω διαπιστώσει ότι το μυαλό τελικά κάτω από πίεση παίρνει τέτοιες στροφές που δεν μπορεί να τις διανοηθείς. Αυτό έχω,
0: ναι, έτσι είναι.
1: Αυτό έχω καταλάβει. Υποφυσιολογικές συνθήκες, δηλαδή, δεν βρίσκεις, δυσκολεύεσαι να βρεις λύση, ενώ κάτω από πίεση αναρωτιέσαι πώς το σκέφτηκες, δηλαδή πώς του κατέβηκε η ιδέα. Δεν μου λες, εκεί που πας, κρατάει σημειώσεις κάποιος, εσύ, η γυναίκα σου, πώς τα επαναφέρεις στο μυαλό σου, παιδί μου, τραβάς φωτογραφίες, τι κάνεις έτσι για να τα ξαναθυμάσαι?
0: Ήταν ένα δεκαετία τώρα, είχαμε ξεκινήσει με φωτογραφία σε χαρτί, πολύ λίγα ταξίδια, μετά ήρθαν οι ψηφιακές από το 2005 και μετά βοήθησαν. Τελευταία χρησιμοποιώ 3 είδη αποθήκευσης, DSLR, GoPro φορητή και το τηλέφωνο, τα οποία τηλέφωνα τελευταία είναι μαγικά και κάνουν γιατί θεωρώ ότι το μυστικό είναι να πιάσει τη στιγμή. Ναι. Αν δεν την πιάσει με το φακό, την περιγράφεις και πολλές φορές. Εγώ γράφω ταξιδιωτικά άρθρα. Ας βάλουμε ένα αστερίσκο. Γράφω για πάντα, για τα όλα σας έχω κάνει, έχω γράψει άρθρα. Εκτός από τα πάρα πολύ παλιά που δεν έχω υλικό και αρκετή μνήμη.
1: Συνήθως
0: θα γράφω ζεστά μόλις γυρίσω μέσα στη νύχτα. Αρχίζω και ξαναταξιδεύω όλο το ταξίδι. Αν είναι 10-12 ημερών μπορώ να έχω κρατήσει 5 σημειώσεις ή από τις φωτογραφίες να οδηγηθώ στο γραπτό. Και γράφω με συγκεκριμένο τρόπο ο οποίος είναι πάρα πολύ απλός. Αλλά είναι τόσο ζεστό, βγαίνει τόσο ανθρώπινο που αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο, μου το λένε συνέχεια. Εγώ χρησιμοποιώ τα μαθήματα που έκανα για περιγραφική έκθεση στο σχολείο.
1: Μάλιστα.
0: Όπου παραδόξως ήμουν καλός. Και μέχρι εκεί, αλλά τώρα μου βγαίνει το εγκινήσει, είναι και πώς το ζεις, έτσι, είναι πώς σε καίει εκείνη την ώρα. Και αυτό βγαίνει στο γράψιμο τελικά. Και συνήθως βάζω τις φωτογραφίες σε μία σειρά και μετά τη λεζαντάρω. Είναι μία παράγραφος περίπου στην κάθε φωτογραφία. Αν μπει και δεύτερη, θα είναι σκέψεις.
1: Κατάλαβα.
0: Ακόμα και πολιτικού περιεχομένου μπορεί να είναι.
1: Εγώ μέχρι το 2.
0: Αλλά...
1: Ναι, πες μου.
0: Συνήθως είναι συνήθως περιγραφή, έχει να κάνει με τη ζεστασιά της στιγμής. Αυτό νομίζω ότι βγαίνει. Και είναι υπέροχο να ανατρέχεις τώρα σε φωτογραφίες όπου έχεις μαύρα μαλλιά, όπου γράφεις κείμενο άλλο επειδή έχεις μαύρα μαλλιά, όπου δεν έχεις παιδί και δεν σε νοιάζει τίποτα, όπου έχεις μαζί σου το παιδί 9 μηνών στο αντίσκηνο στην Ορβηγία, άλλα γράφεις εκεί, όπου κατασκηνώνεις με την κόρη σου στο Νόρτκαπ και το παιδί είναι 7 χρονών και είμαστε στο σκηνάκι και τρεις και λέει ρε παιδιά, μόνο εγώ κρυώνω εδώ. Λέμε όλοι κρυώνουμε, αλλά οι μεγάλοι δεν το λένε. Να ακούει τώρα δίπλα στο δίπλα δωμάτιο. Θα έχουμε ιστορίες μετά. όπου την παίρνει συνοδηγό στα 16 με κράνο, στο Γκάντια, Μπουφάν και φτάνει στη Μαύρη Θάλασσα. Και ξαφνικά η Μαύρη Θάλασσα είναι το North Cup. Όλα τα νότα του κόσμου είναι η Μαύρη Θάλασσα ξαφνικά. Γιατί το παιδί συνοδηγό. Και στον καθρέφτη έχει νταλίκες, μπαριέρες όπως πάντα και ένα παιδικό χαμόγελο.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολλοί το έχουν ζήσει αυτό. Τελευταία στην Ελλάδα αρχίζει να γίνεται συνήθεια να παίρνεις μαζί σου το παιδί στο ταξίδι.
1: Εγώ για πάρε την κόρη μου μαζί στη Σικελία ένα ταξίδι, σαν δώρο με τη μηχανή, όταν πέρασε στο πανεπιστήμιο.
0: Ωραίο.
1: Να σου δώσω να καταλάβεις. Πήγαμε οι δυο μας. Και έχουμε πάει ξανά οι δυο μας στην Κωνσταντινούπολη. Πάλι με τη μηχανή.
0: Τι να ακούς, έτσι. Ακούει.
1: Δεν μου λες, δοκιμάζεις τοπικά φαγητά. Τώρα ξέρεις, μερικοί ψάχνουν να βρουν ελληνικό ρεστοράν έτσι για σιγουριά. Εγώ τρώω και street food. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Ωραία κουβέντα άνοιξες. Ναι, τα πάντα όλα.
1: Α, δεν έχεις πρόβλημα.
0: Φέτος έφαγα κροκόδυλο, μη φάτε.
1: Α, δεν λέει.
0: Πάρτε κοτόπουλο από το McDonald's, είναι το ίδιο.
1: Εγώ θα μπορούσα να δοκιμάσω άλογο, γιατί στο Καζακστάν τα τρώνε τα άλογα. Είναι το βασικό, είναι το φαΐ που τους αρέσει κατεξοχήν.
0: Να σου πω.
1: Αλλά δεν το δοκίμασα. Δεν ξέρω, το άλογο το θεωρούμε κάπως αγγείο.
0: Ειδικά για το κρέας του άλογου δεν είμαι σίγουρος ότι δεν έχω φάει.
1: Όχι, δηλαδή,
0: τουλάχιστον δεν έχω κάνει, δεν είναι κάτι να το ξέρω ότι έχω φάει άλογο. Αλλά σίγουρα δοκιμάζουμε φαγητά. Τα φαγητά είναι μεγάλο κομμάτι της χώρας. Εσύ από την Ανατολή το ξέρεις τώρα. Εκεί γίνεται... Έχω πάει ανατολικά μέχρι την Ιορδανία, πάλι τουρίστας. Και πάλι ήμουν φυγάς του γκρουπ και χωνόμουν στα στενά και στα σπίτια και στα γερί και στα...
1: Εγώ πάντως προτείνω στους ακροατές, εντάξει, εν ανάγκη πας με οτιδήποτε, αλλά προτείνω γενικά το να πηγαίνεις μόνος σου. Γιατί με ποια λογική, διότι με το γκρουπ δεν έρχεσαι σε επαφή πολύ με τον κόσμο. Δηλαδή δεν θα σε καλέσει, δεν θα καλέσει κανείς σπίτι του ένα γκρουπ να το γεράσει ένα τσάι. Ενώ ένα ζευγάρι είναι αλλιώς. Πιάνεις κουβέντα με το διπλανό σου, μπορεί να σου πούνε ένα σπίτι να τσιμπήσουμε κάτι, να σε κεράσουμε κάτι.
0: Ενώ να μείνεις.
1: Ναι, ενώ με τον γκρουπ είναι απρόσωπα. Μαθαίνεις ίσως πιο πολλά πράγματα από τον ξεναγό. Αλλά δεν έρχεσαι σε επαφή με τον κόσμο.
0: Εμείς γκρουπ έχουμε επιλέξει όπου υπήρχε θέμα ασφάλειας. Επειδή ταξιδεύουμε πάντα μαζί με το παιδί, από μηνών, από γεννησιμιού του είναι πάντα μέσα στην ομάδα που ταξιδεύει. Είτε είμαστε οι τρεις μας, είτε είναι μία-δύο φορές με μένα μόνο, πάρα πολλές φορές σε όλη την Ασία με τη μαμά της. Το γκρουπ το διαλέγουμε για λόγους ασφαλείας.
1: Καλά, εντάξει, τώρα με τα χειρίζουμε το παιδί.
0: Περού, η Ιορδανία πρώτη φορά, λέμε τη δεύτερη θα είναι πάρα πολύ εύκολο, το καταλάβαμε μετά. Είναι και όλα αυτά οι φήμες περί μη ασφάλειας. Στην Αφρική ίσχυε το, τίποτε, κανένας δεν ήταν ασφαλής, ούτε με το γκρουπ. Είχε μια ψευδέστηση ασφάλειας.
1: Ναι.
0: Η Χιλή το ίδιο. Δύσκολα μέρη. Πρωτεύουσες. Όλες οι πρωτεύουσες. Δύσκολα μέρη. Από τον Buenos Aires 17 εκατομμύρια. Έτσι. Προσγειωθήκαμε στη Θεσσαλονίκη και νομίζαμε ότι έχει διακοπή ρεύματος.
1: Φαντάζομαι.
0: Τόσο μικρή ήταν η Θεσσαλονίκη.
1: Φαντάσου. Δεν μου λες στις πόλεις. Τώρα φαντάζομαι ότι σταματάς και σε πόλεις, έτσι δεν είναι.
0: Τελευταία τις αποφεύγω, αλλά ναι, σταματούσαμε πάρα πολύ.
1: Σταματούσες. Παρίσι,
0: οι μέρες, ναι, παντού, Βαρκελόνη, όλα τα.
1: Δεν μου λες όταν σταματάς σε μια πόλη και δει μεγάλη πόλη. Θα πας να δεις, ας πούμε, ένα αρχαιολογικό μουσείο ή δεν ξέρω κάποιο άλλο είδους μουσείο. Εγώ στα αρχαιολογικά τα έχω μπουχτίσει, δεν θέλω να πάω πια. Θα πάω όμως σε ένα μουσείο αεροπλάνων. Θα πάω σε ένα μουσείο αυτοκινήτων.
0: Ναι, μας αρέσουν τα θεματικά μουσεία. Στις μεγάλες πόλεις πηγαίνω όπου με πηγαίνει η γυναίκα μου. Με πληροφορίες και διαλύει και πάρα πολύ ωραία πράγματα, γιατί έχει στο μυαλό της ότι εγώ είμαι του τοπίου και ελαφάκι θέλω να πάω έξω για να χύσω τη σκηνή και να μην ακούω τίποτα. Και όταν κάνει τις επιλογές τις κάνει τέλεια.
1: Άρα προτιμάς την εξοχή δηλαδή από τις πόλεις.
0: Εντελώς. Ναι. Σε σημείο προεξήγησης με τους υπόλοιπους.
1: Μάλιστα.
0: Ένα από τα πόστα που έχω διατελέσει είναι έφορος εκδρομικού στο μοτοσυλλογικό μου Θεσσαλονίκη ή έφορος εκδρομικού στο Africa Twin Club παλιότερα για 5-10 χρόνια. Εκεί μαλώναμε με τους City Fans. Δεν έμπαινα. Όλα τα ταξίδια μας ήταν στην επαρχία, σε παλιούς δρόμους, σε χωριά που δεν έχουν ακουστεί, εκεί που δεν έχει καφετερία, τύρθαμε εδώ.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Αλλά υπάρχει μια ομάδα γραμματών που το λατρεύει αυτό και πήγαινε μαζί. Από 2 έως 30 μοτοσυκλέτες για μένα είναι διαχειρίσιμο. Ξέρεις, το μυστικό, την ομαδική, την εκδρομή. Όταν όλοι όσοι συμμετέχουν στην εκδρομή μπορούν να κάνουν και από μόνοι τους το ίδιο ταξίδι, τότε πάει πολύ καλά. Αν υπάρχουν 2, 3, 5, 1 που θέλει να φορτωθεί στους υπόλοιπους, ξεκινάει το παρατράγουδο.
1: Γι' αυτό το λόγο ταξιδεύω μόνος μου με τη γυναίκα μου, γιατί δεν θέλω παρατράγουδα, τα έχω δοκιμάσει, τα παρατράγουδα είναι καλά, να πας να φας στο διπλανό χωριό κοντοσούβλι.
0: Εσύ αντέχεις, λες το βράδυ τελειώνει αυτό.
1: Τώρα το να κάνεις ταξίδια μεγάλα, να κάνεις ξέρω εγώ 500, 600, 800 χιλιόμετρα την ημέρα, το βράδυ τα νεύρα σου είναι τσιτωμένα που είναι, άμα σου πες και ο κουτούλιακας, τότε χαλάει το ταξίδι.
0: Το οπότε μας ταξίδι του μέλητος, ήμασταν δύο ζευγάρια.
1: Μέχρι εκεί καλά είναι.
0: Διαφορετικοί χαρακτήρες και στόχοι στο τι θα δούμε πάνω. Αλλά ήμασταν και οι δύο αυτόνομοι παράλληλα στο να κινηθούμε. Ήμασταν ικανοί να κινηθούμε αυτόνομα. Και φτιάξαμε ένα εκπληκτικό σετ όπου οι δύο μοτοσυκλέτες με τον Τζίο Αναβάτης πήγανε non-stop μέχρι την Σκανδιναβία. Πήραμε τα κορίτσια από το αεροπλάνο. Κάναμε το γύρο της Σκανδιναβίας. Ο καθένας με το δικό του ρυθμό συναντιόμασταν. Το διαλύαμε. Έμενα εγώ στη σκηνή στο ξύλινο σπίτι, ο Φώτης στο ξενοδοχείο με την πενταπλή τιμή. Κανένα δεν σχολίασε κανέναν με κόμπλεξ. Μετά από μία μέρα βρισκόμαστε να συνεχίζαμε. Ώσπου 15 μέρες μετά αφήσαμε τις κορίτσια ευτυχισμένα πάλι στο αεροπλάνο και πήραμε τα μηχανάκια και σε ρί μέχρι το Μόναχο για να φάμε λουκάνικα και μπύρες, σαν ωραίοι εργένιδες, και από το Μόναχο στο Ζάγκρεπ και από το Ζάγκρεπ στο σπίτι σε χρόνο μηδέν.
1: Μάλιστα.
0: Θέλει τέχνη και η σχεδίαση από κοινού θέλει και αυτή τέχνη.
1: Δεν μου λες έτσι για να κλείσουμε γιατί η ώρα πάει 8.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Το κάναμε αυτό. Πολύ μουσική.
1: Τι θα συμβούλευε στους ακροατές τώρα που δεν δομούνε να βγούνε από τα σύνορα της χώρας μας?
0: Να μην την πατήσουν όπως εγώ στα 23 έως 27. Να διαλέξουν κάτι που να τους βγάλει από τα άγχη. Είτε είναι μετακίνηση με αυτοκίνητο αντί για μοτοσυκλέτα. Αν είναι καθαρά μοτοσυκλετιστής θα την πάρει τη μοτοσυκλέτα μαζί του. Θα την προετοιμάσει, θα ζητήσει και βοήθεια, δεν είναι ντροπή αυτό, από διαφορετικούς χαρακτήρες ταξιδευτών αν είναι δυνατόν.
1: Μάλιστα.
0: Και σίγουρα να χρησιμοποιήσει όλα τα όπλα που λέγεται φθηνή πτήση, ταξίδι χωρίς έγγραφα και χωρίς διαδικασίες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, να βγει να περπατήσει τους δρόμους, να δει τους ανθρώπους στα μάτια.
1: Μάλιστα.
0: Τα περιβάλλοντα που έχουν φτιάξει, το πώς η κοινωνία προστατεύει το δημόσιο χώρο, αυτό είναι ένα μέγιστο θέμα στην Ελλάδα, ας πούμε. Να πάνε να δούνε πώς φέρονται στο δημόσιο χώρο οι υπόλοιποι άνθρωποι. Λοιπόν, δεν υπάρχουν. Η απόλυτη φταξία έχει και αστυνομία και πρόστιμο και μαστίγιο. Δεν είναι τίποτα γεννημένοι όλοι οι Ελβετοί με γκαζόν και με όρια ταχύτητα και αυτά. Φτιάχνεσαι. Έτσι.
1: Φίλε, Πασχάλη, για να
0: κλείσω. Είναι στη μέση, Μιχάλη. Στη μέση. Δηλαδή, λίγο Έλληνας, λίγο Ελβετός, λίγο Ιταλός στις στροφές που τρέχουν. Είναι πάρα πολύ ωραίοι στην οδήγηση. Λίγο Σκανδιναβός στα απορρίμματα. Και με χώρα διαμονή στην Ελλάδα, για να το κλείσω έτσι.
1: Ωραία.
0: Δεν έχω βρει πιο ωραία από την Ελλάδα.
1: Λοιπόν, για να κλείσω, φίλε Πασχάλη, να σε ευχαριστήσω που μοιράστηκες τώρα έτσι με
0: την Ελλάδα. Εγώ σας ευχαριστώ όλους. Όσοι, ειδικά όσους μείναν εδώ για 60 λεπτά.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Εσύ... Πάω χάρτη ταξιδιωτικό για όποιο προορισμό θέλουν.
1: Σε ευχαριστώ πάντως που μοιράστηκες έτσι με τους ακροατές μου τις αναμνήσεις σου και τις εμπειρίες σου. Και θέλω να σου ευχηθώ καλά και ασφαλή ταξίδια, έτσι.
0: Να είσαι πάρα πολύ καλά. Σε χάρηκα πάρα πολύ στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ομολογώ ότι δεν είχα ακούσει άλλη εκπομπή. Θα την ακολουθήσω.
1: Πες το και στους φίλους σου.
0: Ναι, μας ακούνε πάρα πολλοί κόσμοι αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη ιντερνετικά. Τώρα ετοιμάζομαι για το κάζο που θα ακολουθήσει.
1: Λοιπόν, όσο για εσάς φίλοι ακροατές, εσύ ακούγοντας και το φίλο μου εδώ το Πασχάλη, ελπίζω να σας άνοιξε η όρεξη να καβαλήσετε τη μηχανή σας και να εκδράμετε έξω από τη χώρα μας για να δείτε με τα μάτια σας όλα τα θαυμαστά πράγματα που βλέπετε στα βιντεάκια του YouTube. Γιατί τον
0: απομακρυνθούμε.
1: Δεν είναι. Γιατί...
0: Τριδιάστατα και με μυρωδιά. Ναι.
1: Γιατί τον απομακρυνθούμε από τον τόπο μας, μας κάνει να τον εκτιμάμε περισσότερο. Ενώ οι διαφορετικοί πολιτισμοί, οι παραδόσεις, τα έθιμα και κυρίως οι άνθρωποι με τους οποίους θα έρθετε σε επαφή, γίνονται αυτόματα μέρος της ταξιδιωτικής εμπειρίας σας. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι ακριβώς. Μιχάλη μου, στο ταξίδι, όποιο δρόμο και να πάρεις, αποκλείεται να είναι λάθος.
1: Σωστός. Γιατί σε αυτή τη ζωή, φίλε μου Πασχάλη, ως γνωστόν, τίποτε δεν είναι δεδομένο, καθώς ο χρόνος κυλάει τόσο αμήλικτα και τόσο γρήγορα. Φίλε μου, σας έχω πει κατ' επανάληψη πως τα υλικά αγαθά είναι αναλώσιμα και περαστικά, άσε που κανείς δεν τα πήρε μαζί του. Οι αναμνήσεις όμως μένουν και μένουν για πάντα. Κανένας δεν μετάνιωσε που ξόδεψε χρήματα στα ταξίδια του, ενώ αντιθέτως πολλοί μετάνιωσαν που δεν ταξίδεψαν αρκετά όταν είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ, έτσι. Αφού, Πασχάλη, ξεκίνησα να ταξιδεύω όταν έφτασα στα 40 μου, έτσι. Αλλά...
0: Αυτά είναι το γενιών που ανήκουμε. Δηλαδή, ναι, η γενιά σου προφανώς ταξίδευε... Μετά την δεκαετία του 60-70.
1: Κάπως έτσι. Τέλος πάντων, ποτέ δεν είναι αργά όμως. Και δεν λέγεται τυχαίο ότι τα ταξίδια είναι το μόνο πράγμα που ξοδεύεις, αλλά επιστρέφεις πλουσιότερος. Λοιπόν, και θα κλείσω την εκπομπή τη σημερινή ανανεώντας το ραντεβού μας, φίλοι μου, για την ερχόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα με μία ευχή. Ταξιδέψτε. Και για το τέλος, μια μεγάλη καληνύχτα από μένα, τον Μιχάλη Παπαδάκο και τη συνεργάτηδα του Ράδιο Ένωση, τη Σοφία Ματζόρου. Γεια σας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

πες μου που θα βρω αγκαλιά. Μέχρι το πρωί πες μου ποιες ανάσες κρυφά κλέβουν το φιλί.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: βγάζεις ουρά.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.